0: Αριάννα Βαρέλη έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων για την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
3: New music show.
2: Εδώ τα ακούς

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα. Milky, Just the Way You Are, στην εκτέλεση του David Guetta. Και πάω τώρα στο πρώτο Ιταλο-Ευρωπαϊκό γυναικείο K-pop συγκρότημα. Είναι όντως γεγονός. Οι 14 δημιουργήθηκαν ως ένα μοναδικό οικοσύστημα που εστιάζει στη νέα γενιά, χτισμένο γύρω από 4 ταλαντούχα νέα κορίτσια και σχεδιασμένο να απευθύνεται άμεσα στο εφηβικό κοινό, χρησιμοποιώντας γλώσσα που διαμορφώνουν την καθημερινότητά του. Πρώτο σίγγλ είναι το One More Kiss, που συνοδεύεται και από ένα βίντεο. Η μορφή του κλιπ έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να προβάλλει τις ερμηνευτικές ικανότητές τους, αλλά και για να εμπλέξει άμεσα το κοινό με την χορογραφία του. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Bell και Ocean House στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στο τρίτο άλμπουμ Thin Walls των Balthazar υπήρχε το ατμοσφαιρικό Bunker. Για την παραγωγή αυτού του δίσκου συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με τον Ben Hillier, γνωστό για τις δουλειές που έχει κάνει με τους Blair και τους Depeche Mode. Τον έφτιαξαν κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκαναν σε όλο τον κόσμο και το αποτέλεσμα ήταν ένα indie rock album γεμάτο από μελαγχολικές μελωδίες. Έτσι ακριβώς είναι και το Bunker που έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία στη χώρα μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.
1: Every time.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
1: What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's all here. It's all here.
4: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
0: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η νούμερο 1 επιτυχία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Dati και Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Οκτωβρίου 2015 κυκλοφόρησε το Stories. Το δεύτερο άλμπουμ του Avicii ήταν σε παραγωγή του ίδιου, ενώ διάφορα ονόματα τον βοήθησαν για να το ολοκληρώσει όπως ο Martin Garrix. Πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν τραγούδια του δίσκου όπως ο Chris Martin, ο Robbie Williams αλλά και ο Brandon Flowers των Killers. Παρ' όλα αυτά κανένας δεν εμφανίζεται στα credits. Η μεγαλύτερη επιτυχία από αυτό το δίσκο ήταν αναμφισβήτητα το Waiting for Love που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Πρόσπα και Κλούνη στην επιτυχία Free Your Mind και πάτε τώρα σε ένα track με τίτλο Ιμβούλα που σημαίνει βροχή τόσο στα Ζουλού όσο και στα Κόσα. Υπεύθυνοι για να ενώσουν αυτούς τους δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους είναι ο DJ Colm και ο DJ Maforisa. Ένας δίνει τα απαλά φωνητικά του και τη διεθνή εμπειρία του στη σύνδεση τραγουδιών, ενώ ο άλλος βάζει την ταυτότητα του Αμαπιάνο, χάρη στην οποία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του είδους. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Αλίους και Λίζα Άγιαξ στο Trigger Point. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων για την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κέραμο της Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και όχι μόνο. Μπορείς την Παρασκευούλα να τη δεις και διαφορετικά, εκτός από ζάχαρη και μέλι. Τις περισσότερες φορές. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα καλωσορίσατε 2 το Οκτώβρη.
2: Καλώς τους. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Εδώ κλείνουμε την εβδομάδα μας. Παρασκευούλα σήμερα.
1: Έτσι. Ωραία. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
2: 2 Οκτώβρη.
1: Να σας φτιάξουμε τη διάθεση, εδώ θα είμαστε. Για 2 ώρες.
2: Ό,τι μπορούμε κάνουμε γενικότερα.
1: Σημειώστε το. Αυτό. Έτσι. Ούτε χθες, ούτε προχθές μας βγήκε κανένα ζόρι μεγάλο. Έτσι. Ελπίζω σήμερα να μην έχουμε τίποτα ιδιαίτερο εδώ στην εκπομπή.
2: Αχ, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον
1: Ιουστίνο. Να μας βγει καμιά γκρίνια εννοώ.
2: Στον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παιδιά, σήμερα.
1: Ορίστε.
2: Κάντε κάτι, χαμογελάτε γιατί χανόμαστε.
1: Σα χαζί, ξέρω και εγώ, χαμογελάτε.
2: Χαμογελάτε και κάντε τους άλλους να ανησυχούν.
1: Μέχρι εκεί,
2: Και Διεθνής ημέρα μη βίας.
1: Μη βίας. Μάξι. Ό,τι πεις εσύ. Μόνο βία βλέπω. Δεν βλέπω και κάτι άλλο γύρω μας. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, με το ξεκίνημα σήμερα, Παρασκευή, θα πούμε κάτι ευχάριστο. Έτσι θα βοτήξουμε στα βαθιά.
1: Oh.
0: Έτσι, και θα πούμε τα 5 σημάδια. Προσοχή. Έτσι, δώστε προσοχή εσείς που ενδιαφέρεστε. Τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι βγαίνεις με ψυχοπαθή.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία
0: έτσι,
1: ξεκινήσαμε.
0: Προσοχή. Εγώ δίνω συμβουλές για το Σαββατοκυριακό. Διαβάζω πράγματα και θαύματα που γίνονται σε ζευγάρια. Μην κοίτας που δεν τα λέμε εδώ πέρα, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, 5 σημάδια ότι ο άλλος είναι ψυχοπαθής. Προσέξτε. Έλλειψη τύψεων και συνείδησης. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βλάψουν ανθρώπους οικονομικά, συναισθηματικά, ακόμα και σωματικά, αν πρόκειται να κερδίσουν κάτι από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε. Ενεργούν αποκλειστικά για προσωπικό κέρδος. Έχουν πλήρη επίγνωση του σωστού και του λάθους, του ηθικού και του ανήθικου, αλλά το συμφέρον τους είναι αυτό που υπερισχύει πάντα, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους γύρω τους, ακόμα και τα μέλη της οικογένειάς τους.
1: Μάλιστα.
0: Έλλειψη ενσυναίσθησης. Έτσι. Η περιφρόνηση των συναισθημάτων και των δικαιωμάτων των άλλων είναι ανίκανη σε μεγάλο βαθμό να αισθανθούν λύπη, μετάνοια ή άλλο φυσιολογικό συνέστημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αναγνωρίζονται. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωριστούν, καθώς παρουσιάζονται ως σαγηνευτικοί, γοητευτικοί, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι θα τους περιέγραφαν ως ευχάριστους, πραγματικά χαρακτηματικούς, ακόμα και ως καλούς ανθρώπους.
1: Τι λες, βρε παιδί μου.
0: Μια χαρά θέατρο μπορούν να παίξουν. Και τέλος, είναι ανεύθυνη. Ανευθυνότητα με αποτυχία διατήρηση σταθερής εργασίας και περάτωσης των οικονομικών υποχρεώσεων, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν και τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους. Ανοίξτε το εργοτήσιο να τρώνω.
1: Τώρα, μισό λεπτάκι.
0: Να. Έτσι που λες.
1: Μάλιστα.
0: Δώστε προσοχή με ποιους τύπους βγαίνετε, παιδιά.
1: Καλά, ότι θέλει προσοχή, πάντα θέλει προσοχή, να προσέχουμε τις παρέες μας, γιατί δεν ξέρεις που μπορείς να μπλέξεις και τι μπορεί να συμβεί.

0: Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο νερό.
1: Έτσι, να δροσιστεί λίγο ο κοσμάς εδώ πέρα που πάθει μια φούντωση.
0: Να φάμε ένα κουλουράκι που έχει μείνει εδώ από χθες.
1: Είναι καλό.
0: Είναι νόστιμα.
1: Δεν είχες αφήσει ανοιχτή την τσάντα, να ξεραθούν,
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες επιβαλή, κόσμος και τραμάδος μας βρίσκεται, γινόμαστε φίλοι, τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Εδώ λοιπόν εμείς επικοινωνούμε, εδώ τα λέμε, εδώ τα βρίσκουμε.
0: Και έτσι όπως μαζευόμαστε, έτσι σιγά σιγά.
1: Φθινοποριάζει.
0: Έτσι, έτσι. Έχουμε πολλά να πούμε. Στη συνέχεια.
1: Αν ωστόσο δεν ξέρετε πού να μας βρείτε για να μας στείλετε τα μηνύματα, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λακτινικούς χαρακτήρες στα social media.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: πονό σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες εσύ που μας ακούς. Έτσι, συντονίσου εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί είμαστε.
2: Καλώς μας ήρθες.
1: Με διάφορα που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη ζωή και όχι τίποτα από τα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον. Έτσι,
2: και
1: αυτά τα γκρίζα.
2: Εμείς γενικότερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Μπας και μας μείνει τίποτα, μπας και θυμηθούμε κάτι και αλλάξουμε λίγο τη στάση μας απέναντι στα πράγματα. Σαν σήμερα λοιπόν, 2 Οκτωβρίου, το 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. 1968 είχαμε τη σφαγή του Τλατέλολκο. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα είχαν διαδηλώσει ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, είχαν χάσει τη ζωή τους 260 άτομα και 1.200 είχαν τραυματιστεί. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2016, οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα που ένιωθαν οι Έλληνες πολίτες, 7 στους 10 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, να ένα ζήτημα που μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα που δεν είπαμε χθες.
1: Λόλα, να ένα μιλώ, για πες.
0: Για την πρόταση γάμου.
1: Α.
0: Σου έχουν κάνει πολλές φορές ή μία ήταν και η τελευταία?
1: Μου έχουν κάνει...
0: Ή έχεις κάνει εσύ, θα μπορούσες να έχεις κάνει και εσύ.
1: Όχι, δεν έχω κάνει. Ναι. Γιατί γενικά ένιωθα ότι ποτέ δεν με αφορούσε ο γάμος.
0: Καλέ ναι.
1: Μου έχουν κάνει...
0: Και έτσι η Εύη που δεν την αφορούσε ο γάμος είναι παντρεμένη με παιδί.
1: Ναι.
0: Εγώ που με αφορούσε δεν είμαι.
1: Κάτσε βρε, με μπερδεύεις.
0: Ψάχνει τώρα, μετράει τις φορές που έχει προτάσεις γάμου.
1: Είχα...
0: Κοίταξε να δεις.
1: Και στην τέταρτη είπα το ναι.
0: Στην τέταρτη.
1: Όχι από τον ίδιο άνθρωπο.
0: Από άλλους.
1: Ναι.
0: Είναι τέσσερις διαφορετικοί λοιπόν.
1: Οκ.
0: Okay. Τι διαφορετικό είχαν όλοι αυτοί? Δηλαδή, ας πούμε, δεν ήταν η ώρα τους, δεν ήταν οι χαρακτήρες, δεν έκαναν.
1: Κοίτα,
0: τι?
1: Η πρώτη πρόταση ήταν, ήμουνα σε μικρή ηλικία. Ο άνθρωπος ήταν αυτό που θα πούμε γεια σας τελείως. Του λες ότι ξέρεις, αγόρι μου, δεν μου κάνεις, θέλω να χωρίσουμε. Και την επόμενη μέρα σου σκάει ότι σε παίρνει τηλέφωνο, θέλω κάτι να σου ζητήσω, θέλω να συζητήσουμε λίγο κάτι και αυτό. Και σου σκάει με μονόπετρο. Τι δεν έχεις καταλάβει, αγόρι μου, αυτό ήταν το πρόβλημά μου, νομίζεις. Εσύ δεν μου κάνεις.
0: Δεν είναι έδωσες όμως.
1: Είναι έδωσο, παιδί μου, πας καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ήταν έτσι κάτι τέτοιο, βρε παιδί μου.
0: Είναι υπεραστική δηλαδή οι τρεις από τους τέσσερις. Εννοώ δηλαδή ότι δεν είχαν ουσιαστικά βάση και ουσία να σου κάνουν.
1: Ίσως ο ένας να είχε, έτσι, είχε λίγο ένας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαζί μου, αλλά ήταν αυτή η κατάσταση που νιώθεις ότι ο άλλος σε πνίγει, ότι θέλει να σε βάλει σε ένα χρυσό κλουβί. Έτσι, να σε έχει εκεί να κελαϊδά στο καναρίνι το δικό του. Όχι, ναι, αυτό. Και εγώ δεν.
0: Δεν θα μιλήσουμε για ζώδια.
1: Δεν είμαι σε τέτοια κατάσταση ως δίδυμος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήθελα αέρα-αέρα και με πιάνανε διάφορα.
0: Πρόσεχε.
1: Έχουμε ένα αντισηπτικό εδώ μέσα. Το οποίο το πατάς και πετάει αλλού για αλλού.
0: Δεν ξέρεις όμως που θα πετάξει.
1: Παραλίγο να πέσει μες στα μάτια μου.
0: Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση.
1: Εσύ πόσες?
0: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ, μέχρι και πέρυσι. Στα 49 μου έκανα για πρώτη φορά.
1: Και,
0: και...
1: πρόκοψε.
0: Τελικά δεν είναι. Όχι, δεν πήρα αρνητική. Ήταν μια χαρά ήταν η όλη υπόθεση, αλλά μάλλον η εξέλιξη ήταν αρνητική, τι να πω. Πάντως, τη φορά που παντρεύτηκα, γιατί έχω παντρευτεί,
1: ναι,
0: μου κάνανε. Δεν έκανα εγώ.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Αυτό δεν ξέρω, για άλλους είναι κακό. Έτσι, για άλλους είναι κακό.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί.
0: Ούτε εμένα με ενόχλησε ποτέ. Έτσι, δεν είχα το μυαλό μου να παντρευτώ. Δεν με διέφερε αυτό δηλαδή.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Και να είσαι και 30 χρονών ή 25, ξέρω και εγώ να το σκέφτεσαι και όλα αυτά. Εμένα με διέφερε να είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Έτσι, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που εννοούνται όταν έχει σπίτι και οικογένεια.
1: Εγώ τώρα να ρωτήξω κάτι.
0: Έλα, πες το.
1: Αυτή η συζήτηση για τις προτάσεις γάμου, πώς
0: προέκυψε?
1: Έτσι
0: μου ήρθε εμένα, να το ανοίξουμε αυτό το θέμα κάποια στιγμή.
1: Α, φαντάστηκα ότι κάτι θα είχαμε, βρε παιδί μου. Κάποια πρόσφατη πρόταση γάμου, ότι κάτι συνέβη.
0: Όχι. Έχουμε παραμείνει εκεί που ήμασταν. Καταλάβες. Αλλά ήθελα γενικότερα έτσι το συνέστημα αυτό. Δηλαδή, πώς νιώθει μια γυναίκα κυρίως όταν τις κάνεις πρόταση γάμου? Καταλαβαίνεις.
1: Ρωτάς λάθος άνθρωπο.
0: Και είναι άκυρη τελικά. Δηλαδή είναι άκυρος αυτός, ας πούμε. Ή βγαίνει άκυρος, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, γενικότερα θεωρώ, γενικά, έτσι, γενικά, όχι ειδικά, θεωρώ ότι το να προτείνεις σε έναν άνθρωπο, να πεις μάλλον σε έναν άνθρωπο ότι θεωρείς ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θέλεις και μπορείς να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου μαζί του, είναι κάτι πολύ τιμητικό.
0: Είναι κάτι ξεχωριστό όμως κιόλας.
1: Και είναι κάτι πολύ τιμητικό, σου λέει,
0: ναι,
1: ο άλλος.
0: Για να είναι τιμητικό όπως το λες, πρέπει να το έχει κάνει ελάχιστες ως μία φορά. Γιατί αν το έχει κάνει σε άλλες 20 τον προηγούμενο χρόνο, δεν είναι και πολύ τιμητικό. Έτσι δεν είναι? Εγώ στη δικιά μου την περίπτωση, ας πούμε, το να το κάνεις πρώτη φορά στις 49 νομίζω ότι έχει μια αξία.
1: Ναι.
0: έτσι. Δηλαδή, όταν στα 30 σου κάνουν και εσύ δεν κάνεις, έτσι, νομίζω ότι για να το έχεις πάρει απόφαση σημαίνει ότι να το κάνεις όλο αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το κάνουν, μπορεί να το κάνουν 20 φορές το χρόνο, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η διαφορά.
1: Εντάξει, κοίτα, σου λέω, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το σημαντικό. Ή θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι κάτι το σημαντικό.
0: Ναι, θα έπρεπε, όχι ότι ναι. Είναι, θα έπρεπε.

0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά θέματα τα οποία έτσι είναι προς συζήτηση. Ας πούμε η ΕΡΤ,
1: ναι,
0: η ΕΡΤ γενικότερα.
1: Πες μου.
0: Νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Εντελώς.
0: Εγώ συζήτησα με άνθρωπο, με ηθοποιό, τις τελευταίες μέρες που παίρνει και μέρος σε μία από αυτές τις σειρές.
1: Ναι.
0: Τάσος Κωστής λέγεται.
1: Ναι.
0: Όπου μου λέει ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να δω πάλι αυτό να συμβαίνει, δηλαδή να υπάρχει μια οργάνωση έτσι ώστε να λειτουργήσει η μυθοπλασία στην ΕΡΤ με καλό τρόπο, με όμορφο τρόπο. Και νομίζω ότι χωρίς να κάνουμε διαφήμιση, έτσι κι αλλιώς κρατικό κανάλι είναι, σιγά σιγά νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του δηλαδή,
1: έχει,
0: που τα πληρώνουμε όλοι.
1: Έχει βάσιμες, βάσιμες αξιώσεις.
0: Α, ναι. Έχει και το ΕΡΤΦΛΙΞ, το οποίο
1: Netflix
0: είναι επίσης ωραίο.
1: Βεβαίως.
0: Είδα ένα ντοκιματέρ για το Θεό με τον Μόργαν Φρίμαν τις προηγούμενες μέρες, πάρα πολύ ωραίο. Έχει ντοκιματέρ, έχει ταινίες, έστω και αν είναι λίγο παλιότερες. Έτσι, και γενικότερα έχει έναν άλλο πολιτισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια. Λοιπόν, βλέπεις, έχουμε διάφορα να συζητήσουμε, δεν είναι μόνο οι προτάσεις γάμου.
1: Όχι,
0: λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε ακόμα μια ώρα μπροστά μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας, προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων και την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κέραμο της Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, είναι 2 το Οκτώβρη. Έβιβαλή Κοσμάσκα Τραμάδος εδώ, έχουμε θεσπίσει από την προηγούμενη εβδομάδα
2: έχουμε.
1: Να σας ταξιδεύουμε σε κάποιο μέρος εκτός Ελλάδας, έτσι σύντομα, σε ένα λεπτό δηλαδή, να σας δίνουμε έτσι κάποιες ιδέες που αν έχετε χρήματα μπορείτε να πάτε τις γιορτές ή αν δεν έχετε να μαζεύετε, μπας και πάτε. Είναι και αυτό.
2: Να μαζεύετε, εντάξει, και αυτό δύσκολο μπορεί να είναι για κάποιους, αλλά παιδιά, ας βάλουμε στόχους.
1: Ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε προτείνει.
2: Στοκχόλμη.
1: Βεβαίως. Τώρα λοιπόν θα σας προτείνω εγώ Μιλάνο. Εδώ Μιλάνο. Δίπλα. Εδώ δίπλα, γειτονικά ρε παιδί μου. Έτσι, Χριστούγεννα θες, Πρωτοχρονιά θες. Μιλάνο. Το Μιλάνο, παιδιά, δεν είναι σαν τη Ρώμη. Καμία σχέση. Έτσι, η Ρώμη είναι ένα μέρος που επίσης μπορείς να πας Χριστούγεννα.
2: Αλλά θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή.
1: Ναι, αλλά μπορείς να πας Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Η Ρώμη είναι ένα, ας πούμε, τεράστιο ανοιχτό μουσείο, θα έλεγες. Το Μιλάνο δεν είναι έτσι. Από δικιά μου εμπειρία, το Μιλάνο είναι υπέροχο, καταπληκτικό, μαγαζιά, ρούχα, κόσμος, δεν ξέρω κι εγώ, θα βρεις εκεί και κάποια καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, αν προχωρήσεις λίγο πιο μέσα στα στενάκια, μπορείς να δεις μια άλλη Ιταλία, ένα άλλο Μιλάνο, πολύ πιο φτωχό. Έτσι, έχει ένα καλό το Μιλάνο, εκτός όλων των άλλων, ότι μπορείς με ένα τρένο, από αυτά τα ωραία όμως, όχι σαν τα δικά μας, έτσι, να το πάρεις το τρένο και να σε πάει Πέργαμο, που είναι υπέροχο γιατί είναι κάστρο, είναι ωραίο σημείο, να περάσεις δηλαδή όλη μέρα εκεί, παίρνοντας, κάνει γύρω στο 50 λεπτά και κοστίζει 5 ευρώ και 20 λεπτά το άτομο. Με το τρένο να πας και 5 ευρώ να γυρίσεις, εννοείται. Είναι μια ωραία εκδρομή, όπως επίσης μπορείς να πάρεις το τρένο και να πας Λίμνη Κόμο. Δηλαδή, με ένα τρένο το οποίο δεν θα σου πάρει παραπάνω από 50 λεπτά με μία ώρα, μπορείς να πας σε ωραία μέρη. Λίμνη Κόμο, μπορεί να συναντήσεις και τον Τζορτ Κλούνεϊ εκεί, άμα είσαι πολύ τυχερός, τυχερή.
2: Κοίτα, άμα μου πεις για τον Τζόνι τον Ντέπι, ναι, να πάω να το συναντήσω. Τώρα
1: και εσύ κόλλημα τώρα.
2: Το Τζόρτ στον Κλούνι είναι και η αμαλέλα μου την, εγώ δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ένα, ότι εγώ θα σου προτείνω καλύτερα να πάτε Πέργαμο από το Μιλάνο, όσες μέρες, εκτός και αν πάτε μόνο 2 μέρες, δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα, ας πούμε, να έχεις μια εβδομάδα να ταξιδέψεις ωραία, να έχεις μια άνεση. Λοιπόν, στο Πέργαμο είναι καλύτερο για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει εσείς, αν έχετε μια άλλη γνώμη. Εγώ που έχω πάει είναι υπέροχα, καταπληκτικά για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Άντε και φώτα.

0: τι έχουμε.
1: Πολλά και διάφορα. Λοιπόν, καταρχάς, να σου πω μία απίθανη ιστορία, η οποία δεν είναι από κάπου, να πεις, μας έρχεται από τα εξωτερικά.
0: Α, είναι δικιά μας εδώ.
1: Είναι
0: εμείς παράγουμε δικές μας ιστορίες, ναι.
1: Στερεά Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μία γιαγιά 80 ετών βρέθηκε στα δικαστήρια κατηγορούμενη για βάναυση μεταχείριση στο ζώο της. Mm-hmm. Το ζώο της...
0: Τι ζώο είχε?
1: Ένα γαϊδαράκο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν του είχε κόψει τα νύχια και η φιλοζωική την κατηγόρησε ότι είχε βάναυση μεταχείριση απέναντι στο ζώο, τη μήνυσε και της πήρε το γάιδαρο.
0: Μια χαρά.
1: Στο δικαστήριο αφαιώθηκε, βεβαίως.
0: Ο γάιδαρος επιστράφει.
1: Η γιαγιά ισχυρίστηκε στον πρόεδρο της έδρας ότι ουδέποτε κακομεταχειρίστηκε το γαϊδουράκι της, ενώ η συγκίνησή της ήταν τέτοια που δεν άντεξε και κατέληξε να κλαίει με λυπούς.
0: Mm-hmm. Κοίταξε να δεις, αυτού το είδους τα ζώα, τα άλογα και τα γαϊδούρια είναι βοηθητικά σε κάποιες περιοχές ακόμα, και αν είναι και συνήθεια μεγάλων ανθρώπων που είναι 70-80 χρονών, είναι το εργαλείο τους, όπως είναι για μας το αυτοκίνητο, ας πούμε.
1: Τώρα, ο τρόπος ο οποίος... και η παρέα τους κάποιες φορές.
0: Μερικές φορές, ναι, άμα είσαι μόνος σου, φτάνεις να μιλάς με τα ζώα, όντως. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τώρα ότι κακομεταχειρίζεις το γάιδαρο αν το χτύψει λίγο εδώ, λίγο εκεί.
1: Όχι, γιατί παλιότερα... δεν του είχε κόψει τα νύχια.
0: Ό,τι να είναι, τέλος πάντων, γιατί, ας πούμε, παλιότερα θα δεν τα κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή, δεν κοιτάγανε τόσο.
1: Εντάξει,
0: τώρα έχουμε φτάσει σε υποχόντριες καταστάσεις, ας πούμε.
1: Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι όντως κακομεταχειρίζονται τα ζώα.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κακομεταχειρίζονται ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι προηγούνται αυτοί.
1: Θα προτιμούσα να μην το γενικεύουμε. Ότι είναι καλό να τα φροντίζουμε όλα.
0: Όλα είναι καλό, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που έχουν ζήσει έτσι, μην τους κατηγορούμε. Έχουν μάθει διαφορετικά. Ίσως και σίγουρο να είναι ότι τα αγαπάνε περισσότερο τα ζώα από νεότερους. Εγώ αυτό το πιστεύω. Δεν νομίζω κάποια η οποία θα έκλαιγε έτσι όπως λες εσύ μέσα στο δικαστήριο. Mm-hmm. Όταν την κατηγορούν ότι έχει κακό μεταχειριστεί το ζώο της, τέλος πάντων.
1: Πάντως για να αθωθεί η γυναίκα προφανώς και δεν ίσχυε κάτι από όλα αυτά.

0: Φτάσαμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Mm-hmm. Να σας θυμίσουμε τελευταία φορά ότι έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram για επικοινωνία.
1: Από όλα έχει ο Backchats μας.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα γίνουμε φίλοι. Όλα εκεί.
1: Εκεί θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: ferocious, and she knows just what it takes to make a pro blush.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καθημερινά μαζί σας για 2 ώρες από Δευτέρα ως

0: όχι για σεξ.
1: Καλέ ναι. Mm-hmm. Και το καλοκαίρι καλή είναι η εποχή.
0: Σου λέει ότι η καλύτερη εποχή για σεξ είναι το φθινόπωρο. Γιατί όμως?
1: Έχει περισσότερη υγρασία.
0: Τα επίπεδα της τεστοστερόνης που συνδέονται με τη διάθεση για σεξ τους άντρες είναι πιο ψηλά το φθινόπωρο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου.
1: Το θέμα είναι να βρεις παρτενέρ που να έχει την ίδια.
0: Τεστοστερόνη, ιστρογόνα θέλεις.
1: Όχι, ιστρογόνα θέλω, ναι, όντως, αλλά την ίδια αναλογία αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Perception, επιπλέον οι άντρες βρίσκουν πιο γοητευτικές τις γυναίκες όταν ο καιρός αρχίζει να ψυχραίνει.
1: Ισχύει αυτό.
0: Επίσης λέει, άλλη έρευνα αποκαλύπτει ότι το γυναικείο σώμα γίνεται πιο θηλυκό με πιο στρογγυλούς γοφούς το φθινόπωρο. Κλεινόμαστε στο σπίτι και αρχίζουμε το φαΐ, κατάλαβες?
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι κάνει περισσότερο κρύο και σφίγγουν οι πατσές.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε. Δεν τρέπεσαι. Επίσης, μελετώντας...
1: Ενώ θέλει να μας πει τώρα η Εύη ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν τρως πολύ. Και έτσι δεν είσαι το ίδιο στρογγυλή.
0: Επίσης...
1: Αυτοί όμως που βουτάνε σε κάτι χωριάτικες και κάτι τζαντίκι και κάτι πατάτες, ας πούμε, δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ,
0: να
1: είναι κάποιος άλλος από έναν άλλο κόσμο.
0: Τηγανιτά κολοκυθάκια.
1: Να το βλέπεις. Καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, επίσης σου λέει ότι μελέτησαν και κάποια μοτίβα που έχουν να κάνουν με τα relationship status, το status που έχουν στο Facebook ο κόσμος γενικά, ότι το φθινόπωρο γίνονται οι περισσότερες αλλαγές από ελεύθερος σε σχέση. Ενώ το καλοκαίρι έχουν περισσότερες
1: κόσμους. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Mm. Αυτό είναι άλλο. Το καλοκαίρι υπάρχουν πολλές οι οποίες θέλουν να είναι ελεύθερες. Για να πετάνε από
0: και
1: κλαδάκι σε κλαδάκι.
0: Και άντρες όμως.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Είναι άλλο το στυλ του ενός, άλλο το στυλ του άλλου. Αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάπου πρέπει να τρυπώσεις. Κάπου πρέπει να τροπώσεις.
0: Να βρεις ένα καταφύγι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Πού θα πάει ο Τζίτζικας?
0: Πάνετος, να σε πω. Ότι...
1: στο σπίτι του Μέρμιγκα.
0: Από το Νοέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη είναι η πιο γόνιμη εποχή του χρόνου.
1: Αυτό. Είναι, πρέπει να. Να κάνετε, να γονινοποιήσετε.
0: Οπότε, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα.
1: Έτσι.
0: Και το Νοέμβριο ξεκινάμε δουλίτσα.
1: Πάμε για δουλειά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Είναι μια είδηση την οποία κανονικά νομίζω θα έπρεπε να την έχουμε πει εχθές.
0: Ωραία, τι λέμε σήμερα.
1: Αλλά είναι από αυτές τις ειδήσεις που είναι στο κλίμα λίγο των ημερών. Ένας Αργεντίνος βουλευτής αποβλήθηκε γιατί καταγράφηκε από κάμερα να θοπεύει μια γυναίκα.
0: Τι λες ρε παιδί μου, τόσο κακό.
1: Και να της κατεβάζει την μπλούζα και κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης του Κογκρέσου.
0: Αυτό σου λέω,
1: είδες το κλίμα των ημερών.
0: Ο σύμβουλος, ο δημοτικός. Έτσι, έχουνε πολλά.
1: Τώρα ήταν Αργεντίνος βουλευτής όμως και ήταν σε τηλεδιάσκεψη του Κογκρέσου.
0: Μωρέ, καλά έκανε.
1: Ο πολιτικός Χουάν Εμίλιο Αμέρι είχε πλάι του μία γυναίκα, την οποία άρχισε εκεί να κάνει δουλίτσα σιγά σιγά, κατάλαβες.
0: Άμα σε εμπνέει ο άλλος, την κάνεις δουλειά οπουδήποτε, δεν ξέρω. Τι λέτε εσείς. Και στο δάσος και στο τραπέζι και στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε.
1: Διαβάζω την απολογία.
0: Τι απολογήθηκε κιόλας.
1: Ο 47χρονος Αμέρι, σε πλήρη σύγχυση, επιχείρησε να απολογηθεί.
0: Κοντά σε εμάς.
1: Λέγοντας ότι νόμιζε πως δεν είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ εκείνη τη στιγμή και δήλωσε. Εδώ στα κεντρικά της χώρας. Η σύνδεση είναι πολύ κακή. Η σύντροφός μου βγήκε από το μπάνιο και τη ρώτησα πως είναι τα επιθέματά της από σιλικόνη.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί ήταν πριν από 10 μέρες που έκανε την επέμβαση, κατάλαβες.
0: Όχι ακόμα.
1: Και εκεί στην Αργεντίνη βάζουν όλοι οι επιθέματα σιλικόνη στο στήθος οι γυναίκες. Ναι, οπότε. Ναι. Και αυτό ήθελε να τα δει, να τα φροντίσει, κατάλαβες.
0: Να δει πήγε καλά η επένδυση.
1: Κάπως έτσι.
0: Και εκεί η επένδυση, πιστεύω έτσι. Ναι, αλλά δεν σκοτώνεις την κότα που σου δίνει χρυσά αυγά. Αυτό σε σχέση με τα χθεσινά που λέγαμε.
1: Χθεσινά, προχθέσινα, πότε ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Χθες.
1: Απλά. Τώρα καταλαβαίνεις. Δηλαδή και ο άνθρωπος ήθελε να κάνει. Να δώσει φυλάκι στον μπαμπά. Που έχει το κορίτσι του.
0: Το καταλάβαμε. Δεν θα το αναλύσουμε περισσότερο.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι
0: να πάρετε μια ανάσα κι εσείς. Να περάσετε
1: έτσι
0: όμορφο.
1: Ναι. Έτσι απλά θα πούμε αντίο.
0: Έτσι αντίο, όπως λέμε κάθε Παρασκευή.
1: Για να πάμε για Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, να πάρουμε την ανάσα μας. Έτσι, αυτή την ωραία την ξεκούραση του Σαββατοκύριακου για να έρθουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια εμείς τη Δευτέρα, όπως πάντα.
1: Αλλήμωνο.
0: Έτσι, ζορίζονται τα πράγματα, σκουράνουν τα πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Θα μας τα πούν τη Δευτέρα εδώ οι ειδικοί.
1: Α, σε μένα αναφέρεσαι τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο, σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Να περάσετε υπέροχα, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς και πάλι κοντά σας Δευτέρα. Φιλιά πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων για την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κέραμο της Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. το ραδιόφωνο.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Energy Vibes. Τώρα.
6: Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ κλείστε υπολογιστές, απομακρυνθείτε σιγά σιγά από υποχρεώσεις και μην κάνετε καμία απότομη κίνηση. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, συνεπώς το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ κοντά μας. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, για τις επόμενες 2 ώρες τα Energy Vibes αναλαμβάνουν υπηρεσία αποσυμπίεσης. Μεγάλες επιτυχίες, viral θεματάκια, περιέργειες, ιστορίες, ζώδια, άχρηστες πληροφορίες, ταξίδια και γενικά χαβαλές, έτσι, σε ποσότητα οικογενειακή συσκευασία. Emails και υποχρεώσεις από Δευτέρα. Deadlines, δεν σας ακούμε καλά. Σχολικές τσάντες, τις αφήνουμε κάτω και απομακρυνόμαστε. Το τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο, επιτέλους, πραγματικά μια σοβαρή ερώτηση για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Η Παρασκευή δεν ήρθε εδώ για να λύσει προβλήματα, ήρθε για να μας δώσει το κάτι παραπάνω. Κοίταξε την εβδομάδα στα μάτια και της είπε: ευχαριστούμε πάρα πολύ, από εδώ και πέρα αναλαμβάνω εγώ. Δυναμώστε λοιπόν το ραδιόφωνο, βάλτε διάθεση στο τέρμα και θεωρήστε το weekend επίσημα ξεκλείδωτο.
5: Energy Vibes.

Σαν σήμερα, 2 Οκτωβρίου, γράφτηκαν μερικές σελίδες που αξίζει να θυμόμαστε. Σαν και σήμερα, το 1869, γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, σύμβολο της μη βίας και της ανεξαρτησίας της Ινδίας. Γι' αυτό και σήμερα γιορτάζεται παγκοσμίως η μέρα της μη βίας. Λέμε τώρα, στα λόγια, έτσι. Λίγο πιο μετά, το 1950, στη Νέα Υόρκη έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βάζοντας τα θεμέλια στην σύγχρονη διπλωματία. Στη μουσική, η σημερινή μέρα, Δευτέρα Οκτωβρίου, έχει να μας χαρίσει δυνατές στιγμές. Το 1982 ο Michael Jackson κυκλοφόρησε σαν και αυτή την ημέρα το Thriller, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τη μουσική αλλά και τα βίντεο κλιπς. Το 2004, αρκετά χρόνια μετά, το Call On Me του Eric Prydz ανέβηκε στην κορυφή των UK Charts και έγινε το soundtrack κάθε dance βραδιάς αλλά και των γυμναστηρίων. Και βέβαια, σαν σήμερα το 1962, ρωτήστε τον μπαμπού και τη γιαγιά, οι Beatles έγραψαν ιστορία με το πρώτο του σίγγλ, το Love Me Do, βάζοντας έτσι μπροστά τη μηχανή της Beatlemania.

Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που αλλάζει σιγά σιγά το σκηνικό. Οι μέρες μικραίνουν, το βράδυ αρχίζεις να ψάχνεις κάτι να ρίξεις πάνω σου και ο παγωμένος καφές σιγά σιγά κοιτάζει με αγωνία την κούπα που έρχεται να του πάρει τη θέση. Είναι η εποχή επίσης της απογευματινής βόλτας, της πρώτης μυρωδιάς της βροχής, του λες να πάρω ένα μπουφάν και φυσικά του που έβαλα πέρσι τα φθινοπορεινά. Και κάθε αλλαγή εποχής θέλει το σωστό soundtrack. Το φέρνουμε εδώ, έτσι. Τραγούδια για το αυτοκίνητο, μουσικές για το γραφείο, αγαπημένα κομμάτια για εκείνη την ώρα που πέφτει ο ήλιος και ξαφνικά όλα μα όλα αποκτούν λίγο περισσότερο Οκτώβρη. Και εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα, έχουμε σκοπό να του βάλουμε την καλύτερη μουσική υπόκρουση. Γιατί μπορεί να πέφτει λίγο η θερμοκρασία, την ενέργεια όμως δεν την πειράζουμε. Καλό Οκτώβρη με δυνατές μουσικές, ωραίες στιγμές και πάντα, πάντα με χαμόγελα και energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
3: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Σου φέρνω τώρα τροφή για σκέψη.

επιτρέπεται πλέον να φας ένα γλυκάκι έτσι χωρίς να ενημερωθεί το Instagram. Έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά από εμένα. Και τρίτο, εκμεταλλεύσου το μεγάλο κόλπο της 28ης Οκτωβρίου. Φέτος πέφτει Τετάρτη. Δηλαδή η Αργία κάθεται ακριβώς στη μέση της εβδομάδας και μας κοιτάζει προκλητικά. Δευτέρα, Τρίτη άδεια. Πέμπτη, Παρασκευή άδεια. Και ξαφνικά 4 ημέρες κανονικής άδειας μεταμορφώνονται σε 9 συνεχόμενες μέρες ελευθερίας αν βάλεις μέσα και τα Σαββατοκυριακά. Αυτό δεν είναι άδεια, είναι φθινοπορεινό Εράσμους εργαζομένου. Οκτώβρης λοιπόν έχει σχέδιο. Ακολούθησε το. Εσύ χρειάζεσαι απλώς την έγκριση του προϊσταμένου. Λέμε τώρα. Ή της σημαίας, έτσι. Energy vibes.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Η περιέργεια βρίσκεται τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε ήξερες ότι είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των πιο απίθανων απαντήσεων. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι η Σαχάρα ήταν κάποτε καταπράσινη? Η σημερινή εικόνα της Σαχάρας ως μία από τις πιο ξηρές και αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη κρύβει μία συναρπαστική ιστορία. Πριν από περίπου 10.000 χρόνια, κατά τη διάρκεια της νεολιθικής εποχής, η Σαχάρα ήταν καταπράσινη και γεμάτη λίμνες και ποτάμια. Αυτή η περίοδος, γνωστή ως Υγρή Σαχάρα, χαρακτηρίστηκε από άφθονες βροχοπτώσεις οι οποίες επέτρεπαν την ύπαρξη πλούσιας χλωρίδας και πανίδα στην περιοχή. Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις αποδεικνύουν ότι οι ανθρώπινοι πληθυσμοί που ζούσαν εκεί ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Ωστόσο, περίπου από πριν 5.000 χρόνια, οι κλιματικές αλλαγές οδήγησαν σε μια σταδιακή ερημοποίηση, με τη Σαχάρα να μετατρέπεται σιγά-σιγά στην ξηρή έρημο όπου γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή η αλλαγή είχε σημαντικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς της περιοχής, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν σε πιο έφορες περιοχές. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το ήξερες. Είμαι επίσης σιγουρότερος ότι τώρα μόλις το έμαθες. Ακούς Energy Vibes.

0: Energy Vibes και το 1900 ένας Βρετανός στρατιώτης, ο Charles Platts, από το δεύτερο σύνταγμα του Yorkshire, έστειλε στη σύζυγό του Μαρτ μία μπάρα σοκολάτας Rowntree από τις αποικίες όπου υπηρετούσε. Η νεαρή σύζυγος δοκίμασε μόνο ένα κομματάκι, γλυκάθηκε με την γεύση της, αλλά και την θύμηση του αγαπημένου της, και την φύλαξε σε ένα συρτάριο που έμενε σχεδόν άθικτη για περισσότερο από ένα ολόκληρο αιώνα. Σήμερα, 124 χρόνια αργότερα, αυτή η σοκολάτα βγήκε σε δημοπρασία. Εκτιμήθηκε ότι η τιμή της που θα έπιανα ήταν τουλάχιστον 1000 δολάρια. Η σοκολάτα δεν πωλήθηκε μόνη της, συνοδεύτηκε από ένα γράμμα του τότε βασιλιά Καρόλου, ένα κουτί που απεικόνιζε την βασίλισσα Βικτόρια και δύο στρατιωτικά μετάλλια, ένα από την Νότια Αφρική και ένα από την Ινδία. Το σύνολο αποτελεί ένα πραγματικό συλλεκτικό θησαυρό από την εποχή των αποικιών. Τώρα, η μεγαλύτερη απορία είναι η εξής. Με τα τόσα χρόνια που πέρασαν, λέτε να είναι ακόμα φαγόσιμη η σοκολάτα? Αν και μάλλον καλύτερα να μην το ρισκάρει κανείς, γιατί μετά το ραντεβού ξέρεις που είναι.
1: Ακούς Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων για την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κέραμο της Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
11: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
10: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
11: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
10: B2B συναντήσεις,
11: Business Forum,
10: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
11: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
10: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
11: τον startupper Λάζαρο Θωμά
10: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
11: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
10: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
11: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
10: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
11: Συνδέουμε ιδέες.
10: Δημιουργούμε το αύριο.
11: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
14: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
15: Στη σημερινή μας εκπομπή θα εξερευνήσουμε τα ζώδια που δεν μπορούν να διαχειριστούν την θλίψη. Είμαι ο Κυριάκος και κάποια ζώδια δυσκολεύονται πάρα πολύ περισσότερο από κάποια άλλα να διαχειριστούν τη θλίψη και τα αρνητικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, ο Ταύρος έχει μεγάλη ανάγκη από σταθερότητα και ασφάλεια και κάθε αλλαγή στο προγραμματισμένο του πλαίσιο μπορεί να τον βγάλει εκτός ισορροπίας. Όταν οι συνήθειες του διαταράσσονται από κάτι αρνητικό, όπως μια απώλεια ή απογοήτευση, προτιμά να κλειστεί στον εαυτό του, να απομονωθεί και να μην μιλήσει σε κανένα μέχρι να νιώσει έτοιμος να αντιμετωπίσει ξανά την πραγματικότητα. Η αναποφασιστικότητά του να εκφράσει τα συναισθήματά του τον κάνει συχνά να φαίνεται απρόσιτος σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Ο καρκίνος, από την άλλη, είναι γνωστός για την συναισθηματική του φύση και την τάση του να απορροφά τα συναισθήματα των άλλων, λες και είναι σφουγγάρι. Όταν έρχεται αντιμέτωπος με μια θλιβερή κατάσταση, όπως έναν χωρισμό ή απώλεια, δυσκολεύεται πάρα πολύ να παραμείνει ψύχρεμος. Η θλίψη του καρκίνου μοιάζει να τον κατακλείζει και συχνά βρίσκει τον εαυτό του να βυθίζεται στη μελαγχολία. Για να ανακάμψει, χρειάζεται σταθερή στήριξη από τους αγαπημένους του, καθώς μόνος του δυσκολεύεται να δει το φως στο τέλος του τούνελ. Τέλος, ο Παρθένος, παρά το πρακτικό του μυαλό και τη λογική του προσέγγιση, χάνει την ψυχραιμία του όταν κάτι αρνητικό συμβεί στη ζωή του. Όταν αντιμετωπίζει τη θλίψη, η αναλυτική του φύση μετατρέπεται σε υπερβολική σκέψη όσο και άγχος. Έχει την τάση να φαντάζεται το χειρότερο και να κάνει σενάρια που επιβαρύνουν την ψυχική του υγεία. Η λογική που συνήθως τον διακρίνει θολώνει και ο Παρθένος μπαίνει έτσι σε ένα φαύλο κύκλο αρνητικών συναισθημάτων.
16: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Έχουμε ωραίο θεματάκι σήμερα. Πώς καταλαβαίνεις ότι η γάτα σου έχει νεύρα? Βασικά, θα στο κάνει αρκετά ξεκάθαρο. Ουρά που χτυπάει πέρα δόθε, αυτιά κολλημένα πίσω, βλέμμα τύπου έχεις 5 δευτερόλεπτα να εξαφανιστείς. Και ξαφνικά δεν θέλει ούτε χάδια ούτε πολλά. Αν τα νεύρα ανέβουν επίπεδο, μπορεί να αρχίσει να έχει έντονα νιαουρίσματα, να ξύνει έπιπλα, να ρίχνει πράγματα από τα ράφια ή απλώς να σε κοιτάζει επίμονα, σχεδιάζοντας την έξωσή σου από το σπίτι. Τι κάνουμε? Της δίνουμε προφανώς χώρο, ηρεμία και ξεχνάμε προς το παρόν τις αγκαλίτσες. Γιατί με μία θυμωμένη γάτα, μάλλον προφανώς δεν υπάρχει. Πάμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει μόνο ζητώ συγγνώμη, κυρία μου. Θα περάσω αργότερα να δω αν εγκρίθηκε η παραμονή μου στο σπίτι. Και μην ξεχνάτε, εσείς πληρώνετε νίκιο, ρεύμα και τροφές. Εκείνη απλώς σας επιτρέπει να μένετε μαζί της. Energy vibes.

0: ο αγαπημένος του ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και στη Σουηδία οι μαθητές πληρώνονται με $187 παρακαλώ το μήνα για να πηγαίνουν σχολείο. Όπα, όπα, κόψε λόγια, μη μας πάρουνε χαμπάρι και εδώ οι δικοί μας αρχίζουν και μας τα ζητάνε. Τα μάτια των μωρών δεν παράγουν δάκρυα μέχρι να γίνει το μωρό μεταξύ 3 και 6 εβδομάδων. Αυτό δεν το ξέραμε. Τα περισσότερα βιβλία από κάθε άλλο λαό της γης διαβάζουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι της Ισλανδίας. Με τόσο χειμώνα και κρύο, λογικό το βρίσκω. Η κόλλα επίσης στεγνώνει εξαιτίας της υγρασίας και όχι του αέρα. Τέλος, μπορεί να πιστεύεις το αντίθετο, αλλά η αλήθεια είναι ότι περίπου μόνο το 15% της ερήμου της Σαχάρας καλύπτεται από άμμο. Και αν όλα αυτά δεν έχουν να σου πούνε τίποτα ως γνώσεις και εμπειρία μυαλού και θέλεις πραγματικά μόλις τώρα που τις άκουσες να τις μεταφέρεις στο δικό σου recycling bin, οκ, πάτα το enter και ακολούθησε με σε επιτυχίες.

0: στον 2,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.

0: όλη τη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
1: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Σε θέλω για μια ζωή.
4: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
5: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Καβάλα News.
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Σερβέτ & Life Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
15: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
16: Travel Energy Tips.
17: Θέλεις ταξιδάκι, αλλά η παρέα σου έχει αρχίσει τα γνωστά. Δεν μπορώ τότε να το δούμε. Περιμένω να πληρωθώ. Άστους, φύγε μόνος σου. Η εποχή μας το επιτάσσει. Ο Οκτώβρης είναι εξαιρετικός για ένα οικονομικό solo τριήμερο και έχουμε 5 πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Κωνσταντινούπολη για Βόσπορο, βόλτες και street food. Βελιγράδι για όμορφη πόλη χωρίς να πάθει κρίση η κάρτα σου. Σόφια για βόλτες, ιστορία και νυχτερινή ζωή. Μετέωρα για φύση, ηρεμία και ένα μικρό restart. Και φυσικά τη Θεσσαλονίκη μας, όπου πας για ένα βραδάκι και καταλήγεις να τρως σουτζουκάκια στις 2 η ώρα το πρωί. Και το καλύτερο σε όλο ταξίδι. Δεν ρωτάς κανέναν που θέλεις να φάμε, δεν περιμένεις κανέναν να ετοιμαστεί και το πρόγραμμα είναι απολύτως δημοκρατικό. Αποφασίζεις

Συ και συμφωνείς ομόφωνα. Βαλιτσάκι λοιπόν, ακουστικά, καλή playlist και δρόμο. Γιατί μερικές φορές η καλύτερη ταξιδιωτική παρέα είναι αυτή που δεν σου λέει κάτσε μισό λεπτό να βγάλω άλλη μία φωτογραφία. Energy vibes.

Η TikToker η Kylie Mae Maivan, γνωστή ως The Clean Girl, έχει αποκτήσει δημοτικότητα για τα βίντεό της που περιλαμβάνουν καθαρισμούς διαφόρων αντικειμένων και χώρων. Πρόσφατα, ωστόσο, η Maivan έκανε στροφή στον καθαρισμό εγκατελειμμένων τάφων, παρακαλώ, προκαλώντας έτσι ποικιλία αντιδράσεων. Σε ένα viral βίντεο, επιλέγει τυχαία έναν τάφο για να τον καθαρίσει, χρησιμοποιώντας μια ροζ μπάλα για να αποφασίσει ποιον θα φροντίσει. Στο βίντεο, λοιπόν, η τύπισσα καθαρίσει σχολαστικά την ταφόπλακα, η οποία είχε υποστεί φθορά από την παραμέληση. Εξηγεί ότι ήθελε να δείξει σεβασμό σε όσους δεν έχουν συγγενείς, να φροντίσουν εννοείται τους τάφους τους, επισημένοντας την κατάσταση του τάφου που επέλεξε. Παρά τις καλές της προθέσεις, οι αντιδράσεις ήταν μεικτές. Ορισμένοι επένεσαν την χειρονομία της ως όμορφη, ενώ κάποιοι άλλοι ανησυχούσαν για την ηθική διάσταση του να καθαρίζει τάφους χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των αρχών του νεκροταφείου. Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν έντονη αντίθεση, σημειώνοντας ότι επέμβαση σε έναν τάφο χωρίς άδεια μπορεί να θεωρηθεί ασέβεια, ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Maivan. Τα βίντεο της έχουν ανοίξει μια διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τα όρια και το σεβασμό προς τους νεκρούς, αποδεικνύοντας πόσο διχαστική μπορεί να είναι μια φαινομενικά αθώα κίνηση, αθώα ενέργεια. Παρά τη διαμάχη, η Maivan προσπαθεί και συνεχίζει να δημοσιεύει βίντεο με ανάλογο περιεχόμενο, με πάρα πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν την υποστήριξή τους, θεωρώντας ότι τα καθαριστικά βίντεο ως πράξεις καλοσύνης και φροντίδας

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Από την Πέμπτη, η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έναντι του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Donald Trump ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα diesel προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα Ορίζοντας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την άμεση διερεύνηση των συνθήκων για την απόδοση ευθυνών για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου μαθητή στο γήπεδο της Θάσου απαιτεί η Ομοσπονδία Αγωνέων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ανίποτη θλίψη της και καλεί την περιφέρεια και τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε ελέγχους καταλληλότητας σε όλα τα γήπεδα της περιοχής και να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την ασφάλεια των υποδομών.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών την Κυριακή με τους Πάνθυρες Καβάλας να αντιμετωπίζουν στη 1 και 4 το μεσημέρι τον πρωταθλητή Αθηναϊκό εκτός έδρας.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κέραμο της Λιμένα και έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
10: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
9: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
10: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
9: Βουδουλάκη.
10: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
9: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
10: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
9: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
11: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
3: Νεκτάριε, θα σκάσεις παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300 8355.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο Κάτια Γιαννουκάκου. Κοινή παρέμβαση για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου στο γήπεδο της Θάσου έκαναν οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ζητούν να ελεγχθούν άμεσα και ουσιαστικά όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής ώστε να αποκατασταθούν οι κίνδυνοι. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η τραγωδία αυτή πρέπει να αποτελέσει δυνατή καμπάνα φύπνισης για την πολιτεία και όχι άλλη μια αφορμή για να χαθεί υπόθεση σε έναν κυκαιώνα αλληλομετάβασης ευθυνών. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ασφαλείας των αθλητικών υποδομών, τονίζοντας πως η προστασία και η σωματική ακεραιότητα των παιδιών στα γήπεδα οφείλει να είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αλλαγή σελίδα στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις χθεσινές εκλογές στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Τον καβαλιώτη Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται πλέον στο τιμόνι της διοικούσας επιτροπής ο δραμηνός Κωνσταντίνος Παράσχου, με τον απερχόμενο πρόεδρο να αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου Αναπτυξιακού Συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Όπως γνωστοποιεί η Ειρήνη Βρανά, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας, ο νεοσύστατος φορέας με το όνομα αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα διεκδίκησης και συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεδριάζει για πρώτη φορά αύριο Σάββατο στο καφέ Κύμα στο Περιγυαλί. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας, προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας στο φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην κορυφή της βαθμολογίας στον όμιλό της, στο Nations League, με 7 βαθμούς, παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, που ήρθε ισόπαλη με σκορ 2-2 με την Ολλανδία χθες στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου υποδέχεται στην Τούμπα τη Γερμανία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με σκορ 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία και για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 μποφόρ, στο θρακικό βορειοανατολική 6, θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκι.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
8: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
8: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
10: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
11: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που

0: δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κοινή παρέμβαση για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου στο γήπεδο του ΕΑΔΑ στην Παναγία της Θάσου έκαναν οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ζητούν να ελεγχθούν άμεσα και ουσιαστικά όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής, ώστε να απαλληφθούν, όπως λένε, οι κίνδυνοι. Η τραγωδία αυτή πρέπει να αποτελέσει δυνατή καμπάνα αφύπνισης για την πολιτεία και όχι άλλη μία αφορμή για να χαθεί υπόθεση σε έναν κυκαιώνα αλληλομετάβασης ευθυνών. Υπάρχει ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο εθνικό σχεδιασμό ασφαλείας των αθλητικών υποδομών. Η προστασία και η σωματική ακεραιότητα των παιδιών στα γήπεδα οφείλει να είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ανεφέρουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αλλαγή σελίδα στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις χθεσινές εκλογές στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το καβαλιώτη Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται πλέον στο τιμόνι της διοικούσας επιτροπής ο δραμηνός Κωνσταντίνος Παράσχου. Ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου. Αυξημένο κατά περίπου 12% είναι το ρεύμα του Οκτωβρίου για όσους καταναλωτές παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια, με τη μέση βασική τιμή να σκαρφαλώνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, η πραγματική διέξοδος για τα νοικοκυριά βρίσκεται πλέον στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά 13 σταθερά προγράμματα που είναι φθηνότερα ακόμη και από το πιο οικονομικό πράσινο τιμολόγιο, με τις τιμές τους να ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά. Είναι χαρακτηριστικό πως για μία μέση κατανάλωση 330 κιλοβατόρων η επιλογή του φθηνότερου σταθερού προγράμματος μπορεί να εξοικονομήσει στους καταναλωτές πάνω από 12 ευρώ το μήνα σε σχέση με την καλύτερη πράσινη επιλογή. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, η πρώτη συνάντηση των μελών στο καφέ Κύμα στο Περιγυαλί. Αλλαγές στον αστυνομικό χάρτη του νομού Καβάλας με την ίδρυση τροχιάς αυτοκινητοδρόμων στην Ελευθερούπολη και τη δημιουργία υποδιεύθυνσης ασφαλείας, προανήγγειλε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, φέρνοντας το φως τις δεσμεύσεις που απέσπασε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην κορυφή της βαθμολογίας, στον όμιλο της στο Nations League με 7 βαθμούς, παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, που ήρθε ισόπαλη με σκορ 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας χθες το βράδυ. Την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, υποδέχεται στην Τούμπα τη Γερμανία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με σκορ 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 από 4, στο θρακικό βορειοανατολική 6, θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
8: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
7: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
8: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
7: Βουδουλάκι.
8: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
7: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
8: Φυτώρια Βουδουλάκι, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
7: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
11: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
10: Μόνο από τις Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
12: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
13: Το Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι αυτό το πρωινό στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάρας είναι στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχος και ο Γιώργος Βουλγέρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και το Viber για γραπτά μηνύματα 6985-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πολλά και διάφορα πάλι σήμερα. Έτσι.
1: Έτσι θα πηγαίνει.
0: Έτσι θα πηγαίνει. Ως τις εκλογές, έτσι θα πάμε. Λοιπόν, το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε ότι παρατείνεται για ένα μήνα η παραμονή των ελληνικών Patriot στην Σαουδική Αραβία παρά τη συμφωνία του Τούρκου. Με το Συρίγο έχουν εκεί κάτι θεματάκια που είπε για το καλώδιο. Εμείς εδώ τα έχουμε λύσει όλα. Σε ξενοδοχεία μη διαμονής δίνουμε απευθείας αναθέσεις. Υπάρχει ο λομπίστας εδώ, τακτοποιεί τα πράγματα με το LNG, ό,τι θέλουμε. Και η ζωή συνεχίζεται. Ακρίβεια, ακρίβεια. Και ο Νικήτας Κακλαμάνης λέει, μήπως να αυξήσουμε λίγο τις αποζημιώσεις των βουλευτών ή εκεί και τα ενίκια αυτών που είναι από επαρχία, την ώρα που ο κόσμος δεν έχει να βγάλει το μήνα, δεν μπορεί να βγάλει το 15ήμερο. Θα δούμε πόσα θα δούμε τώρα και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με το Μητσοτάκη να λέει τι ωραία, τι καλά που είναι όλα. Και με την Τώρα Μπακογιάννη, όταν τη ρώτησαν για το καρφί, ότι μέχρι να μας κρίνει ο λαός, εγώ κρίνω τους υπουργούς, απάντησε σωστά, τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ δεν είμαι υπουργός. Τα καρφιά παραμένουν τα ενδοοικογενειακά. Κατά τα λοιπά, για πες, τα πράγματα πάνε εξαιρετικά και στην οικονομία και στο... με τις 120 δόσεις, το πέταξε ο Μητσοτάκης, έχουμε ένα τίτλο, από εκεί και πέρα... Τι εντάξει, να το κάνεις.
1: Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί και με τι τρόπο. Εντάξει, τώρα είναι. Ήταν ένα αίτημα το οποίο δεν ήταν. Οι 120 δόσεις ήταν αίτημα και των μικρομεσαίων και πολλών. Εν πάση περιπτώσει δεν.
0: Απλά λένε τώρα οι άνθρωποι ότι δεν αρκεί από μόνη της έτσι αυτή η ανακοίνωση, ας πούμε, δηλαδή τα επιτόκια το ένα το άλλο, δηλαδή μπορεί να τους έρθει πιο ακριβά στο τέλος, ας πούμε, η νέα ρύθμιση που θα γίνει τώρα με τις 120 δόσεις.
1: Κοίταξε, οι 120 δόσεις είναι μια κατάσταση η οποία σέρνεται πάρα πολλά χρόνια και χρησιμοποιείται, εν πάση περιπτώσει, κατά καιρούς από τις κυβερνήσεις όταν στριμώχνουν τα πράγματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 100 τόσα δισεκατομμύρια οφειλές που έχουν να κάνουν και με την φορεία και με τα ταμεία. Αν δεχτούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, πολλές από αυτές είναι αδύνατο να εισπραχθούν, έχουν χαρακτηριστεί χαμένες, με τις υπάρχουσες δόσεις αυτοί που έχουν μπει και που μέχρι τώρα κινούνται, ρυθμίζουν συνήθως χρέη, όσοι έχουν υπαχθεί είναι γύρω στο 5 με 5,5 δισεκατομμύρια χρέη τους. Τα υπόλοιπα δεν μπαίνουν ποτέ για κάποιο λόγο που μάλλον δεν ξέρω. Είναι πολλοί οι λόγοι που δεν μπαίνουν. Και πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις δεν υλοποιούνται. Ενδεχομένως να δούμε μία βελτίωση, γιατί είχαμε ένα καθεστώς περίεργο, ας πούμε, των 72 δόσεων, που έπρεπε όμως να ρυθμίσεις και να αποπληρώσεις και για να μπει στη ρύθμιση χρέη που είχες μέχρι και το 23, δηλαδή έπρεπε να στην παλιότερη δόση έπρεπε να πληρώσεις αυτά. Τώρα δεν ξέρω, θα φανεί στην πράξη. Το ζήτημα όμως στην οικονομία δεν είναι οι 120 δόσεις, είναι πολλά άλλα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζονται. Και δεν αντιμετωπίζονται τα βασικά. Η ανασφάλεια του κόσμου γιατί δεν βγαίνει ο μήνας του, η ακρίβεια που είναι αμείωτη η ρυθμή με τους που ανεβαίνουν. Άρα λοιπόν υπάρχουν ζητήματα τα οποία Δεν ξέρω πώς θα τα αντιμετωπίσει ή αν θα τα αντιμετωπίσει ή θα παρέμβει. Πάντως αυτά που τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε δεν έχουν καμία σχέση με την ανακούφιση των κοινωνικών ομάδων, αυτά τα προχθεσινά, ναι, ναι, ας πούμε, που, στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Τώρα τα υπόλοιπα. Πάντως, και γι' αυτό βλέπεις ότι όλο το σύστημα είναι προσανατολισμένο στο και το μηδιακό αλλά και το πολιτικό, το να μην συζητά τα πραγματικά προβλήματα τα οποία θα οξύνονται μέρα με τη μέρα, αλλά να συζητά για τα γύρω γύρω. Δηλαδή ποια είναι τα γύρω γύρω. Έχουμε τώρα ένα μήνα που συζητάμε μόνο για το Μαζονάκι και για το αυτό. Έχουμε λοιπόν θέματα τα οποία και άλλα πολλά τα οποία είναι, δεν, είναι ουσιαστικά μεν για να επιληθούν, αλλά δεν είναι αυτά τα μείζωνα αυτή τη στιγμή.
0: Το καταφέρνουν όμως από τα μέσα ενημέρωσης, το πετυχαίνουν, γιατί η κοινωνία βράζει. Και αν δούμε και τα νούμερα δηλαδή τις τηλεθεάσεις, δεν βλέπουμε και κανένα δελτίο ειδήσεων να έχει 40 και 50% τηλεθέαση. Δηλαδή αυτά που συνέβαιναν κάποτε, ας πούμε, αυτοί οι αριθμοί δεν υπάρχουν πια.
1: Κοίταξε Γιώργο, υπάρχουν το εξής. Όπως η πολιτική έχει απαξιωθεί, έχουν απαξιωθεί και είναι αναξιόπιστα και τα μέσα. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Διότι τα πάντα κινούνται σε μία υποκριτική λογική και με την ψευτιά, ναι, έτσι όμορφο σχηματοποιημένη και εξοραϊσμένη, να παρουσιάζεται είτε από τους πολιτικούς είτε από τα μίντια. Αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει. Τι έχει συμβεί όμως? Έχει πάει όλη η ενημέρωση εντός ή εκτός εισαγωγικών στα social media. Εκεί λοιπόν τα social media συνήθως κινούνται με βάση το πιο, πώς να το πω τώρα, μιλάω και για τα social media που είναι τα ατομικά του καθενός, δεν μιλάω για τα site και τα portal και όλα αυτά. Παίρνουν και χρησιμοποιούν, ας πούμε, ό,τι πιο ταπεινό και ευτελές, κουτσομπολίστικο και όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο πάλι οδηγεί τον κόσμο στην αδυναμία να σκεφτεί ότι δεν μπαίνει και τα social media. Και όλη αυτή η μάζα των πληροφοριών που είναι άχρηστες στην πραγματικότητα ξαναδημιουργούν ένα πρόβλημα σύγχυσης και ασάφειας στον κόσμο που συνεχίζεται με τον... Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι εξισορροπείται από εκεί. Εκεί μέσα, σε όλο αυτό το συρφετό που υπάρχει, στο χάος το social media, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένος ένας ακροατής που ενδιαφέρεται, ένας αναγνώστης, για να βρει μέσα από αυτό το σκουπιδοντενεκέ, να βρει κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό για να το πιάσει και να τον προβληματίσει.
0: Και μέσα σε αυτό το σκουπιδοντενεκέ απαντά ο ένας τον άλλον, ξανά ο ένας το πάει λίγο παραπέρα και τελικά μένουμε σε τελικά πληροφορίες που είναι για το σκουπιδοντενεκέ, χωρίς να προσφέρουν καμία ουσία, είτε στα social είτε οτιδήποτε. Δηλαδή μπορεί να είναι το πιο απίστευτο, το οτιδήποτε. Και όμως μπορεί αυτό το πράγμα να έρχεται γύρω-γύρω. Και μάλιστα και τα μέσα ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δίκτυα, αν τους αρέσει κάτι από το TikTok, ας πούμε, το παίρνουν και το δείχνουν. Αλλά πλέον, δεν ξέρω, δεν υπάρχει και ευθύνη εδώ του κόσμου? Δηλαδή, δεν θα πρέπει και ο Έλληνας πολίτης να κάτσει λίγο να ασχοληθεί, να ενημερωθεί, να μην έχει. Δηλαδή, να ψάξει λίγο και ο ίδιος, να μην περιμένει αυτή τη μασημένη τροφή. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να του λέμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να το καταπιεί, δεν πρέπει να το ξαναδεί. Δεν πρέπει να δει λίγο. Δηλαδή, τι γίνεται στην πραγματικότητα, πια. Είναι αυτά που του σερβίρουν, αν του αρέσει αυτό που του σερβίρουν, να το φάει, να το καταπιεί. Νομίζω ότι και ο κόσμος θα πρέπει να ασχολείται λίγο περισσότερο. Αν πεις βέβαια, άμα τρέχει ο άλλος από το πρωί στο βράδυ να μεγαλώσει τα παιδιά του, και μάθα και κάτι χθες μάλιστα, που λέμε για τα νέα παιδιά και για την κατοικία και πώς μπορούν να ζήσουν και τα λοιπά, και ποια είναι η κατάσταση σημερινή. Νέο ζευγάρι με δικό του σπίτι, όχι παντρεμένη. Δουλεύουν και οι δύο δουλειές. Δηλαδή έχουμε δύο νέα παιδιά, κοντά στα 30, τα οποία για να τα βγάλουν πέρα δουλεύουν από δύο δουλειές ο καθένας. Δηλαδή, δύο νέα παιδιά που αντί να βγουν να διασκεδάσουν, δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ για τα έξοδά τους και συναντιόνται πότε αυτά τα παιδιά, 9 ώρα το βράδυ, ας πούμε, από το πρωί. Ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας σήμερα, έτσι. Και παρόλα αυτά, ακούμε άλλα πράγματα. Δεν μπαίνουν σε μια ουσία διαφορετική, ας πούμε. Ή πού ακούσαμε, ή πόσο επεκτάθηκε το ρεπορτάζ, οι δηλώσεις του κυρίου Μπούρα, του Πρίτανη στην Πάτρα, που είπε ότι δεν έρχονται να γραφτούν παιδιά σε πολύ καλές σχολές στην ιατρική γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα. Πού το είδαμε, σε πόσα μέσα ενημέρωση το είδαμε αυτό? Σχεδόν πουθενά. Λέω σχεδόν γιατί δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω όλα για να έχω γνώμη να πω, ας πούμε, αν είναι έτσι ή όχι. Με τα προβλήματα δεν ασχολείται κανείς από τα μέσα ενημέρωση, τα ουσιαστικά τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Και υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα παρακολουθώ, οι τρεις πρώτες ειδήσεις είναι αστυνομικά. Αυτό που λέει ο Κακαουνάκης, άμα θες να έχεις ακροαματικότητα, μας παίρνουμε. Που έλεγε ο Μακάριτς. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά δεν είδαμε ρεπορτάζ για τα καρτέλ, δεν είδαμε για την ενέργεια, δεν είδαμε για τις τράπεζες, δεν ξέρω τι γίνεται. Τα μέσα ενημέρωση είναι αυτά που είναι πια και γι' αυτό έχει γυρίσει και ο κόσμος στην πλάτη του. Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική άποψη. Γι' αυτό και αυτά τα ποσοστά τηλεθέασης. Νομίζω πως δεν ασχολείται πια ο κόσμος με αυτά. Εκτός πια και αν έχει απογοητευτεί τόσο πολύ που δεν τον ενδιαφέρει, δεν το ακουμπάει, δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω.
1: Έστον, δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Χρειάζεται ανθρώπους που έχουν άλλη προσέγγιση, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους. Είναι πολλά τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τώρα της ώρας. Πιάσαμε μια συζήτηση που ενδεχομένως δεν οδηγεί πουθενά. Διαπιστωτικά αυτή είναι η κατάσταση. Είναι πλήρως απαξιωμένη και η πολιτική και η πολιτική με όμικρον γιώτα και η πολιτική με ήττα. Δηλαδή κανένας δεν ακούει αυτό. Δεν αναδεικνύεται τίποτα. Ζούμε σε μια κατάσταση όπου έχουν γίνει τα πάντα χυλός. Τη συμπεριφορά την κοινωνική και τη συλλογική του Έλληνα τη βλέπει στο τιμόνι, όπως οδηγεί και πώς συμπεριφέρεται, ας πούμε, γενικώς. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν περάσει, ας πούμε, στην κοινωνία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τα προβλήματα είναι προβλήματα και θεωρεί ο καθένας ότι έτσι αδιαφορώντας ή κλείνοντας τα μάτια λύνονται. Δεν λύνονται με μαγικό τρόπο τα προβλήματα.
0: Και από την άλλη βλέπεις, ας πούμε, αυτή τη μεταγραφολογία. Λες και είναι, ας πούμε,
1: αυτό συμβάλλει, αυτό βοηθάει σε αυτή την απαξίωση. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Το διαφορετικό αυτή τη στιγμή είναι ότι υπήρχαν πρότυπα τα οποία λειτουργούσαν κάποτε στην... μιλάμε σαν τους Muppet Show, αλλά έτσι είναι. Λειτουργούσαν στην κοινωνία. Υπήρχαν πολιτικοί πρότυπα. Υπήρχαν και διανοούμενοι πρότυπα. Υπήρχαν και καλλιτέχνες πρότυπα στην κοινωνία που λειτουργούσαν. Αυτά έχουν κλείψει για κάποιο λόγο. Γιατί δεν ποιούν ήθος για να γίνει πρότυπο και να δημιουργήσει, ας πούμε, στην ουσία κάτι το καινούριο που να προβληματίσει και να πάει την κοινωνία παραπέρα. Αυτά λοιπόν είναι αξιακά ζητήματα τα οποία τα έχουν επιβάλει στην πραγματικότητα η ταγή η λεγόμενη της κοινωνίας ή αυτοί που έχουν πάρει τα ενία. Και ποιοι είναι αυτά? Αυτοί οι πολιτικοί, οι προβεβλημένοι τέλος πάντων άνθρωποι, αλλά και αυτοί που κατέχουν τα μέσα της ενημέρωσης και όλα αυτά, γιατί αυτά προβάλλουν. Άνοιξε τα πρωινάδικα και θα δεις τι γίνεται κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Όλο αυτό λοιπόν εξηγεί πολλά. Δεν χρειάζεται

Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία της συναλλαγής αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Τώρα λέει εδώ η Βασιλική ότι σε κουβέντες, λέει, σιγανές στην επαρχία ακούγεται ο Βελόπουλος. Ναι, το να σκάσει κάτι αυτό που από το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας βασικά βγαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία στέλνει κλιμάκια απάνω, είτε με κάμερες είτε χωρίς κάμερες, γιατί φοβάται τον Βελόπουλο. Και αυτή την ενημέρωση την έχουν από τη Νέα Δημοκρατία και τρέχουν στην Βόρεια Ελλάδα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σου πω. Τώρα ότι δεν φτάνουν τα μισθά που λέει και η Νάντια, ναι, δεν φτάνουν. Τώρα αν το ότι δεν φτάνουν τα μισθά στείλουν τον κόσμο εκεί, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αυτή η ακροδεξιά που ανεβαίνει. Τώρα υπάρχουν ευθύνες και των άλλων όμως για την άνοδο της ακροδεξιάς. Έτσι, μην το λέμε μόνο αυτό.
1: Υπάρχει. Έχει στην από τη Λάρισα και πάνω ο Βελόπουλος, μιας και το αναφέρουν, όλες οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον αυτές που βλέπουμε, δείχνουν ότι πάει πολύ καλά. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλα ποσοστά. Εντάξει,
0: μάλιστα, τι... κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας πέφτουν και σε αυτές τις περιοχές. Και από ό,τι λέγεται δηλαδή, το Μαξίμου φοβάται και το Σαμαρά, όχι μόνο στην Πελοπόννησο, αλλά και αυτού. Και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα λένε ότι στις Σέρες και για τους γνωστούς λόγους ότι παίζει στα ίσια τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμάρας. Τώρα αυτό πια, όπως έλεγε και ο Χαρίλαος, πως το λέγει, η κάλπη είναι εγκαστρωμένη. Η κάλπη είναι εγκαστρωμένη και η κάλπη είναι, οι εκλογές είναι η πιο έγκυρη δημοσκόπηση. Το θέμα είναι πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος. Αν θα πάει με θετική ψήφο, αν θα πάει με διαμαρτύρια.
1: Μα γιατί τώρα, ποιος είναι, τώρα τους πείραξε, ας πούμε, τώρα κάποιοι να σχολιάζουν τον Βελόπουλο. Αυτό το πράγμα που βγαίνει, πράγμα το λέω εγώ, που το βγάζουν τα κανάλια, που λέγεται Λατινοπούλου, είναι δυνατόν, είναι η ευρωβουλευτής αυτή, έχει πάρει... 4, πόσα πήρε τα 100 στην Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που βλέπουν αυτό το πράγμα και το ψηφίζουν και τώρα συζητάνε σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Φαίνεται. Δίνουν μέσα στη Βουλή.
1: Εντάξει.
0: Πάνω από 3.
1: Δηλαδή.
0: Δεν δίνουν πολλά, αλλά. Μόνο ψηφίζουν.
1: Ξαναμπαίνουμε στην αρχική συζήτηση. Και λέω αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι υπάρχουν προβλήματα στα κόμματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι επιλογή. Απαρνούμενος ένας ψηφοφόρος τα υπάρχοντα κόμματα, τα λεγόμενα που δεν λειτουργικά κόμματα με ιστορία κλπ, να καταλήγει μέσα στην απογοήτευσή του να ψηφίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το λέω.
0: Έχεις παρατηρήσει όμως ότι τα κανάλια ή Λατινοπούλου
1: αυτό
0: κάθε
1: είπα.
0: Εβδομάδα ή κάθε
1: Μα
0: τρίτη
1: είπα,
0: μέρα
1: το
0: είναι...
1: είπα και εγώ ότι τη βγάζουν και χθες την είχαν και αυτό και κανένα δυο, δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Πραγματικά τι επιλέγουν, τι τους δίνουν και τι ψηφίζουν.
0: Έχουν βήμα αυτοί. Και πώς έγινε γνωστή η Λατινοπούλου, κάνοντας ρατσιστικές, δηλαδή στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή με ρατσιστικές επιθέσεις σε άλλες γυναίκες, έτσι. Έτσι έγινε γνωστή η Λατινοπούλου. Η οποία βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι για τα τέμπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε την άποψη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Δηλαδή μην λέμε ότι αυτό δεν κανήκει. Και την διέγραψαν τότε με τις ρατσιστικές επιθέσεις από τη Νέα Δημοκρατία και, και τη λένε γιατί καλά δεν θέλεις να ελεχθεί να διελευκάνουμε εκεί το έγκλημα στα τέμπη και λέει α, δεν θέλω, λέει, να συζητάνε τη χώρα μου. Αυτή ήταν η δικαιολογία. Δηλαδή το έγκλημα, ας πούμε, δεν την ενδιαφέρει. Ο ασφαλής σιδηρόδρομος δεν την ενδιαφέρει. Το κουτσομπολιό την ενδιαφέρει, αν θα εκτεθεί η χώρα ή όχι. Μα έτσι κι αλλιώς έχει εκτεθεί η χώρα. Και εδώ μέχρι και για τα αγγλικά. Τώρα την ψάχνουν, έχουμε φτάσει στο σημείο ότι είναι μέχρι και, και για τα αγγλικά. Ξένοι δηλαδή έρχονται και ελέγχουν τη διαφήμιση που λέει σου, δίνουμε, δηλαδή, σου δίνει ψεύτικο πιστοποιητικό με 500, από 500 έως 1500 σε τρεις μέρες το φέρνουν στο σπίτι το πιστοποιητικό για να πας να το δώσεις στο ΑΣΕΠ. Για να φανεί ότι έχεις μόρια και ξέρεις αγγλικά. Και σου παίρνουν πτυχία στο σπίτι με 500, από 500 έως 1500 ευρώ. Και μέχρι εκεί. Και αυτό ελέγχεται πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Στο κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές.
5: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
6: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν. Σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
12: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
13: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
15: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
16: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
17: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
16: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
17: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
16: Auto Center Service.
17: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
16: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
17: Auto Center Service.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Όχι, η Δευτέρα δεν θα έρθω. Θα πάω στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι,
0: 52 χρόνια.
1: 52. Να.
0: 52 χρόνια και μαθαίνουμε εδώ, αφήσεις κακό και τυρινισμένα πρωτοσέλιδα, εκλογική θριάμβη, γιγαντοθόνες, φαγητό δεν ξέρω, Βαγγέλη. Για φαγητό δεν ξέρω. Αφού τρώνε με χρυσά κουτάλια στο πάρτι, μια μέρα χαλάς ο κόσμος, τρώνε τις υπόλοιπες 364 ημέρες. Εάν έχει φάνε 365, μια μέρα μην φάνε, τρώνε τις 364. Και τρώνε και πολύ καλά με χρυσά κουτάλια. Αυτοί το έχουν κάνει πραγματικά με χρυσά κουτάλια. Λοιπόν, και θα έχει, αλλά το θέμα δεν είναι τώρα αν θα έχουν γεροντοθόνες και τι θα έχουν, είναι ότι δεν θα πάει ούτε ο Μαϊμαράκης, ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής. Δεν θα πάνε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Να πάω εγώ.
1: Θα πάει ο...
0: Ποιος?
1: Ο Φλωρίδης, ο Χρυσοχοΐδης.
0: Ναι.
1: Ο Θεοδωρικάκος, όλοι αυτοί που.
0: Αυτή είναι με το κόμμα Μητσοτάκη, δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Αλλά τι να κάνουν τώρα, αφού εκεί είναι πρόεδρος ο κύριος Μητσοτάκης, εκεί θα πάνε.
1: Δεν ξέρω αν θα πάει και η Ντόρα. Θα πάει η Ντόρα σε αυτό.
0: Η Ντόρα, λογικά, μια βόλτα δεν θα
1: πάει. Για να δει ποιοι είναι οι αλαζόνες. Για να παρακολουθήσει με τι ύφος μπαίνουν μέσα.
0: Έτσι, για να τους μάλωσει.
1: Ο Φλωρίδης επιμένει πάντως ότι είπε τα σωστά, έτσι, για το μπάζωμα, δεν αλλάζει τίποτα, λέει.
0: Όχι, και αγωνίστηκε για...
1: για την αποκατάσταση της αληθείας.
0: Βέβαια. Να αποκαλυφθεί η συνωμοσία, όπως το είπα. Επιμένει ο Φλωρίδης ότι έχω τη συνείδησή μου καθαρή κτλ. Πάντως σήμερα δικάζεται και η Παπακώστα. Είναι η πρώτη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυρία Παπακώστα είναι αυτή που θα ανοίξει τον χώρο των δικών αυτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, η κυρία Παπακώστα, στην κυρία Παπακώστα απευθύνονται κατά περίπτωση κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Τίποτε δεν παραδέχεται η ίδια, έτσι.
1: Δεν έχει παραδεχτεί κανένας ποτέ τίποτα. Ναι. Ούτε και ο κύριος Τριαντόπουλος έχει παραδεχτεί τα δικά του. Ούτε και αυτοί που κάναν τις υποκλοπές έχουν παραδεχτεί. Κανένας, δεν υπάρχει καμία παραδοχή.
0: Ο Τριαντόπουλος θα λάμψει, λέει, η αλήθεια. Ούτε
1: ο κύριος Καραμανλής,
0: αυτός που κουνάγε το δάχτυλο.
1: Ναι, κανένας. Δεν θυμάμαι κάποιον να πει, ρε παιδιά, κάτι έγινε εδώ πέρα. Κάτι δεν μας πήγε σωστά, κάτι έγινε, λάθεψε στον σχεδιασμό, κάτι, εν πάση περιπτώσει, δεν το έχω ακούσει.
0: Κάνεις.
1: Όσο για το πρωθυπουργό, και το έχουμε αυτό το σε όλες τις υποθέσεις, τις μεγάλες τουλάχιστον, δεν μιλάω για τις μικρότερες, έβγαινε στη Βουλή ή στις τηλεοράσεις όποτε έκρινε και κατακεράβνουνε τους αντιπάλους ότι τα δημιουργούσαν και όλα, ας πούμε, ήταν καλώς καμωμένα. Δεν πήρε ποτέ έστω την παραμικρή, που δεν έχει κόστος τέλος πάντων, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, την πολιτική ευθύνη για κάτι που έγινε σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει.
0: Για τίποτε. Παθογένειες και διορθώνω τα παλιά λάθη.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή.
0: Διάχυση ευθυνών, ευθυνόμαστε όλοι. Θυμάσαι που έλεγε ποιος είναι βουλευτής και δεν έκανε ρουσφέτη. Ποιος είναι εκείνο και δεν έκανε έτσι. Ποιος είναι εκείνο και δεν έκανε το άλλο. Ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά εδώ τώρα το βούλευμα τον καίει. Μιλάει για εντολές σε σχέση με τον Τριαντόπουλο. Πάντως, ακολουθεί μετά η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου. Έχει προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου και στις 30 Οκτωβρίου θα δικαστεί η υπόθεση του Μάξιμου Σινετάκη και η υπόθεση του Κώστα Κρέκα έχει προσδιοριστεί για 12 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο των 4 ξεχωριστών δικών που αφορούν τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντως, είναι η πρώτη φορά επί Νέας Δημοκρατίας που θα πάμε, βαίνουμε προς εκλογάς με δικαστήρια. Με ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλο και άλλα, έτσι. Δηλαδή θα έχουμε στελέχη.
1: Έχει κι άλλο,
0: στο Σκαμνί. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε με αυτές τις...

0: συνθήκες προς τις εκλογές. Οι υπόλοιποι βλέπουμε τώρα το ΠΑΣΟΚ. Αυτό εντάξει, λογικό είναι να το εκμεταλλευτεί. Σηκώνει το θέμα και αυτό το ΠΑΣΟΚ και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα θέματα. Και προσπαθεί βέβαια από εκεί το στόχο που είπαμε. Ναι, μεν μπορεί να λέει μία ψήφος διαφορά, αλλά ξέρει ότι ο στόχος του είναι δεύτερο. Να είναι δεύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο Άγιο Όρος σήμερα και αύριο. Ή όχι, ψέματα, χθες και σήμερα θα είναι. Χθες και σήμερα στο Άγιο Όρος και ο Αλέξης Τσίπρας λέει. Καλά, αφήνει και να εννοηθεί και για πρώτο κόμμα. Και εκεί γίνεται μία μάχη τέτοια τώρα. Και έρχεται από πίσω και ο Σαμάρας, όπου μαθαίνουμε ότι κάποιοι δυσαρεστημένοι μετράνε πάνω από 100 δυσαρεστημένα στελέχη στη Νέα Δημοκρατία που πάνε με τον Σαμάρα, για να δουν τι θα κάνουν εκεί. Για να δούμε πώς θα...
1: Εντάξει τώρα.
0: Πώς θα κινηθεί.
1: Είναι, γενικά είναι, το πολιτικό πεδίο είναι ένας χυλός. Έτσι κι αλλιώς. Είναι όλα αυτά τα οποία δεν, είναι αδιαμόρφωτα. Εντελώς αδιαμόρφωτα, οπότε δεν έχει σημασία ποια στελέχη πηδάνε από εδώ, πάνε εκεί, πάνε παραπέρα, κάνουν, δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία αυτό. Το βασικό είναι αυτό που λέγαμε στις, και πριν μπούμε στο στούντιο, αυτή τη στιγμή η μοναδική μάχη που δίνεται στην πραγματικότητα είναι εάν θα επιβιώσει ή αν θα πάει στο πύρτο εξώτερο ο Μητσοτάκης. Δηλαδή ο Μητσοτάκης δίνει μάχη προσωπικής επιβίωσης που θα εξαρτηθεί από αυτή την ιστορία των εκλογών.
0: Δίνει τα άρεστα του τώρα.
1: Ναι, γιατί εν πάση περιπτώσει εκεί είναι όλο το ζητούμενο, και ή εάν επιβεβαιωθούν όλοι αυτοί που το βλέπουμε παντού να τελειώνει το ρεύμα που είχε κάποτε. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι λένε δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλουμε να τον ψηφίσουμε τον Μητσοτάκη, ακόμα και δεξιοί ψηφοφόροι, γιατί δεν το ανεχόμαστε αυτή την προσβολή, αυτή την απαξία και όλο αυτό το πράγμα που ζούμε. Ο Μητσοτάκης το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και δίνει μια μάχη προσωπικής επιβίωσης για την μέρα των εκλογών. Όταν ας πούμε έρθει εκείνη η ώρα, θα εξαρτηθεί εάν θα είναι από θέση ισχύως για να διαπραγματευτεί με το μηχανισμό του κόμματός του, όχι με τους, με τους άλλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μόνο διακύβευμα, τα δύο διακυβεύματα ας πούμε που παίζονται σε αυτές τις εκλογές είναι το ένα η προσωπική επιβίωση ή όχι του κυρίου Μητσοτάκη, και το δεύτερο είναι ποιος θα είναι δεύτερος για να παίξει την αντιπολίτευση για την επόμενη μέρα. Η αντιπαράθεση που γίνεται μεταξύ Ελλάς και αυτά είναι που παίζονται στις εκλογές.
0: Δεν είναι τώρα όμως στοίχημα και για όλους, δηλαδή πέρα από τον κύριο Μητσοτάκη, αν θα μπορέσει να είναι πρωταγωνιστής, αν θα μπορέσει να συνεχίσει ή αν θα τον φάνε την Κυριακή των εκλογών. Δεν είναι στοίχημα όμως και για τον Τσίπρα και για τον Ανδρουλάκη αυτό, το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος και με τι ποσοστό. Γιατί αν ας πούμε το ΠΑΣΟΚ τελείωσε τρίτο, δεν νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει πάρτι. Και μάλιστα τα ποσοστά είναι λιγότερα από αυτά που πήρε την προηγούμενη φορά.
1: Τώρα εδώ είναι πολύ μικρότερο αυτό το στοίχημα από ότι ο άλλος ο πρωθυπουργός δίνει. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καθίσω να κάνω σενάριο αν θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας.
0: Όχι, λέω για την αρχηγία στο κόμμα. Αυτό λέω στοίχημα. Για την αρχηγία στο κόμμα του.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν εξαρτάται με τι ποσοστά θα είναι δεύτερος ή τρίτος ακόμα. Εξαρτάται, δηλαδή αυτό είναι σεναριολογία. Δηλαδή ας πούμε στο υποθετικό σενάριο που το πάει το κόμμα στο 16%.
0: Ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, λέω στο...
0: πάει εκεί, εντάξει, δεν έχει
1: δηλαδή
0: πρόβλημα.
1: Τι θα του πούνε ότι δεν... Δηλαδή εντάξει μην τρελαθούμε τώρα.
0: Εκεί δεν έχει πρόβλημα.
1: Δεν είναι δηλαδή αυτό το παιχνίδι. Άλλωστε αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει μεν ομάδες. Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης έχει ικανότητα να χειριστεί το εσωτερικό, την ιστορική ισορροπία του κόμματός του. Επομένως μπορεί να ντοκουμαντάρει εάν γίνει έτσι, αλλά εγώ δεν μπαίνω τώρα σε αυτή τη λογική. Εγώ λέω,
0: θα θέλουν όμως να δουν ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά, δηλαδή αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ο Αλέξης ή η Θάνο Αδουλάκης. Δηλαδή είναι και εκεί ένας διαγωνισμός.
1: Μα γι' αυτό είπα, το δεύτερο διακύβευμα είναι ποιος θα έρθει δεύτερος. Είναι δύο τα στοιχήματα των εκλογών. Πού θα πάει ο Μητσοτάκης, το επαναλαμβάνω, αυτό είπα και εγώ. Ή θα επιβιώσει ή θα τελειώσει ο Μητσοτάκης, ή ποιος θα, και ποιοι θα βγουν δεύτεροι. Αυτά είναι, δεν παίζεται τίποτα άλλο σε αυτές τις εκλογές. Ποιος θα έρθει δεύτερος. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Για όποιους λόγους. Απάνω εκεί θα γίνει όποια πολιτική προσέγγιση και ανάλυση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Το βράδυ των εκλογών τώρα. Όταν γίνουν αυτές, βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης πιστεύω ότι όσο πιο πίσω πάει θα μπορέσει να κερδίσει, να ανακάμψει. Αυτό δεν το ξέρουμε αν θα ανακάμψει. Θα το δούμε, θα το μάθουμε το βράδυ των εκλογών. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις πρικτορίες, μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Λοιπόν, πάμε και στις υποχρεώσεις μας. Ένθετο, υγεία με την Αλεξάνδρα.
1: Περίμενε, έχουμε τι? Ακόμα από ό,τι βλέπω.
0: Πόσο έχουμε?
1: Δεν είναι.
0: Έχουμε δύο λεπτά ακόμα. Α, εντάξει.
1: Τι βιάζει.
0: Άκουσα το τραγούδι και λέω.
1: Όχι,
0: ήρθε η ώρα.
1: Χαλίσου. Εδώ βλέπω λοιπόν η Αθανασία, νομίζω πώς τη λένε. Το ζήτημα δεν είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, λέει, και να έρθει άλλος δυνάστης. Η πολιτική της χώρας. Και λοιπά, ας πούμε, τα μάτια βλέπουν το πολίτη την αλλάζει και λοιπά. Ναι, εντάξει, προφανώς δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά για να λέμε την αλήθεια, αυτό το πράγμα που βιώνει η χώρα, ας πούμε, το πρωτοφανές αλαζονικό κύμα καθεστωτικό και όλα αυτά τα λοιπά, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή η βαρόνη της δεξιάς και της πολιτικής και της επιχειρηματικής που παίζουν ρόλο στα πράγματα, αυτό που θα ήθελαν να κάνουν είναι να πάνε βελούδινα σε μία αλλαγή. Το Μητσοτάκη δεν θέλουν να τον βλέπουν τώρα, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτά που μας λένε έξω από τα μικρόφωνα και πίσω από τις αυτές είναι ότι δεν θέλουν να τον βλέπουν. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι θέλουν να το κάνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαλυθεί η παράταξη της δεξιάς, γιατί τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα. Θέλουν λοιπόν να το κάνουν στην άκρη και να βάλουν κάποιον με κάποιο πιο πρόσωπο διαφορετικό που να μπορέσει να μακροημερεύσει, δεν θέλουν να διαλυθεί το. Αυτό λοιπόν είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο μπορούμε να το ζήσουμε. Ενδεχομένως δεν το έχουν αναλύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί βάζουν μπροστά και σωστά βάζουν ότι πρέπει να τελειώνουν με το Μητσοτάκη και με όλο αυτό που εκφράζει, αλλά το ενδεχόμενο να του κάνουν γυριστή στην οποία αντιστέκεται προς το παρόν ο Μητσοτάκης, γιατί αυτά τα θέματα του να παραδώσει ήρεμα και καλά τα ηνία του κόμματος και της χώρας σε κάποιον και με τη δικιά του εν πάση περιπτώσει συνένεση, δεν το απεδέχθη και τους απάντησε ότι άμα θέλετε ρίξτε με, δηλαδή για πυρημιχθεί το. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό είναι που παίζεται αυτή τη στιγμή. Θα τον ρίξουν?
0: Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα φύγει ούτε με γερανό Μητσοτάκης.
1: Καλά τώρα, μόνο. Εντάξει, με τέτοια σκάνδαλα που υπάρχουν από πίσω και που ξέρουμε πολύ καλά. Τι και ο Θεός, υπάρχουν και τα χαρτιά τα οποία θα του τα δείχνουν. Θα του λένε αυτό θα βγει. Νομίζεις ότι δεν κρατάνε αυτοί στα χέρια
0: τους? Ήδη το έχουν κάνει.
1: Δεν το έχουν κάνει.
0: Έχουν διαρρεύσει.
1: Έχουν διαρρεύσει, αλλά και υπάρχουν σκανδαλάρες που δεν...
0: Από αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποια τα έχουν δώσει οι ίδιοι.
1: Αυτό γίνεται πάντα, αλλά λέω κάποιες...
0: Όχι, για να του στείλουν μήνυμα πάνω σε αυτό που λένε.
1: Ναι, αλλά το μήνυμα δεν το πήρε. Δεν το πήρε. Γι' αυτό δίνει η μάχη.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, είμαστε εντάξει, Μαγγίλη? Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Μαρετίνα Σπύρου, Δελτίο Ειδήσεων, επαναρχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Telecom.
3: Στο κόκκινο.
4: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
5: Στον ήχον σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τα σχολεία, να αλλάξει ο καιρός και έκαναν την εμφάνισή τους οι ιός του φθινοπόρου, οι οποίες έριξαν στο κρεβάτι αρκετούς συνανθρώπους μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γεράσιμο Καρούσο, ειδικό παθολόγο. Κύριε Καρούσο, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Οι μικροί μαθητές κάθισαν στα θρανία, τα νήπια κάθισαν στα θρανία, η θερμοκρασία σημείωσε πτώση και έκαναν εμφάνιση. Ιώσεις. Μιλάμε για το κοινό κρυολόγημα ή για τη γρήπη, και ποια είναι η διαφορική διάγνωση μεταξύ τους?
6: Και το κοινό κρυολόγημα και η γρήπη τελικά οφείλονται σε ιούς. Άρα υπάρχουν ιώσεις οι οποίες κάνουν έναν κύκλο. Τώρα, το κοινό κρυολόγημα είναι μια ίωση η οποία μπορεί να κάνει έναν κύκλο για 2-3 μέρες και είναι αυτοπεριοριζόμενο. Αυτός ο κύκλος έχει συμπτώματα όπως πυρετό, πονόλαιμο, πονοκέφαλο. Ο ιός της γρήπης και η γρυπόδη συνδρομή επίσης έχει και καταρροή στη μύτη και πιο έντονα συμπτώματα πολλές φορές, τα οποία μπορεί να έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια. Και σίγουρα ο ιός της γρήπης μπορεί να προκαλέσει και υιογενείς πνευμονίες, οπότε κάτι το οποίο ξεκινάει σαν αθώο μπορεί τελικά να καταλήξει με μια νοσηλεία στο νοσοκομείο. Οπότε, αν θέλετε να τα διαφοροποιήσω κάπως, θα έλεγα ότι το κοινό κρυολόγημα έχει λίγο πιο ήπια συμπτώματα σε σχέση με αυτό, με τα συμπτώματα που δυνητικά μπορεί να έχει ο ιός της γρήπης. Αλλά και ο ιός της γρήπης, ως επιτοπλίστων, είναι αυτοπεριοριζόμενος με τα ίδια ήπια συμπτώματα.
5: Αυτή την εποχή, τώρα που είναι αρκετοί συνανθρωποί μας έχουν πέσει στο κρεβάτι, από τι πάσχουν κυρίως, κύριε Καρούσο? Η γρήπη έχει κάνει την εμφάνισή της ή όχι ακόμα?
6: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Είχαμε σωρία κρούσματων το καλοκαίρι λόγω του συγχρονισμού σε συγκεκριμένα πιο κοσμικά νησιά, από ομάδες μαθητών οι οποίοι κόλλησαν ένα στον άλλον. Τώρα αυτό το διάστημα δεν έχουμε πολλά συμπτώματα γρήπης, δεν έχουμε πολλασμό γρήπης αυξανόμενο, αλλά έχουμε βέβαια κοινό κρυολόγημα. Και αυτό οφείλεται πάλι στις εναλλαγές της θερμοκρασίας, οι οποίες εναλλαγές θερμοκρασίας, η απότομη αύξηση και μείωση θερμοκρασίας αυτή την περίοδο του φθινοπόρου, όπως και η έκθεση σε κρύο, σε έντονο κρύο ξαφνικά λόγω της πτώσης θερμοκρασίας, εξασθενεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μας κάνει πιο ευάλωτους στους ιούς αυτούς.
5: Πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας ρωτάνε, κύριε Καρούζο, το ξέρουμε ότι το κοινό κρυολόγημα και η γρήπη είναι αλλά πολλοί ρωτάνε. Πολλές φορές έχω βγει έξω χωρίς να είμαι καλά ντυμένος ή ντυμένη, με τα μαλλιά μου λίγο βρεγμένα, και μετά αμέσως καταλαβαίνω ότι νιώθω κάτι, δεν είμαι καλά, και το βράδυ, ας πούμε, ανεβάζω πυρετό, έχω συνάχη, υποναέλωμός μου. Ποια είναι αυτή η σχέση? Υπάρχει κάποια σχέση με αυτό ή δεν έχει να κάνει?
6: Στην ουσία υπάρχει σχέση, και είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι η απότομη έξεση σε χαμηλές θερμοκρασίες ρίχνει την άμυνα του οργανισμού μας, και αυτό μας κάνει πιο επιρρεπείς σε υιογενείς λοιμώξεις, ιδιαίτερα του ανώτερου αναπνευστικού, οι οποίες λοιμώξεις μας δίνουν αυτά τα συμπτώματα. Υπάρχει μια σωρία από ιούς οι οποίοι αποτελούν μέρος των ιών που είναι υπεύθυνοι για το κοινό κρυολόγημα, όπως είναι η ρινοϊή, όπως και άλλοι ιοί, οι οποίοι αδενοοί, οι οποίοι ή της παραϊνφλουένσας, οι οποίοι αυτοί ή ακριβώς μεταφέρονται μάλιστα και εύκολα μέσω στα γονιδίων από τον αέρα ή και με άμεση επαφή, και το κρύο και ο ξηρός αέρας, όπως σας είπα και πριν, ρίχνουν την άμυνά μας, ξηραίνουν το ρινικό βλενογόνο, κάνοντας τον οργανισμό μας λιγότερο ικανό στο να αποφύσει αυτούς τους ιούς, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να νοσούμε.
5: Άρα βασικά πέφτει η άμυνά μας. Άρα έχουν... Θα πω κάτι αστείο, έχουν δίκιο οι μαμάδες που λένε φόρα ζακέτ όταν βγαίνεις έξω.
6: Επί της ουσίας, ναι, γιατί αυτό σαν προσέγγιση, στην ουσία τι κάνει. Κρατάμε την ομοιόσταση του οργανισμού μας. Κρατάμε δηλαδή μια σταθερή θερμοκρασία στον οργανισμό μας και αποφεύγουμε τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.
5: Και θα ήθελα τώρα να ρωτήσω για μια ακόμη φορά από αυτό το μικρόφωνο, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα των ιώσεων απλά.
6: Όπως στην ουσία το είπατε, είναι συμπτώματα, άρα θέλουν συμπτωματική ανακούφιση. Η συμπτωματική ανακούφιση είναι έχουμε πονοκέφαλο, έχουμε πυρετό, ένα καλό αναλγητικό, για παράδειγμα αντιφλεγμονώδη, τα οποία χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα και παίρνουμε το φαρμακείο, όπως είναι η ιμπουπροφένη. Επίσης, στο να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά. Υπάρχει ολόκληρη εκστρατεία στο εξωτερικό. Πρωτού βγεις από το σούπερ μάρκετ, στην έξοδο σου λέει αν έφαγες τα πέντε, αν αγόρασες τα πέντε φρούτα και λαχανικά διαφορετικού χρώματος. Για το διαφορετικό χρώμα παραπέμπει σε διαφορετικές βιταμίνες.
5: Σωστά.
6: Η καλή ενυδάτωση, πάρα πολύ σημαντικό. Η αποφυγή της εξάλυσης του οργανισμού, ακόμα και η υπερβολική άσκηση, μπορεί να ρίξει στο νοσοκομείο μας και να μας κάνει ζημιά. Άρα, αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, παν μέτρων άριστον, είναι στην ουσία πιο σημαντικό από όλα.
5: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και θα ήθελα κλείνοντας, κύριε Καρούζο, να ρωτήσω πότε χρήζουμε αντιβίωση και γιατί οι γιατροί συνεχίζουν να χορηγούν αντιβίωση, ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, από το φόβο της εξέλιξης της ίωσης σε πνευμονία.
6: Ξέρετε, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είναι σωστή πρακτική. Θα σας πω το γιατί. Αν σε μία ίωση δώσεις αντιβίωση, ο ιός δεν επηρεάζεται καθόλου. Απ' την άλλη, η αντιβίωση σκοτώνει πάρα πολλά χρήσιμα μικρόβια που έχουμε στον οργανισμό μας, τα οποία είναι η φυσική μας άμυνα. Άρα, στην ουσία, τι κάνουμε, αποδυναμώνουμε πιο πολύ τον οργανισμό μας, και έτσι, για παράδειγμα, σε μια γρίπη, μπορεί πολύ εύκολα να εξελιχθεί σε μια ιωγενή πνευμονία, ενώ αν είχαμε αφήσει τον οργανισμό μας μόνο του, θα είχε περιχαρακώσει τον ιό της γρίπης μέσα σε 2 με 3 μέρες. Το μοναδικό που μπορώ να προτείνω, και αυτό σε πολύ συγκεκριμένες υποομάδες και ευαίσθητα γκρουπ, είναι ότι όταν έχουμε κάποιους ανθρώπους με πολλά προβλήματα, ευπαθείς ομάδες, να χορηγήσουμε αντιϊκά, τα οποία αντιϊκά στοχευμένα πηγαίνουν και χτυπάνε το συγκεκριμένο ιό. Το να δίνεις όμως αντιβίωση για να αντιμετωπίσεις ίωση, πραγματικά είναι λάθος και θεωρώ ότι είναι μια πρακτική που τίνει να εγκαταληφθεί.
5: Και επειδή ο χειμώνας είναι πρώτων πυλών, θα πρέπει να προσέξουν και οι γιατροί το τι χορηγούν. Κύριε Καρούσο, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Γεια σας.
4: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. I need somebody help,
4: not just anybody. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
7: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot Coffee and More.
8: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κοινή παρέμβαση για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου στο γήπεδο του Έαντα στην Παναγία της Θάσου έκαναν οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ζητούν να ελεγχθούν άμεσα και ουσιαστικά όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις ώστε να απαλληφθούν οι κίνδυνοι. Η τραγωδία αυτή πρέπει να αποτελέσει δυνατή καμπάνα αφύπνισης για την πολιτεία. Όχι άλλη μία αφορμή για να χαθεί η υπόθεση σε έναν κικαιώνα αλληλομετάβασης ευθυνών. Υπάρχει ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ασφαλείας των αθλητικών υποδομών. Η προστασία και η σωματική ακεραιότητα των παιδιών στα γήπεδα οφείλει να είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αλλαγή σελίδα στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις χθεσινές εκλογές στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το καβαλιώτη Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται στο τιμόνι της Διοικούσας Επιτροπής ο Δραμηνός Κωνσταντίνος Παράσχου. Ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου. Αυξημένο κατά περίπου 12% είναι το ρεύμα του Οκτωβρίου για όσους καταναλωτές παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια, με τη μέση βασική τιμή να σκαρφαλώνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, η πραγματική διέξοδος για τα νοικοκυριά βρίσκεται πλέον στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά 13 σταθερά προγράμματα που είναι φθηνότερα ακόμη και από το πιο οικονομικό πράσινο τιμολόγιο, με τις τιμές τους να ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά. Είναι χαρακτηριστικό πως για μια μέση κατανάλωση 330 κιλοβατορών η επιλογή του φθηνότερου σταθερού προγράμματος μπορεί να εξοικονομήσει στους καταναλωτές πάνω από 12 ευρώ το μήνα σε σχέση με την καλύτερη πράσινη επιλογή. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων του Περιγυαλίου, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας με την επωνυμία Ορίζοντας. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα η πρώτη συνάντηση των μελών στο καφέ Κύμα στο Περιγιάλι. Σαρώνουν τη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις, πάνω από 900 διαδηλώσεις και καταλήψεις. Αποκλεισμένα 400 λύκεια και 30 πανεπιστημιοπόλεις. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τα ωράρια, την έλλειψη καθηγητών και τις ερυπωμένες εγκαταστάσεις. Ο Πρωθυπουργός Λε Κορνή προειδοποιεί ότι η έξαρση της βίας καθιστά πρακτικά αδύνατη τη διατήρηση της συνέχειας της δημόσιας εκπαίδευσης. Κατά το χθεσινό έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίστηκε η απαγόρευση των διαδηλώσεων σήμερα, ενώ γύρω από τα 400 εκπαιδευτικά ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρώτη στον όμιλο της στη βαθμολογία στο Nations League με 7 βαθμούς παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, που ήρθε ισόπαλη χθες με σκορ 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή υποδέχεται στην Τούμπα πάλι τη Γερμανία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με σκορ 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός αλλά και αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 μποφόρ, στο θρακικό βορειοανατολική 6. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
8: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
7: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
8: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
7: B2B συναντήσεις,
8: Business Forum,
7: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
8: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
7: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
8: τον startupper Λάζαρο Θωμά
7: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
8: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
7: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
8: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
7: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
8: Συνδέουμε ιδέες.
7: Δημιουργούμε το αύριο.
8: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
9: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
10: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
9: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
10: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
9: Βουδουλάκι.
10: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
9: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
10: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
9: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 105 και 5 στο κόκκινο, ο Βαγγέλης το Ξαράς είναι αυτό το πρωινό στον ήχο, ο Κώστας Κιαντές στην επιμέλεια παραγωγής, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59.
1: Γιώργο, γιατί κάτι μας ρωτήσανε στο διάλειμμα, επειδή το έχεις ψάξει και το θέμα το ξέρεις. Μας είπανε τι υπάρχουν οι κινητοποιήσεις των ψαράδων στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες περιοχές του Ναλιέων και όλων αυτών.
0: Έχουν ξεσηκωθεί οι αλλοίς. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι κτηνοτρόφοι ή οι αγρότες. Έχουν ξεσηκωθεί οι αλλοίς, διότι με το πετρέλαιο που έχει πάει στα ύψη, δεν μπορούν, όχι με ροκάματο, αλλά ούτε να βγουν έξω να πάνε να ψαρέψουν. Και μάλιστα υπήρχε και ψαράς που δήλωσε ότι σε λίγο θα τρώτε παιδιά τουρκικά ψάρια, γιατί εμείς θα εγκαταλείψουμε το επάγγελμα.
1: Αν τους αφήσουν οι Τούρκοι να ψαρέψουν.
0: Αν τους αφήσουν οι Τούρκοι, γιατί εδώ είναι μία άλλη παράμετρος, ότι πηγαίνουν να βγουν για ψάρεμα οι Έλληνες αλλοίες, αλλά υπάρχουν οι προκλήσεις από την άλλη πλευρά, από την τουρκική πλευρά, μέχρι και το λιμενικό. Έχουν συμβεί διάφορα συμβάντα έτσι, σε αρκετές περιοχές όπου έχουν απειληθεί Έλληνες αλλοίες. Έχει γίνει προσπάθεια να τους ρίξουν νερά, να δημιουργήσουν κύμα, τα λιμενικά από εκεί, το λιμενικό από εκεί, πλοία του λιμενικού. Και με δυσκολία γίνεται εκεί η ψαριά. Σε αντίθεση με Τούρκους ψαράδες που με την προστασία του τουρκικού λιμενικού μπαίνουν από εδώ και ψαρεύουν μια χαρά. Μάλιστα το καλοκαίρι είναι και η λεγόμενη μάχη της Τσιπούρας, όπου εκεί και αν γίνεται της Κακομήρας. Εκεί προς την Κο κάτω γίνεται της Κακομήρας, που είναι η μάχη της Τσιπούρας με τους Τούρκους. Λοιπόν,
1: και μέσα σε όλα αυτά... Έχουμε και την ιστορία με το καλώδιο που επιπλέον έχουμε...
0: Με το καλώδιο τώρα, με αφορμή τώρα αυτό, δήλωσε ο Άγγελος Συρίγος, δεν παίρνω τίποτα πίσω.
1: Είχε πει λοιπόν ο Άγγελος πριν ότι η κυβέρνηση έχει υποχωρήσει δύο φορές ήδη,
0: μάλιστα, ναι.
1: Στην πόντιση του καλώδιου.
0: Ναι, στην Κάσο.
1: Στην Κάσο, και ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν το είδανε και με καλό μάτι και με καλό αυτί στο Μαξίμου και τον πιέσανε υπερβολικά. Και βγήκε τώρα και λέει ότι και εγώ επιμένω στις δηλώσεις.
0: Ναι, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Έχουμε υποχωρήσει. Μάλιστα και το πρωί παρακολουθούσα στο Open πριν πήγω από το σπίτι, που έλεγε κάποιος, ας πούμε, ότι από τους ειδικούς τώρα που βγάζουν εκεί στρατηγούς και τα λοιπά, ότι δεν παίρνει την Ελλάδα να υποχωρήσει. Απαντώντας δηλαδή σε χθεσινές δηλώσεις Τούρκων που έλεγαν ότι εάν δεν πάρουμε άδεια, αν δεν δώσουμε άδεια, αν δεν μας ζητήσουν την άδεια, θα έχουμε θέμα. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Θα μας ζητήσουν άδεια, θα το επιτρέψουμε, αλλά θα μας ζητήσουν άδεια.
1: Ναι, εκεί παίζεται.
0: Λένε οι Τούρκοι από
1: εκεί. Παίζεται το παιχνίδι.
0: Και λένε τώρα από εδώ διάφοροι ειδικοί ότι δεν παίρνει την Ελλάδα για κάτι άλλο. Μάλιστα και ο κύριος Συρίγος είπε: έχω δύο ιδιότητες, την πολιτική και την επιστημονική. Η μία δεν αναλύει την άλλη οφείλω να καταθέσω την επιστημονική μου άποψη. Αυτό λέει ο κύριος Συρίγος, και σύμφωνα με την δική του άποψη, η Ελλάδα έχει υποχωρήσει δύο φορές. Δεν θα κάνει τίποτα. Βέβαια, προσπάθησε να το δικαιολογήσει. Λέει, στις συνθήκες αυτές καλά έκανε η κυβέρνηση και το έκανε. Και τι θα έκανε η αντιπολίτευση, θα βύθισε τα πέντε πλοία, δεν θα κοίταγε να διαπιστώσει τι έχει συμβεί. Μόνο όταν καταλάβεις τι γίνεται, παίρνεις αποφάσεις. Αυτά τα είπε στον Αντένα. Δηλαδή, είπε αυτό που είπε, αλλά απ' την άλλη, προσπάθησε και να δικαιολογήσει την υποχώρηση της κυβέρνησης. Πάντως, θα δούμε τι θα γίνει τώρα με την άδεια, αν θα πάρει άδεια ή όχι. Αν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, γιατί αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να κάνεις, ας πούμε, θα πρέπει να πάρεις την άδεια της Τουρκίας, ας πούμε. Έτσι.
1: Γιατί πρέπει να πάρεις άδεια, λοιπόν, αφού είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Στο μεταξύ.
1: Αν κατάλαβα καλά, η υπηρετική Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα νησιά τα οποία θέλει να διοχετεύσει καλώδιο για να μπορεί να παίρνει ρεύμα και αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκουν. Άρα λοιπόν.
0: Και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, λέω καταρχήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μήπως
1: λοιπόν. Μήπως πρέπει λοιπόν, λέω εγώ τώρα, να το διευθετήσει μεταξύ, δηλαδή άδεια γιατί πρέπει να πάρει από την Τουρκία, δεν πρέπει να. Πώς το πω.
0: Ναι, γιατί αμφισβητεί η Τουρκία. Πρέπει. Σου λέει, θέλω να έχω λόγο.
1: Μα ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ είναι άλλη χώρα.
0: Ναι, εδώ είναι άλλη χώρα. Άρα λοιπόν. Θέλω να έχω λόγο.
1: Ναι, αλλά άρα πρέπει να το λύσεις, ας πούμε, στο πλαίσιο και μάλιστα όταν το έργο αυτό λένε, είναι και επιδοτούμενο από ευρωπαϊκά.
0: Είναι ευρωπαϊκό έργο.
1: Είναι ευρωπαϊκό. Ναι. Άρα λοιπόν κάπου δεν πάει, δεν είναι αυτό.
0: Και τι έχει κάνει η Ελλάδα? Έχει βάλει τη γαλλική εταιρεία που παίρνει δουλειές στην Τουρκία. Παίρνει δουλειές αυτή η γαλλική εταιρεία. Την έχει βάλει η Ελλάδα για να μπορέσει να κάμψει αυτές τις, έτσι, να περιορίσει λίγο τα πράγματα και τις όποιες αντιδράσεις, γιατί είναι μια εταιρεία που κάνει δουλειές με τον Ερντογάν, ας πούμε, και μήπως περάσει στα μαλακά. Να όμως που δεν περνάει στα μαλακά και βγαίνουν κάποιοι από την κυβέρνηση και λέει, τι πρόβλημα έχει η Τουρκία? Δεν περνάει από τα περιβαλλοντικά πάρκα? Γιατί αναγνωρίζει η Ελλάδα περιβαλλοντικά πάρκα της Τουρκίας ή το τουρκολιβικό μνημόνιο? Γιατί εκεί αγγίζει. Εμείς δεν λέμε ότι είναι παράνομο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα
1: από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει και η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, μήπως είναι ενδοοικογενειακό θέμα
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Με ευρωπαϊκά λεφτά θα έπρεπε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αφελής ερώτηση, αλλά προσπαθώ να την πιάσω.
0: Αφελής ερώτηση δεν είναι, σημαντική είναι και θα σου πω γιατί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να πει στην Τουρκία, δεν κατάλαβα. Τι εννοείς παλικάρι εκεί, Ερντογάν και οι άλλοι που βγαίνετε και λέτε δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το έργο εάν δεν δώσουμε άδεια? Δεν λένε οι Τούρκοι δεν θα δώσουν άδεια. Αλλά λένε θα μας ρωτήσεις για να μπορούμε εμείς μετά να πάμε στα διεθνή φόρα και να λέμε ότι μας ρώτησες, άρα αφού μας ρώτησες έχουμε και εμείς δικαίωμα εκεί. Δεν σου λέει δεν θα γίνει το έργο. Σου λέω όμως θα σου δώσω άδεια. Εκεί είναι το θέμα. Αλλά εμείς εδώ ασχολούμαστε με το πώς θα ιδιωτικοποιήσουμε ακόμη και την τουαλέτα στην Ακρόπολη, να πληρώνουμε.
1: Έχουμε γραμμή.
0: Να πληρώνουμε ακόμη και την τουαλέτα.
1: Όχι, τι θα ιδιωτικοποιήσουμε. Ακρόπολη. Έχει αρχίσει να εκτιλήσεται το σχέδιο για
0: πάμε. Το σχέδιο αυτό. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Μάκαρη, επικεφαλής της παράταξης Πελοποννήσου, με την παράταξη πρώτα η Πελοπόννησος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Μάκαρη, τι γίνεται, θα μείνει τίποτε όρθιο? 3.500 το μήνα το μίσθωμα των πολιτηρίων εκεί σε Επίδαυρο, Μικίνες, Παλαμίδη, Μιστρά, τι γίνεται, δεν θα μείνει τίποτε όρθιο?
2: Ακριβώς αυτό λέμε και εμείς, είναι 3.500 ευρώ, ένα πολύ μικρό μίσθωμα, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για την Επίδαυρο, τις Μικίνες, το Παλαμίδη και το Μιστρά, που δέχονται ένα 1.200.000 επισκέπτες κάθε χρόνο, καταλάβετε. Δηλαδή έχουμε τόσους ανθρώπους να επισκέπτονται αυτές τις περιοχές και το μίσθωμα για τα πολιτήρια να είναι μόνο 3.500. Και αν το αναλύσουμε λίγο περισσότερο θα δούμε, ας πούμε, ότι 400 ευρώ για τον Μιστρά.
0: Ναι.
2: Που είναι, όπως γνωρίζετε, είναι ένας τόπος εξαιρετικός. Καθημερινά τον επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Όπως αντίστοιχα και οι υπόλοιπες περιοχές που αναφέραμε.
0: Τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, λέτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπουμε σιγά σιγά μια ιδιωτικοποίηση των πάντων. Αυτό που είπατε και προηγουμένως. Ιδιωτικοποίηση και στον πολιτισμό. Σιγά σιγά δίνουν ένα τα φιλέτα της χώρας. Τα δίνουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Και αυτό λέμε ότι θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό και για την περιοχή, αλλά κυρίως για την τοπική οικονομία και γενικότερα την οικονομία της χώρας.
1: Έχουν όλοι αυτοί που, μπας περιπτώσει, πήραν τη δουλειά, έχουν μόνο την ευθύνη για τα αναψυκτήρια και τα γύρω-γύρω ή έχουν όλο το πακέτο διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου?
2: Από ό,τι γνωρίζουμε είναι για τα πολιτήρια. Είναι συγκεκριμένα και είναι είναι μία εταιρεία για 27 πολιτήρια σε όλη την Ελλάδα. και ένα αντιτιμήματος συνολικά για όλη την Ελλάδα είναι 5.600 ευρώ το μήνα και μιλάμε πέρα από τις Πελοποννήσου, μιλάμε για την Ακρόπολη, τη Βεργίνα, τους Δελφούς, την Ολυμπία, την Κνωσό. Και αυτό μας πραγματικά μας δημιουργεί έτσι πραγματική περιέργεια. Είναι δυνατόν όλα αυτά να δοθούν έναντι μόνο 50.000 ευρώ το μήνα παραχωρήθηκαν 27 πολιτήρια. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το...
0: Γιατί σε ένα πακέτο αυτό?
2: Ναι, και αυτό το σημαντικό είναι ότι είναι ένα πακέτο, ενώ θα μπορούσαν να προκηρύξουν το κάθε μνημείο ξεχωριστά, έτσι ώστε και τοπικοί επιχειρηματίες να αναλάβουν την διαχείριση των συγκεκριμένων αρχαιολογικών χώρων. Τώρα, ένα πακέτο, ένας ήταν ο διαγωνιζόμενος, ένας την πήρε.
0: Για πείτε το ονοματεπώνυμο αυτό.
2: Ναι, ναι, ότι είχαμε μία εταιρεία, η οποία λέγεται Ελληνικά Αναμνηστικά ΑΕ, η οποία αυτή ήταν ο μοναδικός διαγωνιζόμενος και αυτή πήρε τα συγκεκριμένα πολιτήρια, τα 27 πολιτήρια, ένα αντιτιμήματος 50.600 ευρώ.
1: Ξέρουμε ποιος αυτό... είναι πίσω από αυτή την εταιρεία, ποιος είναι ο ιδιώτης ή το φάντι, δεν ξέρω τι είναι, μπορεί να είναι. Δεν ξέρω, ρωτώ.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι, δεν ξέρω, κάποιος όμιλος είναι. Τώρα έχουμε διαβάσει και εμείς στα ειδησιογραφικά site διάφορα πράγματα, αλλά δεν το έχουμε τσεκάρει ότι από πού προέρχονται, ας πούμε, από πού προέρχεται η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία πήρε όλα τα πολιτήρια όλων των μνημείων, ας πούμε, της Ελλάδας.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι βασικό αυτό το πράγμα. Όλα τα έσοδα τα οποία υπάρχουν σε αυτά τα μουσεία και σε όλους αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, από τη στιγμή που πληρώνεται ένα μίσθωμα μηνιαίο, τα έσοδα όλα είναι στα χέρια των ιδιωτών?
2: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Και αυτό που λαμβάνει το κράτος από τα πολιτήρια είναι μονάχα αυτό το τίμημα 50.600 ευρώ. Μιλάμε για τα πολιτήρια, όχι για τα εισιτήρια για τον αρχαιολογικό χώρο, για τα πολιτήρια ξεκάθαρα. Και επίσης βάζουν και έναν όρο συν 2% επί των εσόδων. Να το πούμε και αυτό, ότι έχουν και ένα 2%. Αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα αν σκεφτεί κανείς την μεγάλη προσέλευση τουριστών. Και μάλιστα οι υπολογισμοί που έχουν κάνει, από ό,τι διαβάσαμε στην συγκεκριμένη απόφαση, πρόκειται ότι δεν έχουν αξιολογήσει επαρκώς την ποσότητα των τουριστών που έρχονται, αλλά και την πιθανότητα αυτοί οι τουρίστες να χαλάσουν κάποια χρήματα για ένα αναμνηστικό που, όπως ξέρετε, όποιος πηγαίνει σε έναν αρχαιολογικό χώρο, είτε πάει στο εξωτερικό είτε πάει εδώ στην Ελλάδα, παίρνει και ένα αναμνηστικό, ας πούμε, για να θυμάται την συγκεκριμένη επίσκεψη. Και φανταστείτε να έχουμε μία εταιρεία η οποία να έχει πάρει όλα τα πολιτήρια με έναν διαγωνισμό που είχε μόνο ένα διαγωνιζόμενο. Προφανώς οι προϋποθέσεις που είχαν βάλει ήταν πολύ συγκεκριμένες. Δεν υπήρχαν τοπικοί επιχειρηματίες, υπήρχε ένας μόνο διαγωνιζόμενος.
0: Αυτό που λέτε, δεν υπήρχαν τοπικοί επιχειρηματίες, τους απέκλεισαν. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι όροι στο διαγωνισμό που τους έβγαζαν έτσι κι αλλιώς έξω. Έντος έξω.
2: Οι όροι, κοιτάξτε να δείτε, οι όροι ήταν να αναλάβει μία εταιρεία όλους τους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Ήταν φωτογραφικό, συγκεκριμένο.
2: Ένας επιχειρηματίας από την Σπάρτη, για παράδειγμα, να αναλάβει το Μουστράμ. Ή ένας από την Επίδαυρο να αναλάβει το θέατρο της Επιδαύρου, καταλάβατε. Δηλαδή, και αυτό λέμε είναι ότι...
1: Μα το θέμα μας... Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Μακάρη. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι εάν το τίμημα είναι 50.000 μηνιαίως όλα στους 27 αρχαιολογικούς χώρους. Θα μπορούσε να είναι και 1.000.000 το μήνα. Το θέμα δεν είναι οικονομικό. Το θέμα είναι να καταλάβουμε εάν μέσω της διαδικασίας της συγκεκριμένης, πέραν της διαδικασίας που είναι σκανδαλώδης, διότι κάνανε φωτογραφική παραχώρηση, υπάρχει ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή. Γιατί εμέσως ιδιωτικοποιούνται η κληρονομιά και η ιστορία μιας χώρας? Αυτό είναι το ερώτημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα άλλαζε τίποτα εάν εν τέλει ήταν 1 εκατομμύριο το μήνα ή 5 εκατομμύρια το μήνα.
2: Σίγουρα είναι πολύ χαμηλό το μίσθωμα. Είναι αυτό που λέτε, είναι σημαντικό και αυτό που λέτε, δηλαδή με την έννοια ότι είναι σημαντικό και η τοπική οικονομία, οι τοπικοί επιχειρηματίες να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν, να θέσουν υποψηφιότητα, να διαγωνιστούν και εάν έχουν τα χαρτιά, ας πούμε, να μπορούν να πάρουν την αντίστοιχο μίσθωμα, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Μανώλης Μάκαρης, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης, πρώτα η Πελοπόννησος. Λοιπόν, και γιατί λέει η Κατερίνα, δεν κάνει ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή να μάθουν οι πολίτες ποιοι ξεπούλησαν τη χώρα, να τα παραθέτουν.
1: Έκανε και πήρε απάντηση αυτή που πήρατε κι εσείς σήμερα από το συγκεκριμένο. Έκανε απάντηση. Δεν έκανε ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει. Το θέμα είναι σοβαρό. Για μένα το ζήτημα αυτό δεν έχει να κάνει με το ύψος του τιμήματος. Η τιμή, ας πούμε, είναι το πρόβλημα. Εάν έπαιρνε περισσότερα λεφτά, είναι η λογική των κυβερνήσεων να ιδιωτικοποιήσουν ή να ανοίξουν το δρόμο για ιδιωτικοποίηση, γιατί κρατήσανε κάτι για να μην το κάνουν με τιμία, για να πάνε σταδιακά σε αυτό. Η γνωστή συνταγή του Δουνουτού σε όλα τα μέτρα, ας πούμε, που ποτέ τα βάζεις φέτα-φέτα για να το φέρεις εκεί, αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ιδιωτικοποιείς την κληρονομιά σου με αυτόν τον τρόπο είναι το χείριστο. Και δεν με ενδιαφέρει το τίμημα. Και το λέω με δική μου ευθύνη. Δεν είναι αν παίρνει 50.000 το μήνα. Δηλαδή θα μπορούσε να παίρνει, το επαναλαμβάνω, και 10 και 15 και 20 εκατομμύρια. Δεν είναι η τιμή αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ξεπουλάνε τα πάντα. Αυτό είναι. Και κάποτε κατηγορούσανε το ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση, για να θυμόμαστε, ότι με πρώτο και καλύτερο τον Άδωνη, ότι ξεπουλάει την Ακρόπολη. Έβαλε στο ταμείο, πώς το λένε, που δεν έβαλε ποτέ, υποθήκευσε την περιουσία με την Ακρόπολη και τώρα τη δίνουν σε ιδιώτες την Ακρόπολη. Αυτή είναι η ουσία του θέματος.
0: Λοιπόν, εδώ λέει ένας φίλος, βέβαια θα ψάξουμε αυτό που λέτε για ποια εταιρεία μπορεί να κρύβεται από πίσω. Θα το ψάξουμε.
1: Αυτό που ξέρω ότι πριν εκμεταλλευόταν, Γιώργο, τους αρχαιολογικούς χώρους, γιατί δεν ρώτησα τυχαία τώρα, δεν τολμάνε κάποιοι να πούνε και τα ονόματα, για όνομα του Θεού. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι αρχαιολογικοί χώροι, τη δουλειά την είχε πάρει ο περίφημος Γρηγόρης, τα μικρογεύματα τέλος πάντων, και η υποψία που υπάρχει είναι μήπως η εταιρεία που εμφανίστηκε με την ονομασία αυτή που μας είπε ο κύριος Μάκαρης, είναι πίσω από αυτή την ιστορία, είναι πάλι λοιπόν ο περίφημος Γρηγόρης που έχει πάρει όλες.
0: Δεν είναι, από ό,τι μας στέλνουν εδώ, θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί είναι και 28 τώρα και 29, μας στέλνουν για συγκεκριμένη εταιρεία κάποιοι ακροατές και ο φίλος ο Κώστας μας στέλνει ακριβώς τι είναι και οι μέτοχοι, γιατί το βρήκε από το επιμελητήριο. Λοιπόν, επειδή όμως είναι και 28 και 29, θα τα πούμε μετά τους τίτλους.
3: Στο κόκκινο.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Καβάλα News 102,8.
7: Η ώρα είναι
6: 11:30.
7: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
8: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
9: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
10: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
14: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
15: Καβάλα News.
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
15: Καβάλα News. Στους 102,8.
16: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
0: Εκμίσθωση διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
1: Βέβαια, εκμεταλλεύεται πλήρως δηλαδή.
0: Όλα τα λεφτά.
1: Όλα τα λεφτά, μωρό μου, που λέει και το
0: όλα τα λεφτά.
1: Λοιπόν. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν θα το αφήσουμε έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ας ελπίσουμε ότι κάποιοι θα το ακούσουν.
0: Λοιπόν, ή θα το ακούσουν και θα το ακούσουν, δεν το ακούσουν. Θα επανέλθουμε εμείς στο θέμα για τις δουλίτσες εκεί που κάνει η κυβέρνηση. Μα πραγματικά σήμερα κάθε μέρα ένα σκάνδαλο. Κάθε μέρα ένα σκάνδαλο. Και δεν ανοίγει μύτη, δεν σου λέει: έλα μωρέ, τι, αυτό τώρα, τι, δεν τρέχει τίποτα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Που αν ήταν άλλη κυβέρνηση θα γινόταν τις κακομοίρες, θα είχαν βγει στα κάγκελα, ας πούμε, για να γίνει αυτό. Λοιπόν, όχι, θα επανέλθουμε στο θέμα να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Γιατί εδώ φτάσαν σε σημείο να δίνουν απευθείας αναθέσεις για το χρηματοοικονομικές, λέει, υπηρεσίες σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής, σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. Λοιπόν, ξέρεις τι, ήταν ο άλλος στο Κιλκής, νομίζω. Στο Κιλκής.
1: Μα δεν χρηματοδότησαν με κάπου 400 εκατομμύρια το καζίνο που θα γίνει, ναι, στην αυτή. Από, ναι, το, ναι, Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, τώρα. Ανάκαμψης. Είναι πολλά. Ναι. Γιατί, δηλαδή, πες μου, σε παρακαλώ, πώς, ας πούμε, συνδέονται με την ανάπτυξη της χώρας όλα αυτά τα πράγματα.
0: Με την ανάπτυξη κάποιων εταιριών και κυρίως των μετόχων των εταιριών, ναι.
1: Και, εν πάση περιπτώσει, είναι, επειδή είναι σοβαρό το θέμα και επειδή συνδέεται και η Singular, ναι, η οποία έχει τις εκλογές, πρέπει να δούμε τι γίνεται, ναι, πια. Είναι περίπτωση αυτά. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Και ζωοτροφές και πολυκαταστήματα, λέει ο Γιώργος, ως και ο Πεκεπέδες εξυπηρετεί. Ναι, βέβαια, θα επιστρέψουμε στο θέμα, βέβαια. Από εβδομάδα θα το δούμε, θα το ψάξουμε.

0: παίρνουν πρώτα, συμφωνούν τη δουλειά να την πάρουν και την ανάθεση και μετά ιδρύουν και την εταιρεία. Ναι. Κάποιοι την ιδρύουν κανένα δύο μέρες πριν για να είναι και τυπικός, εντάξει, και την τρίτη μέρα παίρνουν και τη δουλειά. Αυτό γίνεται συνήθως. Με αυτόν τον τρόπο πορεύονται. Είναι μιλητές αυτές οι δουλειές.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον πρώην Ευρωβουλευτή της ομάδας Reunion Europe, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο.
2: Renew
1: Europe.
2: Γεια
1: σας, καλημέρα. Εσείς πώς είστε?
2: Μια χαρούλα, ευχαριστώ.
1: Μαθαίνουμε εδώ τα καλύτερα.
2: Δηλαδή?
1: Δηλαδή υπάρχουν θυγατρικές, μητρικές, παίρνουν τον πολιτισμό, μέχρι και τις τουαλέτες θα πληρώνουμε στην Ακρόπολη, δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε. Ή και η γυμνάστρια πήρε δουλειές με τον κορονοϊό, άλλος επιπλοποιός πήρε απευθείας ανάθεση, επέκτηνε το καταστατικό, πήρε και αυτός δουλειές για τα γάντια με τον κορονοϊό που φόραγαν οι οδηγοί των λεωφορείων. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξενοδοχεία εμιδιαμονής παίρνουν απευθείας αναθέσεις για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω, κύριε Κίρτσο. Δήμαρχοι, συγγνώμη, και περιφερειάρχες χρηματοδοτούν τις δικές τους εταιρείες όταν είναι δήμαρχοι, όταν είναι περιφερειάρχες. Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, γενικά η διαφθορά έχει σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ και η διαπλοκή βέβαια.
0: Πού θα πάει αυτό πολιτικά, κύριε Κίρτσο, για να δούμε λίγο, να το δούμε και πολιτικά.
2: Εντάξει, θα πρέπει να αμφισβητηθεί η κυριαρχία του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, η οποία βέβαια έχει μετατραπεί και σε καθεστώς. Επομένως το αναλύουμε, το επαναλαμβάνουμε, αλλά πρέπει και να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει το εξής, μια κοινωνία που κατά 75-80% διαφωνεί με αυτές τις πρακτικές, η οποία όμως δεν μπορεί να δώσει πολιτικό αποτέλεσμα, γιατί οι δυνάμεις αντιπολίτευσης είναι κατακαιρματισμένες. Επομένως έχουμε μια εξουσία που στηρίζεται σε ένα ποσοστό της τάξης 25%, το οποίο το τραβάνε από εδώ, το τραβάνε από εκεί. Παλιά με ένα 25% αν ήσουν εξουσία ετοίμαζες τις βαλίτσες σου για να αποχωρήσεις.
0: Ναι, τώρα το θεωρούν ορόσημο.
2: Τώρα το θεωρούν ότι πρέπει να του δώσουμε και τρίτη τετραετία. Πάντως νομίζω ότι αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια πρέπει να μετατραπεί σε πολιτικό αποτέλεσμα. Τώρα πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Ο καθένας τουλάχιστον να κάνει καλά τη δουλειά του στο πολιτικό και κομματικό χώρο που βρίσκεται, για να πέσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, να πάμε σε ένα 25% και πιο κάτω, να μην πάρει τον πόνους, να φανεί ο πραγματικός σχετισμός δυνάμεων και να βγει και ένας λογαριασμός εσωκομματικός στη Νέα Δημοκρατία για τον Μητσοτάκη. Κάπως έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Λύση έτοιμη με τη λογική της εξουσίας, της εναλλακτικής και αυτά δεν υπάρχει. Θα πρέπει να πάμε βήμα-βήμα, κατά την άποψή μου. Το πρώτο βήμα είναι να πέσει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία.
0: Να πέσει κάτω από 25% λέτε. Να σας πω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και με την πείρα που έχετε, είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό? Λίγο πολύ βλέπουμε μία και νέα κόμματα τα οποία έρχονται, περιμένουμε όλοι, ας πούμε, περιμένουμε, εννοώ πολιτικά, όχι με την αγωνία, έτσι, να δούμε και ένα κόμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί κατά βάση του κυρίου Σαμαρά.
2: Ο Σαμαράς έχει την εξής χαρακτηριστικά που τον κάνει έτσι ενδιαφέροντα. Μπορεί να μειώσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και να μεγαλώσει τα εσωκομματικά προβλήματα του Μητσοτάκη. Διότι δεν είναι μόνο η Σαμαρική, και η Καραμαλική και διάφοροι άλλοι είναι δυσαρεστημένοι με την απόλυτη κομματική εξουσία του Μητσοτάκη. Επομένως, ο Σαμαράς, αν τελικά εμφανιστεί το κόμμα του, δεν προβλέπω να πάρει κανένα συγκλονιστικό ποσοστό, αλλά μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλήτης εξελίξεων γενικά, αλλά ειδικά στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό έχει το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και γι' αυτό τον φοβούνται περισσότερο στο Μαξίμου, δηλαδή ανησυχούν, γιατί δεν ξέρουν ακριβώς πώς θα αντιδράσουν οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Σαμαράς είναι καταλήτης λοιπόν στο ένα πεδίο. Από την άλλη, από

0: την άλλη μεριά λοιπόν βλέπουμε το διαγωνισμό που γίνεται από τα κόμματα της λεγόμενης προοδευτικής του προοδευτικού λεγόμενου χώρου για το θέμα της δεύτερης θέσης.
1: Αυτό είναι ένα λάθος στρατηγικής σημασίας που κάνουν. Δηλαδή έτσι το θέλει ο σχεδιασμός του Μαξίμου, να πλακώνονται για τη δεύτερη θέση και να αφήνουν ως ένα βαθμό στο απειρόβλητο την κυβέρνηση που είναι και καθεστώς. Επομένως η συμβουλή μου και προς τον Ανδρουλάκη και προς τον Τσίπρα και προς όλους που κινούνται στον ευρύτερο χώρο είναι ότι εστιάστε στην κριτική στην κυβέρνηση και στην προβολή εναλλακτικών λύσεων. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι στην πολιτική υπάρχει πάντα ένας ανταγωνισμός, αλλά αυτός ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να εξελιχθεί όπως δυστυχώς έχει εξελιχθεί σε αντιπαλότητα, γιατί έτσι κερδίζει πόντους η κυβέρνηση. Επειδή μάλιστα ελέγχει και τα ισχυρότερα μέσα ενημέρωσης, αυτό το λίγο τηλεοπτικό και μηδιακό χρόνο και χώρο που έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν είναι να τον τρώνε τα στελέχη τους για το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος είναι τρίτος, παίζει να το παιχνίδι του πρώτου. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το ελέγξουν, αλλά θα πρέπει να το κάνουν.
0: Εκτιμάτε έτσι με την διαίσθησή σας, την πολιτική σας διαίσθηση, ότι οι εκλογές οι οποίες θα γίνουν, ας πούμε ότι θα γίνουν την Άνοιξη, ας δεχτούμε ότι θα γίνουν εκείνη τη στιγμή, η μέρα των εκλογών θα έχει άλλο τοπίο, κάτι άλλο θα... Και γιατί σας ρωτάω, γιατί είχαμε εδώ και είχαμε κάνει συνέντευξη από τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος μας είπε ότι χωρίς να μας εξηγήσει βεβαίως τι εννοεί, ότι τη μέρα των εκλογών θα δούμε χοντρικά πράγματα και θαύματα με πρόσωπα και καταστάσεις. Εκτιμάτε ότι θα έχουμε...
1: Εξαρτάται. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα.
0: Για όλους μας είπε. Για όλους. Το για όλους τους πιάνει τους μεγάλους τέλος πάντων.
2: Και άφησε και εχμές για την ηγεσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη λογική που λέτε ότι θα πρέπει με έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν από κοινού τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Όχι. Εγώ δεν θα έλεγα από κοινού, διότι αυτό είναι πολύ προωθημένο. Θα έλεγα ο καθένας μόνος του, αλλά χωρίς να πέφτουν ένας πάνω στον άλλον, δύο διαφορετικά. Ο Καστανίδης είναι πιο προωθημένος σε αντιλήψη του, δηλαδή θεωρεί ότι μπορεί να γίνει μια κάποιο είδους συνεργασία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πρόωρο, αλλά ας ξεκινήσουν από τα βασικά, να μην μπερδεύονται μεταξύ τους και να έχουν έτσι μια στοχοπροσύλωση και από εκεί πέρα βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το βασικό είναι να συμπιεστεί στο 25% η Μητσοταϊκή Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέω αυτό, διότι ξέρουμε ότι η κοινωνία διαφωνεί τουλάχιστον κατά τα 3/4. Υπάρχει λοιπόν μια αντιστοιχία μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού συστήματος, η οποία μεγαλώνει εξαιτίας της λειτουργίας του εκλογικού συστήματος. Δηλαδή, όποιος είναι πάνω από το 25% παίρνει ένα πόνους, το οποίο γίνεται θηριώδες μετά από ένα σημείο. Επομένως, μπορεί να είσαι 30% στον ελληνικό λαό, που σημαίνει ότι είσαι το 70% απέναντί σου, και να είσαι πολιτικά κυρίαρχος σε μια τρίτη τετραετία, χωρίς να μπορείς να κάνεις και τη δουλειά. Γιατί με 30% τη δουλειά κάνεις, όταν η κοινωνία είναι τόσο δυσαρεστημένη. Επομένως, αυτή την αναντιστοιχία πρέπει να παλέψουμε, και από εκεί και πέρα συμφωνώ ότι αν υποθέσουμε ότι το πολιτικό σύστημα απαλλαγεί από το κεφαλοκλείδωμα του καθεστώτος που έχει δημιουργηθεί με τα μύτια, τα λεφτά, τη διαπλοκή κτλ. Τότε μπορώ να είμαι αισιόδοξος από τον Καστανίδη ότι θα δούμε εντυπωσιακά πράγματα με την έννοια ότι θα απελευθερωθούν δυνάμεις. Αλλά όλα πρέπει να τα δούμε στην πράξη.
0: Κύριε Κύρτσο, επειδή όπως και να έχει τώρα το πράγμα, είστε και δημοσιογράφος τόσα χρόνια, βέβαια δεν θα γινόταν να μην είστε πέραν των άλλων ιδιωτήτων. Και επειδή
1: η μόνη ιδιότητα που έχω τώρα είναι του δημοσιογράφου.
0: Του δημοσιογράφου, ναι. Επειδή ακούτε κι εσείς αυτά που ακούμε κι εμείς, κάνουμε ακόμα ρεπορτάζ, μιλάμε με κόσμο και από τη μια μεριά και από την άλλη. Αυτό που εισπράττουμε σήμερα, καταθέτω προσωπική άποψη, την οποία προφανώς θα έχετε ακούσει κι εσείς μιλάτε. Όλοι μου λένε, ακόμα και άνθρωποι που ξέρουμε που κινούνται, είτε επιχειρηματίες μικρού και μεσαίου μεγέθους, είτε πολιτικά στελέχη που κινούνται και ξέραμε που κινούνται, ότι ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει. Τι σημαίνει αυτό, έχει τελειώσει ο Μητσοτάκης?
1: Εγώ το θεωρώ πρόωρο αυτό, γιατί όπως παραλαμβάνω, η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε καθεστώς. Αν το δούμε έτσι αναλυτικά, όντως έχει, η πολιτική του δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Με την έννοια έχει επέλθει ένας πλήρης οικονομικός διχασμός. Δηλαδή υπάρχουν οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες δεν ξέρουν τι βγάζουν. Τα κέρδη των 35 μεγάλων εισηγμένων, το πρώτο εξάμεινο ήταν 6,7 δισεκατομμύρια, 44% πάνω από τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2025. Δηλαδή τρελά λεφτά.
0: Ναι,
1: δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: από την άλλη, οι μικρομεσαίοι συμπιέζονται, γιατί ακριβώς οι άλλοι έχουν καρτελοποιηθεί και ελέγχουν τις μεγάλες αγορές, παράδειγμα ενέργεια. Και ο κόσμος δυσκολεύεται. Δηλαδή είμαστε τον 8ο χρόνο Μητσοτάκη, στον 9ο χρόνο μετά το τέλος του μνημονίου, και οι περισσότεροι δεν βλέπουν φως. Επομένως, πότε θα δουν φως? Άρα αυτή η πολιτική δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί, γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί σε έναν οικονομικό διχασμό, η λίγη με τα πολλά και η πολύ με τα λίγα, και σε ένα αυτό που αποκαλώ εγώ κοινωνικό Brexit. Δηλαδή γλιτώσαμε το οικονομικό Brexit, αλλά έχουμε πάει στη ζημιά σαν κοινωνία, εκπαίδευση, υγεία, τα πάντα όλα, περιφέρειες, που τελικά δεν, η κοινωνία μας δεν έχει πια χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αποκλίνει πάρα πολύ. Έχει επέλθει ένα κοινωνικό Brexit, έτσι εγώ το αποκαλώ. Από τα αυτοκίνητα που είναι μέσος όρος ηλικίας 17,5 ετών, ο μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι το πότε θα φύγουν τα παιδιά από το σπίτι, που είναι άνω των 30 ετών πλέον. Πάλι έχουμε το ρεκόρ ηλικίας σε ό,τι αφορά την ανεξαρτητοποίηση της νέας γενιάς. Δεν μπορούν οικονομικά δηλαδή και μένουν με τους γονείς. Επομένως, αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά, το διαπιστώνουμε αναλυτικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το καθεστώς είναι έτοιμο να υποκληθεί στην ανάλυση μας. Έτσι ελέγχει τους μηχανισμούς της εξουσίας, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, την χρηματοδότηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι χρεοκοπημένη σαν κόμμα, δεν ξέρει τι χρωστάει. Και παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης έχει τεράστια ποσά στη διάθεσή του για να κάνει προεκλογική εκστρατεία, να κινηθεί μέσω κρατικού προϋπολογισμού, να επαναλάβει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά για την εξαγορά ψηφοφόρων. Επομένως το έχει τελειώσει, μπορεί να είναι στη θεωρητική ανάλυση, αλλά στην πράξη παραμένει ισχυρός και πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίρτσο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή,
1: καλή συνέχεια και καλό κουράγιο.
0: Γεια σας.
2: Ήταν ο Γιώργος Κίρτσος, πρώην ευρωβουλευτής του Renew Europe. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Γιώργος Μητσικώστας, Μίτσος στο κόκκινο, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου.
3: Μερομέρο. Μερομέρο.
4: Καλή σας μέρα, εδώ στο κόκκινο, είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας, κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή, 12 παρα 10 με 12, πριν το Δελτίο Ειδήσεων και την εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου και την εκπομπή αμέσως μετά του Σωτήρη Καψόχα και του Γιώργου Βουλγαρή. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με ένα παιχνίδι, είναι το ξέρετε, το Greece Next Top Model. Εμείς θα το αλλάξουμε. Θα το κάνουμε σε Greece Next Prime Minister, GNPM. GNPM λοιπόν, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί πάνε σε αυτό το παιχνίδι και διαγωνίζονται και ας πάρουμε μια γεύση τι θα ακούσουμε.
5: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας από τον Λάκη Γαβαλά και τον Άκελο Μπράτη. Λοιπόν, darling, καλώς ήρθατε στο απόλυτο fashion reality εξουσίας. Εδώ δεν ψάχνουμε απλά ένα ρούχο, ψάχνουμε ποιος θα μας φορέσει τα νέα μέτρα χωρίς να διαγράφει το ισόρχο. Άγγελε, πώς τους βλέπεις ψήφιους περιμένουν στο backstage? Λάκη μου, βλέπω σοβαρή έλλειψη ρεφής. Πολύ νεοφιλελευθερισμός, αλλά καθόλου καλό πατρόν. Η χώρα χρειάζεται haute couture λιτότητα και αυτοί μου έρχονται με πρέτα πορτέ υποσχέσεις και μπαλώματα. Ας περάσει ο πρώτος υποψήφιος. Λοιπόν, Κυριάκο μου, welcome darling. Καλώς τον Πρωθυπουργό. Για κάνε μου ένα walk στην Πασαρελένα εδώ πως πατάς.
3: Κοίταξε Λάκη, το δικό μου walk δεν είναι απλό περπάτημα, είναι μια σταθερή μεταρρυθμιστική τροχιά προς το μέλλον. Όπως είπε εύστοχα και η Ντόρα Μπακογιάννη, πρέπει επιτέλους να ξεκαβαλικέψουμε από την λαζονία. Και εγώ ξεκαβαλίκεψα. Τώρα περπατώ με τα πόδια σαν απλός, ταπεινός, πολυεθνικός επένδυτης.
5: Λοιπόν, δυνατό σημείο και μεγαλύτερη ατέλεια, Κυριάκο, και πώς θα διαχειριστείς το στεγαστικό και την υπογεννητικότητα στο σπίτι του Greece Next Prime Minister?
3: Το δυνατό μου σημείο είναι το digital branding της φτώχειας. Η ατέλειά μου, ότι είμαι υπερβολικά τέλειος για μια χώρα που παραπονιέται πως δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί κάλλιστα να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για socializing και δικτύωση με το λαό. Όσο για την υπογεννητικότητα και το στεγαστικό, τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά επειδή δεν χωράνε στα σπίτια των 30 τετραγωνικών με νίκη 800 ευρώ. Πώς το λέω, είναι θέμα minimalism. Εμείς θεσμοθετούμε τη συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού. Αντί για στέγη, προσφέρουμε feel good vibe. Και για τη δημόσια υγεία την παραδίδουμε σε ξένα φατζ. Γιατί να περιμένεις στην ουρά του εσύ όταν μπορεί να έχεις μια premium VIP εμπειρία νοσηλείας χρεωμένη απευθείας στην πιστωτική σου κάρτα.
5: Λοιπόν, άμα φυσάσει, αλλά πολύ ιδιωτικοποίηση, darling. Πώς θα διαχειριστείς ότι δεν υπάρχει σάλιο για 13η σύνταξη?
3: Λάκη, η 13η σύνταξη είναι vintage, είναι ξεπερασμένη. Εμείς καταργούμε την 13η, την 11η και την 10η. Εισάγουμε την συνταξιολοταρία. Καθημερινά ένας τυχερός συνταξιούχος θα κερδίζει ολόκληρη τη μηνιαία σύνταξη. Οι υπόλοιποι θα έχουν τη χαρά της συμμετοχής και της αγωνίας. Εξάλλου, οι συνταξιούχοι μας είναι νέοι, δραστήριοι, μπορούν καλύτερα να δουλεύουν μέχρι το 85. Το work-life balance δεν έχει ηλικία.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αλέξη. Αλέξη, σε βλέπω με γραμμή αριστερή, αλλά ύφασμα κεντροαριστερό. Θα έλεγα με ύφασμα κεντροδεξιό. Ποιο είναι το δικό σου X-Factor?
6: Άγγελε, Αλέξη εδώ. Η αισία, όραμα, ή εγώ ή κανείς. Αυτό είναι το X-Factor. Διότι ο λαός δοκίμασε το μοντέλο της δεξιάς και είδε ότι το ρούχο στενεύει και μπαίνει στο πλήσιμο.
5: Darling, σε παρακαλώ, για κάνε μου ένα pause. Πώς θα αντιμετωπίσει τη δήλωση του Ενεργειακού Επιτρόπου ότι ή θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε?
6: Εμείς φωτίζουμε την τρίτη προοδευτική λύση, Λάκη. Και θα κρυώνουμε, αλλά με απόλυτη αξιοπρέπεια. Διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε να κάνει το φραμπέ και το καφέδες πολυτελείας. Έχουμε καθημερινά σκάνδαλα με χασάπιδες, με καφέδες, με επιδοτήσεις και ο ελληνικός λαός ζει με πας. Εγώ λοιπόν λέω μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και στα τρόφιμα τώρα. Δεν είναι ο Έλληνας να πληρώνει το πρωινό φραμπέ σαν σαμπάνια στο Σαντροπέ.
5: Ναι, αλλά Αλέξη, μήπως οι φρασιολογίες είναι λίγο ξεπερασμένη κολεξιόν, θα λέγω εγώ. Είπε ήδη ο Θεοχάρης ότι είμαστε κακομύριδες.
6: Κακομύριδες είναι αυτοί που δεν πιστεύουν στη δύναμη της προοδευτικής παράταξης. Εγώ είμαι εδώ πανέτοιμος να ξαναγράψω το storytelling. Storytelling, που το λέγει με Αμερικάνικη προφορά. Διότι όπως είπα και πριν, ή εγώ ή κανείς.
5: Όλα, τι ενέργεια, ζωή μου, τι είναι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις? Με ξεχωρίζει ότι εγώ δεν ξεπουλάω τις καρδιές των Ελλήνων. Εγώ είμαι εδώ για να καταγγείλω τη διαδικασία. Αυτό το reality είναι στημένο και ξεπουλημένο στα συμφέροντα. Ζωή, ηρεμία, μιλάμε για μόδα και πολιτική εδώ. Ποια μόδα, όταν δημόσια υγεία που λέτε σε ξένα φαντς, όταν η κυβέρνηση παρακολουθεί τα τηλέφωνα των πάντων με το Πίγασους, όπως το τηλέφωνο του Κουλούγλου, παρακολουθούν τους πάντες. Ακόμα και εμένα παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή με τις κάμερές σας. Αλλά εγώ σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω αγάπη. I love the drama, darling. Αλλά από walk πώς πάμε? Το δικό μου walk είναι πορεία διαμαρτυρίας 24 ώρες το 24ωρο. Δεν σταματώ, δεν ξεκουράζομαι, δεν υποχωρώ. Και αν τολμήσετε με διακόψετε, θα ζητήσω το λόγο μη προσωπικού μέχρι το 2030. Κυριακό, βλέπω ένα στυλ εθνικό προδοσιακό, αλλά λίγο βαρύ στο ύβασμα, Κυριακό Βελόπουλε.
6: Ακούστε να σας πω, κύριε της υποκουλτούρας, η πατρίδα καταστρέφεται και εσείς κοιτάτε τα ρούχα. Η βούλτε ψήφων την πρώτη μέρα του σχολείου, μισές δεσκάλες δηλώνουν και μονούσες. Άκου και μονούσες, δεν λέμε δόξα τω Θεώ που γεννάνε Ελληνόπουλα, τις κατηγορούν κιόλας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μας έχει κατά τις ραγιάδες.
5: Darling, darling, σε παρενό, χαλάρωσε το λουξ του, θα στελεχωθεί το ποκάμισο. Ποιο είναι το δικό σου δυνατό σημείο?
6: Το δυνατό σημείο είναι αλήθεια και αυθεντική, κύριε Αληφή, από το Άγιο Όρος, που θεραπεύει και τον νέο φιλελευθερισμό. Μας είπαν ότι είμαστε ραγιάδες. Ναι, γίναμε ραγιάδες στο πολυεθνικό, το φάτσι, το φάμψι, το φραμπέδον. Όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη, λέει να σπάει λεωφορείο. Τέτοια περιφρόνηση στο λαό. Εγώ προτείνω επιστροφή στις ρίζες, ελληνικό τσαρούχι στην Πασαρέλα και τέλος τα ξένα φάντς.
5: Γυμνίτη, σε παρακαλώ, κουτσούμπα, για κάναμε σε ένα γουόκ. Πώς βλέπεις τον ανταγωνισμό στο σπίτι?
6: Αυτοί είστε! Τι να κάνω εγώ και σύντροφοι, εδώ ο κόσμος δεν είναι να φάει. Και εσείς μου λέτε για πασαρέλες.
7: Αυτό εκεί πέρα με τις οντάγδες τσίπρες θα βλάγδες είναι τα παιδιά του συστήματος. Συνταγματοποίηση του τρεφλεθυρισμού θέλουν.
5: Γιες, αλλά Αποστάλη, τι θα κάνεις με την ακρίβεια και την ενέργεια?
7: Ποιος θα ελάκει, ο δάλος επίτροπος σου λέει θα πεινάσει, θα κρυώσει. Δηλαδή παπάς, παπάς, ζευγάς, ζευγάς. Και από πάνω σου λένε δεν υπάρχει 13η σύνταξη ούτε 10η και θα σου βάλουμε σε κλήρωση. Σε συνταξιολοταρία, δηλαδή παίξε τζόκερ για να πάρεις τα φάρμακά σου. Και άμα σε 70 χρονών σου λέει είσαι νέος, τράβα, δούλεψε, χασάπης. Όχι λοιπόν, καμιά υποταγή στους εκμεταλλευτές.
5: Λοιπόν, ναι, με ρωτήσω εγώ, Μπράτης. Νίκος, πώς το βλέπεις το political modeling, ποιο είναι το δυνατό σου σημείο?
8: Το δυνατό μου σημείο εμένα είναι η θεσμική σοβαρότητα. Αλλά πώς να κάνεις walk όταν το τηλέφωνο σε παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο. Μη σήμερα το δικό μου, αλλά και του κούλου και του μισού πολιτικού συστήματος με το Pegasus.
5: Darling, το Pegasus είναι πολύ πασέ. Εμείς θέλουμε φρεσκάδα. Πώς σχολιάζεστε, Νίκη, και την υπογεννητικότητα?
8: Σχολιάζω ότι η χώρα οδηγείται σε αδιέξοδο. Όταν ο νεαρός δεν μπορεί να πιάσει σπίτι, όταν τα είδη πρώτη ανάγκη έχουν φτάσει στο Θεό και η κυβέρνηση αρνείται τη μείωση ΦΠΑ, πώς θα κάνει η οικογένεια? Και μετά μας φέρνει δασκάλες που είναι έγκυος, όπως λέει η κυρία Βούλτευση. Εμείς προτείνουμε κοινωνική κατοικία, αξιοπρέπεια και τέλος στην λαζονία του 41%.
5: Darlings, λοιπόν, η απόφαση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να το πω αυτό. Ο Κυριάκος έχει high fashion αλαζονία, αλλά μας πουλάει το εσύ σε φθηνό πακέτο. Ο Αλέξης θέλει να είναι ο μόνος στο σπίτι, αλλά το στυλ του θέλει φρεσκάρισμα. Η ζωή μας έδωσε καρδούλες, αλλά μας έκλεισε τη φωνή. Ο Βελόπουλος μας πουλάει κυραλιφές για την ακρίβεια. Ο Κουτσούμπας δεν ήθελε καν να φορέσει το ρούχο. Και αν δουλέψει, ζητάει ακόμα αν το κινητό του έχει κοριό.
9: Δυστυχώς κανείς δεν έχει το σωστό πατρόν. Η χώρα παραμένει αμόδαστη, ακριβή, κρύα και πεινασμένη.
5: Λοιπόν, πριν λοιπόν η απόφαση βγήκε, γι' αυτό τη δουλειά δεν την παίρνει κανείς σας. Τη δουλειά την παίρνει ο ελληνικός λαός που συνεχίζει να κάνει γοκ στην πασταλία της επιβίωσης χωρίς να χάνει το χαμόγελό του.
4: Εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Με νέα ατζέντα, πολιτική και σατυρική. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου και όλο το πρόγραμμα του σταθμού στο κόκκινο 105,5. Μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ για την αεροδιακομιδή 5 16χρονων μαθητών που το πρωί αισθάνθηκαν ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν για σχολική δραστηριότητα σε καταφύγιο του Ολύμπου. Έσπευσαν στο σημείο πυροσβέστες από το λιτόχωρο και μέλη της δεύτερης ΕΜΑΚ, ενώ μέσω του ΓΕΕΘΑ κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο ώστε να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει σε νοσοκομείο της Κατερίνης. Απέρριψε την πρόταση της ΕΛΜΕ Καβάλας για στέγαση εκπαιδευτικών σε δημοτικά ακίνητα ή τη χορήγηση οικονομικής επιδότησης ο Δήμαρχος Θάσου. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΛΜΕ να αναδείξει τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη Θάσο και να αναζητήσει συγκεκριμένες λύσεις σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Νεκρή 85χρονη από φωτιά που ξέσπασε μέσα στο σπίτι της στις Σέρες. Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ο 57χρονος γιος της. Παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το θάνατο του 16χρονου αθλητή στην Παναγία της Θάσου και ζητά τον έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων. Αλλαγή σελίδα στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις χθεσινές εκλογές στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το καβάλιο της Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται πλέον στο τιμόνι της δικού σας επιτροπής ο δραμηνός Κωνσταντίνος Παράσχου. Ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπρόεδρου. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του νέου αναπτυξιακού συλλόγου Περιγυαλίου με την επωνυμία Ορίζοντας. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα η πρώτη συνάντηση των μελών στο καφέ Κύμα στο Περιγυάλι. Στα μέσα Οκτωβρίου ξεκινά η φθινοπορεινή εκστρατεία από αέρος, ρήψεων, εμβολίων, δολωμάτων για την ανοσοποίηση των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της λύσας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τα μέσα Νοεμβρίου και καλύπτει 17 περιφερειακές ενότητες συμπεριλαμβανομένων του Εύρου της Ροδόπης, της Ξάνθης, της Δράμας και τμήματος της Καβάλας. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε επαφή με τα δολώματα, υπενθυμίζοντας παράλληλα τον υποχρεωτικό αντιλυσικό εμβολιασμό για σκύλους και γάτες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην κορυφή της βαθμολογίας στον ομιλό της, στο Nations League, με 7 βαθμούς, παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, ήρθε ισόπαλη με σκορ 2-2 χθες με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή υποδέχεται στην Τούμπα πάλι τη Γερμανία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με σκορ 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
1: Ο καιρός.
0: Παρέες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 μποφόρ, στο θρακικό βορειο-ανατολική 6, θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
3: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510 222 087 και 222 122 και δώσε παραγγελία.
5: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
6: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
7: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
6: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
7: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
6: B2B συναντήσεις,
7: Business Forum,
6: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
7: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
6: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
7: τον startupper Λάζαρο Θωμά
6: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
7: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
6: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
7: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
6: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
7: Συνδέουμε ιδέες.
6: Δημιουργούμε το αύριο.
7: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
10: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
9: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
10: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
9: Βουδουλάκι.
10: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
9: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
10: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
9: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Θα δούμε τι θα κάνουν οι δικαστές. Στην έδρα είναι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Ελληνίδα Εισαγγελέας, αλλά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δικάζουν βέβαια Έλληνες δικαστές, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ο νόμος και ο ευρωπαϊκός και ο ελληνικός. Όμως αυτές οι δίκες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπαμε, θα γίνουν παραμονές. Έχουμε κι άλλες, έτσι, γιατί είχαμε 11 παραπέμφθηκαν. Τώρα, από την άλλη πλευρά, με τις αρχές του χρόνου, φαίνεται ότι θα έχουμε και αυτή τη δίκη, την περίφημη του Χρήστου Τριαντόπουλου, με ένα βούλευμα βαρύ, πολύ βαρύ, που παραπέμπει τον Τριαντόπουλο και περιγράφει οδηγίες από τον κύριο Μητσοτάκη. Το τι, πώς θα αποτιμηθούν τώρα πολιτικά αυτό το θέμα των οδηγιών, θα το δούμε. Κρατάω αυτό που είπε χτες ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος εδώ στην εκπομπή μας, ότι περιγράφει το βούλευμα. Αυτό κατάλαβα και εγώ με τα νομικά μου. Εντάξει, έχω τελειώσει τη νομική αθηνόμητα που να πάρει ευχή. Λοιπόν, με τα νομικά μου λοιπόν κατάλαβα ότι τον περιγράφει ως ηθικό αυτούργο. Αυτό που είπε ο κ. Ξανθόπουλος. Δεν ξέρω γιατί δεν το λένε τώρα. Ακούω κάτι μασημένα λόγια από την αντιπολίτευση. Αυτό, και, ναι, και, αλλά λέει για τα καθήκοντα του Υπουργού. Τι λέτε τώρα, είναι σε ένα βούλευμα που έχει ποινική διάσταση. Όταν ακούγεται το θέμα οδηγίας του Πρωθυπουργού, που δεν υπήρχε καν στην εισαγγελική πρόταση. Προσέξτε, αυτό είναι το σοβαρό. Ότι πρώτη φορά λέγεται τώρα. Δεν υπήρχε στην εισαγγελική πρόταση η λέξη οδηγίες από τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν. Πάμε για να σας πω και τους συντελεστές της εκπομπής πάνω στην ορμή να σας ενημερώσω. Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο και στις μουσικές που θα ακούσετε. Θα βάλουμε λίγο, θα αποφορτήσουμε το κλίμα σήμερα, γιατί αδίκησα τη μουσική επιμέλεια τώρα αυτή τη βδομάδα. Είχαμε πολλούς προσκεκλημένους που τους καλέσαμε. Ο Χάρης Οδάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο που απαντάει στα τηλεφωνικά σας μηνύματα στο 210-3217-777. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας 69-85-87-00-59. Ο Κώστας Οπιαντές στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε καταρχήν με τον συνάδελφο τον Κώστα Σαββόπουλο για το τι συμβαίνει στην κυβερνητική παράταξη. Βλέπω πολλές επισκέψεις εκεί του κυρίου Μητσοτάκη σε διάφορα μέρη. Τώρα από την, νομίζω πήγε στην Κομωτινή σήμερα, μας τα πει τώρα αυτός που τα ξέρει καλά. Και υποσχέθηκε μια καλύτερη ζωή μετά από 7 χρόνια. Μας υποχρέωσε τώρα ο Πρωθυπουργός. Μας υπόσχεται μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει να δούμε και τον απόϊχο που έχουν όλες αυτές οι υποθέσεις που είπαμε. Βιώνουμε μια πρόωρη προεκλογική περίοδο, αν τις εκλογές τις κάνει όποτε λέει, δηλαδή την άνοιξη του 27, η άνοιξη πέρασε του 26. Αν τις κάνει λοιπόν τις εκλογές όταν λέει, θα είναι εν μέσω δικών. Λοιπόν, Κώστας Σαββόπουλος, καλό μεσημέρι, τι κάνεις, Κώστα?
16: Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
15: Γίνεται? Τι γίνεται εκεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο και πώς υποδεχτήκανε το γεγονός? Υπάρχει καμιά αντίδραση, Κώστα, δεν ξέρω, ότι μέσα στο βούλευμα για πρώτη φορά, γιατί δεν υπήρχε στην εισαγγελική πρόταση αυτή η λέξη, περιγράφονται οδηγίες του κυρίου Μητσοτάκη προς τον κύριο Τριαντόπουλο. Το πώς θα αποτιμηθούν οι οδηγίες και ποιες είναι, θα το δούμε, αλλά θα αναλυθεί αυτό επαρκώς μέσα στη δίκη του ειδικού δικαστηρίου. Μια δίκη, εντάξει.
16: Φυσικά.
15: Ναι.
16: Φυσικά.
15: Πώς υποδέχτηκαν τώρα αυτή την... Υπήρξε καμιά αντίδραση από εκεί, δεν ξέρω.
16: Υπάρχει απόλυτη σιωπή, όπως θα περίμενε κανείς. Ωστόσο, σε επικοινωνίες μας νωρίτερα, κυβερνητικά στελέχη μας είπαν το γνωστό, έβαλαν το γνωστό δίσκο. Ότι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη και ότι η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο έργο της δικαιοσύνης χωρίς καμία διάθεση περαιτέρω συζήτησης. Γιάννα, ενδεικτικό της αμηχανίας ή του φόβου, αν θέλεις, μπροστά στις διαφαινόμενες εξελίξεις. Πάντως, η μεγάλη εικόνα είναι η εξής και έχει να κάνει με την πολιτική διάσταση. Ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο καναβάτσο μετά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, καθώς η εξέλιξη επαναφέρει και στο προσκήνιο και στη δημόσια σφαίρα μια σειρά κυβερνητικών δηλώσεων, δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών, με τις οποίες επί μήνες επιχειρήθηκε να απαξιωθεί η σχετική συζήτηση. Ήδη λοιπόν, κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν επιθυμούν να εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ακυρώνουν προγραμματισμένες συνεντεύξεις τους στον κυριακάτικο τύπο. Για ποιο λόγο, Γιάννα? Γιατί δεν έχουν καμία διάθεση να υπερασπιστούν τον κύριο Τριαντόπουλο ή να υπερασπιστούν τον Γιώργο Φλωρίδη με αφορμή τη δήλωσή του τον Μάρτιο του 2024 πως όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μαζόματα είναι για τα μπάζα. Δεν θέλουν να απαντούν σε τέτοιες ερωτήσεις, διότι δεν θέλουν να εμφανιστούν δημόσια ότι παίρνουν αποστάσεις με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί το ενδοκυβερνητικό κλίμα. Και βέβαια, πάνω σε αυτό, να πούμε πως από το Σεντούκι έχουν βγει και οι δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού μετά το μεγαλειώδες πρώτο φιλαλητήριο για τα Τέμπη τον Ιανουάριο του 2025, όταν έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, ισχυριζόταν ότι είναι σίγουρος ότι όλα έγιναν σε σχέση με τον μπάζωμα για καλό σκοπό. Όλο λοιπόν αυτό το κλίμα, όλη αυτή η ανάδυση των δηλώσεων, που αν μη τι άλλο προκάλεσαν, πυροδότησαν πολλές αντιδράσεις, επιτείνουν την αμηχανία και την ευρικότητα γενικά. Ναι. Και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κυβερνητικό στρατόπεδο με ό,τι αυτό συνεπάγει.
15: Και στο μεταξύ έχουν και ένα άλλο φάσμα. Είναι στην ανάκριση η υπόθεση του ειδικού δικαστηρίου, η υπόθεση του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος και αυτός, εκτός απρόπτου, δεν ξέρω αναμένεται, δεν ξέρω αν παραπεμφθεί ή όχι. Νομίζω όμως ότι καταρχήν εκκρεμεί απολογία του. Υπάρχει ένα νέφος καταρχήν, σιωπής, όπως το λες εσύ, σωστά το περιέγραψες. Ενώ οι συγγενείς πηγαίνουν συνέχεια στον ανακριτή εκεί του ειδικού δικαστηρίου, τον Αρεοπαγίτη, ο οποίος κάνει την ανάκριση, υπάρχει ένα νέφος σιωπής, δεν τους ενημερώνουν, μαθαίνω. Δεν τους ενημερώνουν καθόλου για το τι γίνεται. Δεν ξέρουν αν έχει απολογηθεί. Και το κλειδί βέβαια είναι ότι, Κώστα μου, το κλειδί είναι το εξής, ότι μετά την απολογία Καραμαλή θα πάρουν αντίγραφα της δικογραφίας όλοι οι συγγενείς. Καταλαβαίνεις, θα γίνει φιλοκευτερότερο το τι έχει υποθεί, μάρτυρες κλπ. Που είναι και κυρία υπόθεση. Δεν είναι, εδώ δεν είναι μόνο το μπάζωμα. Τώρα, αν έχουν δύο υπουργούς και έχουν παραπεμφθεί δύο ειδικά δικαστήρια, δεν ξέρω τι κλίμα δημιουργεί αυτό. Γιατί είναι και αυτό, είναι και ο Καραμαλής που ακολουθεί.
16: Φυσικά, αν μη τι άλλο επιβαρύνει το κλίμα και εδώ πάλι έχουμε την εκδίκηση του αρχείου, την εκδίκηση της ιστορίας. Γιατί ποιος έχει ξεχάσει τον Κώστα Καραμαλή να απαντά σε ερώτηση του κυρίου Μεϊκόπουλου, τότε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έξαλλος για το γεγονός ότι στην ερώτησή του ο βουλευτής τότε του ΣΥΡΙΖΑ έθετε το ζήτημα της έλλειψης ασφάλειας στα τρένα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή ποιος έχει ξεχάσει πολίτες ψηφοφόρους των Σερών να φιλούν τα χέρια του Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέως, στις Αίρες.
15: Και οι βουλευτές λοιπόν να χειροκροτούν από κάτω, έτσι.
16: Και οι βουλευτές...
15: Την ώρα που μιλούσα στη Βουλή εννοώ τώρα, ναι. Αλλά ναι. Και στις Αίρες, σωστά, και εξελέγει πανηγυρικά εκεί, βουλευτής, στην προηγούμενη.
16: Ναι, ναι.
15: Ακριβώς. Δεν το συζητάμε.
16: Επομένως λοιπόν, με αφορμή αυτές τις διαφαινόμενες εξελίξεις ή αν θέλεις ανεξαρτήτως δικαστικών εξελίξεων, όλες αυτές οι εικόνες, όλες αυτές οι δηλώσεις, αν μη τι άλλο, ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια, κάνουν το γύρο των κοινωνικών δικτύων και φτιάχνουν κλίμα εν ώψη της τελικής ευθείας της προεκλογικής περίοδου. Και φυσικά θα έχουμε και τη συνέχεια στο δικαστικό σκέλος του σκανδάλου σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιπες υποθέσεις που αφορούν τους βουλευτές Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κώστα Σκρέκα με τις δίκες να έχουν προσδιοριστεί αντίστοιχα, αν θυμάμαι καλά, για τις 27, τις 30 Οκτωβρίου και τις 12.
15: Μέσα στον Οκτώβριο είναι πάντως. Και εντάξει, προφανώς θα πάρουν και αυτή η αναβολή τώρα, καταλαβαίνω. Δεν θέλω να τις κάνω τις δίκες. Αλλά όσο και να αναβληθούν την άνοιξη, που είναι πολύ κοντά στις εκλογές, αν ακολουθήσουμε αυτά τα σενάρια, την άνοιξη θα έχουμε μέσα στην προεκλογική περίοδο δίκες για σκάνδαλα και για κατασπατάληση κοινοτικού χρήματος, άρα και δικού μας εννοείται, έτσι, δημοσίου χρήματος, ας πούμε, από τα κοινοτικά κονδύλια και δικά μας κονδύλια. Δεν ξέρω, αυτό πώς το αντιμετωπίζουν, δηλαδή μπορούν να το αντέξουν δύο ειδικά δικαστήρια και όλες αυτές τις δίκες του ΟΠΕΚΕΠΕ? Έχουμε συγγνώμη, σε διακόπτω, το Δεκέμβρη έχουμε και τον Τίλιαν, έχουμε τη δίκη του Τίλιαν, 11 Δεκεμβρίου, δεν είναι μακριά, ένα δίμηνο είναι και αυτός. Δεν ξέρω, μήπως έχει πέσει ξανά στο τραπέζι το θέμα των εκλογών?
16: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι δεν κάνει πίσω. Βάζει τον μανδύα ή το προσωπείο, αν θέλεις, της θεσμικότητας και λέει εγώ τις εκλογές θα τις κάνω τον Μάιο και φέρεται αποφασισμένος να θέσει ως δίλημα ποιος πρωθυπουργός θα είναι επικεφαλής της χώρας που θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είναι το κεντρικό δίλημα. Αν μη τι άλλο, ωστόσο, αυτή η σειρά των δικών, των δικαστικών εξελίξεων με επίκεντρο γαλάζια κυβερνητικά στελέχη επιβαρύνουν το κυβερνητικό κλίμα, τροφοδοτούν την αντιπολίτευση, εφοδιάζουν την αντιπολίτευση και εδώ δεν είναι λίγα τα στελέχη που off the record, τα γαλάζια στελέχη, λένε πως έπρεπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει τις εκλογές τον Σεπτέμβριο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, προκειμένου να προλάβει όλο αυτό το κλίμα σε σχέση με τα σκάνδαλα και τις υποθέσεις διαφθοράς που αρμή τι άλλο επιβαρύνει την κυβέρνηση.
15: Φαίνεται ότι είναι εγκλωβισμένος ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί από τη μια βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, παίρνει μηνύματα. Κώστα, δεν ξέρω αν το μαθαίνεις και εσύ από τις εταιρείες. Το λένε δημόσια. Δεν παίρνει μηνύματα απλώς. Το ακούω και από την Άλκο, το άκουσα και από τον κύριο Μαύρο, ότι όταν εμφανιστεί ο Σαμαράς θα είναι κατά από 20. Αυτό του είπε ο κύριος Μαύρος προχθές σε μια τηλεοπτική του εμφάνιση. Μίλησε για 19,5% είναι. Έτσι, άκουσα λάθος, το νομίζω.
16: Ναι, το ποσοστό που είχε πάρει ο Σαμάρας το 2012.
15: Ακριβώς. Του είπε δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, και αυτό το λένε όλοι, το λέει η Άλκο, ας πούμε. Η Άλκο δεν είναι, νομίζω ότι είναι αρνητική μια εταιρεία που είναι αντίπαλή του, έτσι δεν είναι. Επομένως, από τη μια έχει τα μηνύματα ότι δεν πάει καλά σήμερα που μιλάμε, και αυτό και δεν πάει σε εκλογές. Από την άλλη, βέβαια, μήπως πάει χειρότερα μετά με όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα εδώ. Δεν ξέρω.
16: Φυσικά, γιατί εδώ αγγίζει την ταμπακέρα Γιάννα. Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι μια επίδοση της Νέας Δημοκρατίας κάτω από το 25% στην πρώτη κάλπη, άντε για να εμφανιστούμε και εμείς μεγάθυμοι, δηλαδή κάτω από το όριο από το οποίο αρχίζει η κλιμακωτή πρημοδότηση του πρώτου κόμματος, ακριβώς θα μπορούσε να ανοίξει ακόμα και ζήτημα ηγεσίας. Και μεταξύ μας αυτή είναι και η στόχευση του Αντώνη Σαμαρά για να μπει ο ίδιος, ο πρώην πρωθυπουργός, στο κυβερνητικό παιχνίδι. Έτσι, να αξιώσει την αντικατάσταση του κυρίου Μητσοτάκη από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας για να πει ο κύριος Σαμαρά, ελάτε να συγκυβερνήσουμε με τον νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα ούτως ή άλλως, και βέβαια παράλληλα τρέχει και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Να συγκρατήσουμε το γεγονός ότι βγήκε χθες η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν και στον απόϊχο της αποστολής της επιστολής του Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, είπε ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια της δημοσιονομικής ευελιξίας σε σχέση με το αίτημα της στήριξης των χωρών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Το περίμεναν βέβαια αυτό στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη προκειμένου να υπάρχει αυτή η ρήτρα, εν πάση περιπτώσει, διαφυγής. Ωστόσο, αν μη τι άλλο, έγινε άλλο ένα επικοινωνιακό χαρτί εδώ της κυβέρνησης.
15: Ναι, ότι εμείς τα καταφέραμε. Να, ορίστε, η Κομισιόν, η Ευρώπη. Ναι, το θέμα βέβαια είναι και εκεί, για να τα λέμε όλα, έτσι, εκτός από την επιστολή Μητσοτάκη τώρα, η οποία έγινε, δεν ξέρω γιατί εστάλει αυτή η επιστολή, όταν μπορεί, ας πούμε, όλα τα κόμματα λένε, το θέμα της φορολογίας, για τα καύσιμα μιλάω τώρα, μπορεί να γίνει από τη χώρα, να αποφασιστεί από τον εθνικό νομοθέτη, ας πούμε, από την κάθε κυβέρνηση, χωρίς να ρωτάμε την Ευρώπη. Δεν ξέρω, εκείνος λέει ότι πρέπει να ρωτηθεί η Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε όμως ένα άλλο χαρακτηριστικό της περασμένης εβδομάδας. Έχουμε το Δανό Επίτροπο Ενέργειας, έτσι, το θυμάσαι αυτό, ο οποίος το έχεις παρακολουθήσει με βέβαια, ο οποίος ο Δανός έκοψε τον κόδωνα του κινδύνου. Μίλησε για ότι έρχεται χειμώνας πολύ άσχημος, πολύ βαρύς χειμώνας. Και μετά ακολούθησε η επιστολή Μητσοτάκη. Είχε σταλεί η επιστολή Μητσοτάκη. Λοιπόν, όταν βγαίνουν οι Δανείοι, οι οποίοι γενικά, εντάξει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μια πολιτική, ας πούμε, μη παροχών, να σου το πω έτσι. Έτσι, και ότι ο Νότος, ο οποίος πάντα τρώει χρήματα κλπ. Λοιπόν, όταν βγαίνει αυτός και λέει έρχεται σκληρός χειμώνας, δεν ξέρω, τι να πω.
16: Το λέει και ο Μητσοτάκης, Γιάννα, έτσι κι αλλιώς, ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, μας έχει προειδεάσει. Ωστόσο, όντως, το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό που έθεσες, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, από τη στιγμή που υπάρχουν...
15: Αυτοί δεν μας λένε ότι έχουν πλεώνασμα, δεν μας λένε.
16: Γιατί πανηγυρίζουμε για τα 9 δις πλεονάσματος όταν δεν αξιοποιούνται αυτά τα.
15: Τι, δηλαδή θα ευτυχούν οι αριθμοί και θα δυστυχούν οι άνθρωποι και οι πολίτες. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω και νομίζω ότι είναι λάθος. Και στενά αν το πάρεις κομματικά και για την κυβέρνηση. Είναι δυνατόν. Γιατί δεν δίνεις στον κόσμο μία ανακούφιση, ας πούμε. Τι εκτιμάσεις, γιατί δεν δίνετε στον κόσμο μία ανακούφιση, αφού ουσιαστικά έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
16: Ίσως για να κάνει τον φιλέσπραχνο ο κύριος Μητσοτάκης ακριβώς πάνω στην τελική ευθεία.
17: Α, στην τελική ευθεία θέλει να τα δώσει.
16: Στην εκλογική περίοδου, μοιράζοντας χάντρες, καθρεφτάκια και επιδοματάκια.
17: Τις 120 δόσεις που τις αρνιόταν πεισματικά, πώς και τις έδωσε, τι παρασκήνιο υπάρχει γι' αυτό?
16: Εδώ όντως υπάρχει μια μικρή υποχώρηση της κυβέρνησης και εδώ φυσικά υπάρχουν ελλείμματα, πρόκειται για αποτελεσματικό μέτρο, αλλά ωστόσο αυτό καθ' αυτό αποτελεί μια υποχώρηση, είναι στο πλαίσιο των πιέσεων μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας να υπάρξει ένα μέτρο έξω από το κουτί, ένα μέτρο το οποίο θα ερμηνευτεί ως έκπληξη ώστε να λειτουργήσει κατευναστικά. Γιατί εδώ να σου πω πως υπήρχαν διεργασίες ή υπάρχουν αν θέλεις διεργασίες στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας προκειμένου να ενταθεί η πίεση στην κυβέρνηση και πώς είναι ο σχεδιασμός να μετουσιωθούν αυτές οι διεργασίες με την υποβολή κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Υπήρχε λοιπόν στα σκαριά κοινοβουλευτική ερώτηση για το ζήτημα των χρεών με αποτέλεσμα εδώ ο κ. Μητσοτάκης να εξαγγείλει τις 120 δόσεις και υπήρχε ή υπάρχει, θα δείξει, στα σκαριά και ερώτηση για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κάψιμα από 11 βουλευτές.
17: Ναι, αυτό το ακούγαμε και στις τηλεοράσεις πια λεγόταν, υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες. Μάλιστα υπήρχαν και ονόματα, λέγονταν και ονόματα που θα κάνουν αυτή την ερώτηση. Αλλά επομένως προσπάθησε να ανακόψει, έτσι,
16: ακριβώς.
17: Να βάλει ένα ανάχωμα σε αυτές τις... επομένως ενώ φαίνεται ότι μου λες ότι ενώ φαίνεται ότι κάποιοι ναι συζητάνε πάλι το θέμα των εκλογών, τα νούμερα είναι απαγορευτικά και ο ίδιος δεν το συζητά έτσι, είναι έτσι?
16: Προς το παρόν ναι, αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει, ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση η διάθεση να το πούμε έτσι του εκλογικού ευνηδιασμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τουλάχιστον όπως λένε οι συνεργάτες του φέρεται αποφασισμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια. Να δούμε όμως πώς θα κυλήσουν οι εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Στο μέτωπο, αν θέλεις, της εξωτερικής πολιτικής με τα ελληνοτουρκικά.
17: Και αυτή η ιστορία με την Κιλφόιλ, ας πούμε. Ναι. Να κάνουμε μια διακοπή και να σε κρατήσω λίγο ακόμα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και για αυτό το θέμα, τι γίνεται εκεί πέρα με Παπασταύρου, Κιλφόιλ κλπ. Παπασταύρου, άφαντος καταρχήν, έτσι. Άφαντος. Δηλαδή δεν τον έχω δει ούτε ενώ ήταν μπροστά.
16: Μίλησε νωρίτερα στη Βουλή πριν από λίγα
17: λεπτά. Μίλησε στη Βουλή.
16: Όχι ότι γίναμε σοκώδια, αλλά
17: εντάξει. Πάμε σε μια διακοπή και θα μας πεις λίγο και για τη Βουλή.
18: Στο κόκκινο. Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαμπουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια mor.com.
19: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
20: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
21: Καβάλα News 102,8.
22: Η ώρα είναι 12:30.
23: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
24: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Έτσι. Αυτό είναι το ερώτημα, Γιάννα μου. Δηλαδή, το σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal κυκλοφορούσε και έκανε πάταγο επί 40-48 ώρες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είναι χαρακτηριστικό το πόσο καθυστέρησε να απαντήσει η λαλίστατη κατά τα άλλα κυβέρνηση. Δηλαδή, την περασμένη Κυριακή δεν είχαμε έστω μία διαρροή, έστω μία ανακοίνωση.
17: Μιλάμε για 7 μέρες τώρα, έτσι, κοντά. Όχι κοντά, περισσότερες από 7 μέρες. Γιατί το δημοσίευμα ήταν νωρίτερα. Την Κυριακή ήρθε σε εμάς, έτσι.
16: Ακριβώς.
17: Ναι, ήταν νωρίτερα το δημοσίευμα. Λοιπόν, και μας είπε αυτό λοιπόν ο κύριος Παπαστάμου, ο οποίος γιατί άλλο μίλησε. Γι' αυτό, ουσιαστικά βγήκε να μιλήσει γι' αυτό, έτσι.
16: Ουσιαστικά ναι. Έγινε αυτή η δήλωση, είναι ετεροχρονισμένη. Αν μη τι άλλο, ωστόσο υπάρχουν εκκρεμότητες εδώ που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό πεδίο. Θα βγει η κυβέρνηση να απαντήσει και να ενημερώσει τη Βουλή και τους πολίτες για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις στο ενεργειακό πεδίο, της ΔΕΠΑ εμπορίας, μέσω της κοινοπραξίας εκείνης, της Atlantic Sea, καθώς και για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθησή τους. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα, στο όνομα φυσικά της πλήρους διαφάνειας ως προς τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας της χώρας, έτσι, και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ανοιχτό ερώτημα. Να πούμε πως τις προηγούμενες ημέρες είχε βγει και ο κύριος Κυρανάκης στην Καθημερινή και είχε κάνει επίσης την ίδια δήλωση. Προσπάθησε λίγο να καθησυχάσει τα πνεύματα. Αν μη τι άλλο, όμως οφείλω να σου πω πως τόσο στη Βουλή όσο και στα άλλα γαλάζια στέκια αυτό το ζήτημα με την Γκιλ Πόιλ και το τι έγινε, το τι δεν έγινε σε εκείνο το δείπνο, όπως και οι παραλληλισμοί με τον Purifoy και ούτω καθεξής.
17: Εντάξει, αυτό είναι ουσιαστικά ιδό στρατός μου εδώ πέρα. Αυτό είναι ιδό στρατός στον Παπάγο. Έτσι, την εποχή του Παπάγου μιλάμε τώρα. Έχουμε γυρίσει πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω, Κώστα μου, και αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Και θα μας απασχολεί, νομίζω, και στο μέλλον αυτό το θέμα. Εγώ έτσι πιστεύω. Άκουγα και την κυρία Δούρου πριν από λίγο σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που το έθεσε πάλι το θέμα αυτό. και θα απασχολεί και την αντιπολίτευση. Και έτσι πρέπει, γιατί είναι θέμα ουσίας και δημοκρατίας και αφορά την ενέργεια. Τι λέμε τόση ώρα, ότι ο κόσμος υποφέρει από αυτό. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Σας ακούσουμε και το απόγευμα. Μην τα πούμε όλα, να ακούσουμε και την εκπομπή σου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, που ήσουν μαζί μας. Λοιπόν, τον έχουμε. Τον επόμενο. Εντάξει. Ζωντανή εκπομπή. Είμαστε εδώ, εδώ είμαστε για να τα λέμε. Λοιπόν, για να κάνω και μια σούμα τώρα από αυτά που μας είπε ο Κώστας Σαββόπουλος στα ενδιαφέροντα και αυτά που είπε ο κ. Παπασταύρου στη Βουλή, η πρώτη αντίδραση του κ. Παπασταύρου σήμερα, 8-9 μέρες μετά την. Εν πάση περιπτώσει, μετά την. Το δημοσίευμα και της Wall Street Journal, το οποίο δημοσίευμα έθετε αυτό το θέμα, έθετε θέμα ότι η κυρία Γκυλφόιλ σε ένα γεύμα στην Αθήνα, παρακαλώ, του είπε ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι, είπε απευθυνόμενη κυρίως τον κύριο Παπασταύρου, ότι εγώ είμαι, ότι εμείς οι Αμερικανοί είμαστε πίσω από την πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, έχει γίνει θέμα εκεί στη Ρουμανία, έγινε χαμός. Λοιπόν, διότι εκεί στη Ρουμανία για το θέμα της ενέργειας ήταν αρνητικός ο τότε πρωθυπουργός, για ένα διάδρομο εκεί ενεργειακό. Και ο κύριος Παπασταύρου, και ότι

0: Δεν είναι μόνο μία εφημερίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες που το γράφει. Είναι και άλλη. Και είναι και όλα τα ευρωπαϊκά μέσα. Στη Ρουμανία γίνεται ένας χαμός εκεί από αποκαλύψεις. Πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας. Καλό μεσημέρι. Είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο οποίος είναι και τομεάρχης της εργασίας, έτσι, στον χώρο της εργασίας, έτσι κύριε Τεμπονέρα, τι κάνετε?
1: Σωστά, σωστά, καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Και κάναμε ένα σχόλιο τώρα, να αρχίσω από την τελευταία εξέλιξη εκεί στη Βουλή, την δήλωση του κυρίου Παπασταύρου, και αυτή, όλη αυτή την ιστορία με την κυρία Γκυλφόιλ, τα δημοσιεύματα, που όλα τα μαθαίνουμε απ' έξω. Σκάνδαλα τα μαθαίνουμε απ' έξω. Τέτοιες συμπεριφορές, αν υπάρχουν, το διαψεύδει ο κύριος Παπασταύρου σε αυτή τη φάση, που έχει ένα κρίσιμο τομέα στην αρμοδιότητά του, έτσι. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό, τι εκτιμάτε εσείς?
1: Θα πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις από τον κύριο Παπασταύρου. Μέχρι τώρα, μάλλον θα έλεγα ότι περισσότερο πετάει την μπάλα στην εξέδρα, δεν έχει δώσει ουσιαστικές απαντήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε δημόσια παρουσία όλες τις προηγούμενες μέρες. Αν υπήρξε μια τέτοια απαράδεκτη δήλωση από πλευράς της κυρίας Γκυλφόιλ με το διάλογο των συγκεκριμένων.
0: Άργησε, ετεροχρονισμένη είναι λίγο η αντίδρασή του, είναι αλήθεια.
1: Και βεβαίως, επειδή ακριβώς επίκειται και η άφηξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς τέτοιες σκιές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει. Η Ελλάδα είναι χώρα ανεξάρτητη. Σε κάθε περίπτωση, αν συνέβη κάτι τέτοιο, είναι πλήρως καταδικαστέο και απαράδεκτο. Αλλά αν θέλετε, αυτό μάλλον συνδέεται με μια λογική πιστού και δεδομένου συμμάχου, για την οποία έχουμε κατηγορήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή να δίνει τα πάντα χωρίς να παίρνει ως αντάλλαγμα απολύτως τίποτα. Και αυτό το έχουμε δει είτε με βάση τις εξελίξεις στα ενεργειακά, είτε με βάση τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά βεβαίως και την κρίση τη μεγάλη, η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση, αντί να κινηθεί στο διάδρομο του διεθνούς δικαίου, των διπλωματικών συμμαχιών, αντί να αναπτύξει σχέσεις με τις υπόλοιπες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα σε επίπεδο και Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής, φαίνεται να δίνει γη και είδωρ χωρίς να υπάρχει τελικά κάποιο αποτέλεσμα. Ενδεικτικό είναι, για παράδειγμα, αυτό το οποίο συμβαίνει με την πόντη του καλωδίου της Κάστρου αυτή τη στιγμή και η δήλωση του περίφημη του κ. Συρίγου ότι δύο φορές το 2024 επαναχωρήσαμε λόγω της τουρκικής επιθετικότητας που αμφισβήτησε εμπράκτος και στο πεδίο δηλαδή τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Δυστυχώς, πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα σε πολύ σοβαρά εθνικά ζητήματα με την κυβέρνηση αυτή.
0: Φαίνεται επομένως τώρα, ανεξάρτητα πώς έγινε αυτή η δήλωση της κυρίας Γκυλφόιλ, θα δούμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις από τους συναδέλφους μας εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι να κάνουμε, περιμένουμε και από εκεί. Λοιπόν, φαίνεται πάντως ότι υπάρχει μια μάχη για το θέμα των ενεργειακών δρόμων. Καλά το θέσατε τώρα. Υπάρχει μια μάχη η οποία γίνεται και η οποία, ας πούμε, δεν είμαι βέβαιη ότι καταλήγει πάντα υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. Καταλάβατε. Και υπέρ, της τιμής της ενέργειας και αυτό που καταλήγει στην τσέπη μας, έτσι, που αφορά την τσέπη μας. Τι λέτε γι' αυτό, τι εκτιμάτε?
1: Είναι συγκεκριμένοι οι επιχειρηματίες οι οποίοι εμπλέκονται και στον κάθε διάδρομο, αλλά και στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και στο εσωτερικό, αλλά βεβαίως και στο εξωτερικό. Αυτά παθαίνεις όμως όταν εναποθέτεις την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ιδιώτες οι οποίοι προσβλέπουν στο κέρδος, οι οποίοι προσβλέπουν στα δικά τους συμφέροντα. Αντί λοιπόν να κινηθείς θεσμικά, διπλωματικά, αντί να αναπτύξεις τις συμμαχίες, αντί πράγματι όταν κλείνει διεθνείς συμφωνίες, να μπορείς να έχεις σαφή και οριοθετημένα ανταλλάγματα, αλλά βεβαίως και αντί να μπορείς να προωθήσεις τα εθνικά δίκαια, στο διεθνές στερέωμα, δυστυχώς έχουμε καταντήσει να είμαστε απλοί παρατηρητές, πότε το ονομάζουμε ήρεμα νερά, πότε το ονομάζουμε ήπια πολιτική, πότε λέμε ότι παραχωρήσαμε και δεν τρέχει και τίποτα που το κάναμε αυτό, ή μάλλον καλά κάναμε και παραχωρήσαμε από την άσκηση των δικαιωμάτων μας και ούτω καθεξής. Πραγματικά, έχω την εικόνα η κυβέρνηση αυτή, τουλάχιστον σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται και εμπλέκεται βεβαίως μέσα, από ό,τι φαίνεται, αν ευσταθούν αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά με την περίφημη δήλωση, και μεγάλοι παίκτες ενεργειακοί, εγχώροι ή διεθνείς, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να ασχολούνται με τους ενεργειακούς ανταγωνισμούς της ευρύτερης πια περιοχής, γιατί δεν εμπλέκεται μόνο η Ελλάδα. Εμπλέκεται ουσιαστικά όλη η Ανατολική Ευρώπη.
0: Ναι, τώρα η εξέλιξη που μας έρχεται από την Ευρώπη και θέλω να τη σχολιάσετε, μια και μιλάμε για ενέργεια, είναι η άρνηση της Κομισιόν, η αρνητική

0: και οι απάντηση της Κομισιόν στην επιστολή Μητσοτάκη. Είχε προηγηθεί βέβαια η τοποθέτηση του Επιτρόπου Ενέργειας, του Δανού, έτσι, ο οποίος μίλησε για... Αυτός μίλησε πρώτος για σκληρό χειμώνα, μετά μας τα είπε και ο κ. Μητσοτάκης και δεν τα βιώνουμε εδώ πέρα, τη σκληρή καθημερινότητα έχουμε. Για κάντε με ένα σχόλιο γι' αυτό και πείτε μου επιτέλους, για να καταλάβει ο κόσμος, εξαρτάται από την Ευρώπη το θέμα της φορολόγησης των καυσίμων, έτσι, να το πω έτσι, της ενέργειας. Ή δεν εξαρτάται, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Αυτοί επιμένουν ότι εξαρτάται και από εκεί. Πρέπει να ρωτήσουμε. Τι λέτε?
1: Η Ευρώπη καταρχήν έχει δικές της ευθύνες όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων και στην Ουκρανία, αλλά βεβαίως και στη Μέση Ανατολή. Αναφέρομαι κυρίως στην Ουκρανία, γιατί επηρεάζει βεβαίως πάρα πολύ για το ενεργειακό. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη έχει δώσει περιθώρια και ευελιξίας και εργαλεία προκειμένου να μπορέσουν να ανακουφιστούν τα κράτη-μέλη. Παράδειγμα, τη φορολόγηση των υπερκερδών. Είναι ένα από τα εργαλεία που έχει προτείνει με έκτακτο χαρακτήρα, άπαξ δηλαδή, προκειμένου να μπορέσει να εισπράξει μια χώρα χρήματα για να μπορεί να επιδοτήσει, να ενισχύσει, να βοηθήσει. Θυμίζω ότι τα ελληνικά δηληστήρια, τα δύο δηληστήρια, αυτό το διοπόλιο το οποίο έχουμε, το πρώτο εξάμεινο του 2026, καταγράφει υπερέσοδο, δηλαδή κέρδη πάνω από τα συνήθη, 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να υπάρξει συντελεστή φορολόγηση που ξεκινάει από το 30% και φτάνει μέχρι και το 90%. Κάποιες χώρες φτάσανε μέχρι εκεί, η Σλοβενία.
0: Στην Ελλάδα τι φορολόγηση έχουμε, για να πληροφορηθεί κι εγώ.
1: Στην Ελλάδα κάναμε το 22% και το 23% τη φορολόγηση κοντά στο 30%. Οπότε καταλαβαίνετε, πήγαμε στην ελάχιστη δυνατή κλίμακα. Τώρα, τι μας λέει η κυβέρνηση? Εμείς προτείναμε ένα μέτρο, το πλαφόν. Πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Αυτό δεν έχει κανένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα και χρονικά μπορεί να φέρει μείωση στην τιμή του ζητήρια, για παράδειγμα, αύριο το πρωί. Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή. Κάνει πως δεν βλέπει, δηλαδή έχει πάθει κουλκουδίνα, το ονομάζω εγώ, δηλαδή μας λέει περίπου στους πολίτες ότι αν δεν έχετε χρήματα να βάλετε βενζίνη, πάρετε λεωφορείο ή πηγαίνετε με τα πόδια, διότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έγιναν εξαγγελίες, εξειδικεύτηκαν τα μέτρα και η βενζίνη θα συνεχίσει να είναι στο 2,20 χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως επίπτωση. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η παρέμβαση είναι μεγέθους 5 λεπτών από το 2021 το δίζελ να φτάνει στο 2,16 και αυτό έχει ήδη απορροφηθεί από την ακρίβεια. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έκανε πως δεν βλέπει τα τεράστια νούμερα, τα τεράστια κέρδη τα οποία καταγράφουν τα δηληστήρια. Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία έβαλε πλαφόν, θυμίζω, στην εμπορία και στα πρατήρια βενζίνης πριν από μερικούς μήνες. Πρέπει κάποιος επίσημα, τέλος πάντων, να μας δείξει, να μας απαντήσει για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει αυτό και στα μεγάλα δηληστήρια της χώρας που πράγματι καταγράφουν.
0: Εσείς λέτε ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος αυτό, έτσι?
1: Κανένα απολύτως.
0: Επομένως, αυτό απαντά και στο ερώτημα αν πρέπει να ερωτηθεί η Ευρώπη. Γιατί να ερωτηθεί, άμα δεν έχει γίνει.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Το ερώτημα στην Ευρώπη αφορά μονάχα τα μεγέθη που έχουν να κάνουν με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και εκεί όμως έχει δώσει εργαλείο η Ευρώπη τη δυνατότητα έκτακτης φορολόγησης. Τώρα, σε ποιο ποσοστό θα μειωθεί ο φόρος και τι αντίκτυπο θα έχει, ποια μέτρα θα συνδυάσει από αυτά που προτείναμε στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τη θέση του πλαφών, τη μείωση του ειδικού φόρου, τη μείωση του ΦΠΑ ή την έκτακτη φορολόγηση, ας βρει το κατάλληλο μείγμα πολιτικής, εκείνη είναι η οποία κυβερνά, για να απαντήσει και να ρίξει την τιμή αύριο το πρωί. Επιλέγει λοιπόν να κλωτσίσει το τενακεδάκι προς τα παρακάτω. Αυτό όμως χρειάζεται έχει άμεση συνέπεια, διότι ήδη η ακρίβεια πέρασε στα τρόφιμα και στα μεταφορικά. Αυτό σημαίνει ότι ήδη εξάγγειλαν οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής και εμπορίας αυξήσεις 7-12%. Θα δούμε δηλαδή σήμερα σύντομα ανατιμήσεις και στο σούπερ μάρκετ. Άρα εδώ είμαστε σε καθεστώς μη μέτρο, θα έλεγα. Ούτε καν μη μέτρα νόμιζα αυτά τα οποία εξαγγελθήκαν. Και αυτό θα το πληρώσουν βεβαίως οι καταναλωτές και οι πολίτες πάρα πολύ γρήγορα. Δυστυχώς το βιώνουμε και έχουμε εδώ μια πολιτική συνεχιζόμενη. Άλλη, θυμίζω ότι άλλες χώρες από το Μάρτιο πήραν μέτρα. Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Νορβηγία και πολλές 11 χώρες ήταν εκείνες οι οποίες μείδωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αν δεν γίνεται, οι υπόλοιπες 11 χώρες σε κάθε περίπτωση πρέπει κάποιος να μας απαντήσει πώς το έκαναν, αφού υποτίθεται πως χρειάζεται
0: κάποιες χώρες, κύριε Δεμπονέρα, πρέπει να σας πω, επειδή ήμουν στην Ευρώπη τότε, πήραν μέτρα αμέσως αφού ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το ξέρετε, πήραν μέτρα εσωτερικά, ας πούμε. Εγώ το βίωσα αυτό. Με πιο φτηνή την τιμή. Εκεί, έτσι το καυσίμα.
1: Κανείς δεν λέει σήμερα ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία. Όμως δεν μπορεί να γίνονται συγκρίσεις και αυτό το παραλείπει να το αναφέρει η κυβέρνηση. Πράγματι και στη Γερμανία η βενζίνη σήμερα είναι ακριβή. Στην Ιταλία σήμερα η βενζίνη είναι ακριβή. Ναι, αλλά είναι διπλάσια και τριπλάσια η μισθή, όπως καταλαβαίνει κάποιος. Οπότε δεν αισθανόμαστε όλοι την ίδια πίεση.
0: Στο Βέλγιο είναι πιο φθηνή όμως, να σας πω.
1: Και στο Μονακό θα έλεγα.
0: Ακόμα και στο Μονακό είναι πιο φθηνή.
1: Σωστά.
0: Και άρα, η μισή λοιπόν, τι εδώ... μισή είναι εκεί. Ποιο είναι ο κατώτατο μισθό.
1: Πεντάπλωνα είναι 2.500 περίπου ο κατώτατο.
0: 2.300 περίπου. 2.300 είναι ο κατώτατο μισθό στο Βέλγιο. Λοιπόν...
1: Σωστά. Ναι. Σωστά. Άρα λοιπόν εδώ οι συγκρίσει αυτέ δεν μπορεί να γίνονται σε ονομαστικέ τιμέ καυσίμων όταν η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι τόσο μειωμένη. Και αυτό ξέρετε κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Διότι φρενάρει και τις δυνατότητες των πολιτών, οι πολίτες κλείνονται, όσοι θέλουν να επενδύσουν, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτόματα κλείνονται στο καβούκι τους για να μπορέσουν να περάσει η συγκυρία, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα υψηλά κόστη λειτουργίας και τη μεγάλη αύξηση του κόστου των πρώτων υλών. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλές οι συνέπειες της μη παρέμβασης, της μη δημόσιας παρέμβασης της πολιτείας αυτή τη στιγμή, και αυτό το πληρώσουμε στην οικονομία. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβει κάποιος τα μεγέθη. Με την τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στο 2020 αυτή τη στιγμή, το οχτάμινο που μας πέρασε, το κράτος εισέπραξε 200 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί μειώθηκε πάρα πολύ
0: κατανάλωση.
1: Η κίνηση και η κατανάλωση. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι και πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά όλοι οι πολίτες, όσοι μπορούν εν πάση περιπτώσει, και μετακινούν τα αυτοκίνητά τους ακόμα, αλλά και ταυτόχρονα το κράτος χάνει έσοδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα αποτελέσματος εδώ στη μη παρέμβαση που δεν αντέχει, όχι σε κριτική, δεν αντέχει στην κοινή λογική, θα έλεγα.
0: Ναι, επίσης όποιος περνάει από σταθμούς μετρό, τρένων κλπ. Βλέπετε ότι έχει αυξηθεί η κίνηση στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα, γιατί επιλέγει ο κόσμος να πηγαίνει σε ένα σημείο με το αυτοκίνητό του πράγματι στη δουλειά του και μετά να παίρνει το μετρό για να κατεβαίνει, ας πούμε, και ναι, για να γλιτώνει έτσι και την κυκλοφορία και τη βενζίνη. Αλλά και από την άλλη πλευρά να γλιτώνει και το πάρκινγκ, ας πούμε, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο θέμα μες στην Αθήνα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Αυτοί που χρησιμοποιούν το μετρό ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσο αραιά είναι τα δρομολόγια, πώς τη βάζουν σαν σαρδέλες οι άνθρωποι, κυρίως στις ώρες αιχμής, και πόσο δύσκολη έχει η μετακίνηση και στα λεωφορεία και στο μετρό. Έχουμε λιγότερα δρομολόγια, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες δρομολόγια λιγότερα γύρανε, θα βγουν τα επίσημα στοιχεία τις επόμενες μέρες, και στα δρομολόγια των λεωφορείων πολύ λιγότερα από τα προγραμματισμένα, ακριβώς λόγω της έλλειψης συντήρησης του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο απουσιάζει και το καθεξής. Δηλαδή οι πολίτες είναι περικυκλωμένοι από παντού από την κυβέρνηση αυτή, γιατί πολύ απλά δεν παρεμβαίνει.
0: Είναι δύσκολη η καθημερινότητα του πολίτη. Κύριε Τεμπονέρα, γιατί λέτε η κυβέρνηση να υποχώρησε σε 120 δόσεις? Ξαφνικά είχαμε μια υποχώρηση. Και επίσης θυμήθηκε και τους σέρβισες. Αυτό έχει σχέση και με τη στέγη, βέβαια. Με το χρέος, με την πρώτη κατοικία και όλα αυτά. Γιατί πιστεύετε ότι υποχώρησε? Γιατί αρνιόταν πεισματικά. Θυμάστε, τον ρωτήσαν τον κύριο Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη και εκεί ήταν αρνητικός, δεν ήταν θετικός, αν θυμάμαι καλά.
1: Για δύο λόγους. Πρώτον, υποχώρησε γιατί η προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων που θέσπισε πριν από μερικούς μήνες, ενώ έχουμε 1,5 εκατομμύριο φυλέτες, εντάχθησαν σε αυτή μόλις 12.000. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί έχουμε πολύ υψηλό επιτόκιο, δεν περιλαμβάνονται τα χρέη μετά το 2023. Τώρα πήγε η νέα ρύθμιση με 120 δόσεις μέχρι και τα χρέη του 24, πάλι είναι εκτός τα χρέη 25 και 26. Mm-hmm. Έχουμε υψηλό επιτόκιο, 5,84%. Σε μια οφειλή 15.000 ευρώ, η τόκη θα πληρώσει κάποιο στη δεκαετία αυτά του 5.000 ευρώ, θα πληρώσει 20 δηλαδή ο φιλέτης με το επιτόκιο το οποίο έχει επιλογεί. Δεν υπάρχει καθόλου διαγραφή των προσαυξήσεων και των τελών καθυστέρησης. Θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη η οποία το 2019 κούρεψε οφειλή, μείωσε τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις, είχε χαμηλό επιτόκιο και θα έσπισε 120 δόσεις. Αυτό το οποίο ζητάει σήμερα δηλαδή και η αγορά ουσιαστικά, οι μικρομεσαίοι. Άρα δεν έχω καμία ελπίδα ότι και η ρύθμιση συγκεκριμένη πρόκειται να βοηθήσει αισθητά πάρα πολλούς πολίτες, παρά μόνο για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μετά τους 1-2 μήνες απεντάσσονται ουσιαστικά όλοι από τη ρύθμιση, γιατί κυρίως κάποιος ο οποίος χρωστάει μεγαλύτερα ποσά με τόκους και προσαυξήσεις, προφανώς και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κάποια δόση των 500 ή των 1.000 ευρώ το μήνα. Άρα και εδώ μία από τα ίδια, περισσότερο μία επικοινωνιακού χαρακτήρα, τακτική ήταν αυτή, παρά μια ουσιαστική παρέμβαση. Εμείς λέμε ότι πρέπει και 120 δόσεις να υπάρξουν βεβαίως, και ρύθμιση των οφειλών μέχρι σήμερα και παρέμβαση προς αυξήσεις και βεβαίως επιβράβευση των συνεπών. Εκείνων δηλαδή οι οποίοι μέχρι τώρα πληρώνουν κανονικά και έχουν αντέξει τα πάνδυνα, να πρέπει και αυτοί να δουν ισχυρή ενίσχυση για να μπορέσουν και αυτοί, ναι, όσοι θέλουν και μπορούν τουλάχιστον
0: για,
1: να εξοφλήσουν.
0: Για το χάος των services τώρα αντιμετωπίζεται, εν πάση περιπτώσει. Το είδα επιτέλους και το Μέγαρο Μαξίμου. Είδαμε επιτέλους τον τέλειο. Εδώ γίνεται χαμός κάθε μέρα, ακόμα και στις τηλεοράσεις, παντού.
1: Αυτό το είδε που λέτε έχει στοιχήσει σε κάποιες χιλιάδες ανθρώπους, ναι, τα σπίτια τους, την επαγγελματική τους στέγη και τους αγροτική γη.
0: Τη ζωή τους έχει στοιχήσει σε κάποιους.
1: Βεβαίως. Είναι χυδαίο να φέρνει κάποιος μια ρύθμιση 7 χρόνια μετά, να φωνάζουν οι καταναλωτικές οργανώσεις, οι δανειολήπτες, όλη η αντιπολίτευση, ότι γίνεται πάρτι από τα funds και τους services όλο το προηγούμενο διάστημα και να έρχεται μια παρέμβαση η οποία, επιτρέψτε να σας πω πάλι, είναι σε λάθος κατεύθυνση. Γιατί ούτε δικαίωμα προαίρεσης έχει, ούτε προστασία πρώτης κατοικίας έχει, ούτε διαφάνεια στην λειτουργία των funds υπάρχει, δηλαδή τα μέτρα και οι κυρώσεις οι οποίες θεσπίστηκαν προφανώς είναι περισσότερο χαρακτήρα, αν θέλετε, μη λειτουργικού, με την έννοια δηλαδή ότι ήδη προβλέπονταν αρκετές κυρώσεις από αυτές, άλλο αν δεν υπήρχε εποπτεία, αλλά και δεν εξασφαλίζονται, αν θέλετε, και βιώσιμες ρυθμίσεις με διεύρυνση των κριτηρίων και του φρουδικαστικού μηχανισμού, για να μπορεί κάποιος να υπολογίζει, mm-hmm, για παράδειγμα, μια δόση βάσης εισοδήματος. Προτάσεις οι οποίες έχουμε κάνει, ξέρετε, για όλα, για να είμαι ειλικρινής, και η Ελλάδα αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κάνει πάρα πολλές προτάσεις, τις οποίες αρχικά η κυβέρνηση τις χαρακτηρίζει λαϊκίστικες. Μετά έρχεται και ενσωματώνει κάποιες από αυτές, ένα μέρος, θα έλεγα, πολύ μικρό, όταν υφίσταται την κοινωνική πίεση και αντιμετωπίζει τα πράγματα περισσότερο με όρους, αν θέλετε, προεκλογικούς ή και επικοινωνιακούς.
0: Δεν έχει μόνο, και λογιστική, γιατί μονίμως το επιχείρημα είναι πόσο στοιχίζει το καθένα. Προτείνεις κάτι, πόσο στοιχίζει αυτό. Έχουν κάνει τα κόμματα λογιστές, ας πούμε, να υπολογίζουν, αν δεν είναι αυτό η πολιτική.
1: Κοιτάξτε, προφανώς και δεν είναι, και πρέπει τα μέτρα να είναι, αν θέλετε, μετρημένα και σε μια ρεαλιστική βάση. Όμως εδώ, όταν η χώρα ουσιαστικά στενάζει από τους έγνωστους φόρους, όταν παρουσιάζεται υπερπλεονάσματα σε αιτήσια βάση, όταν οι μακροοικονομικοί δείκτες ευημερούν και όταν υπάρχει μια οικονομική μεγέθυνση που δεν φτάνει στον κάθε μέσο πολίτη, αυτό, γι' αυτό υπόλογοι τελικά είναι πάντα η κυβέρνηση. Εμείς δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει οικονομική μεγέθυνση και έθιμος ανάπτυξης, και αλλήμον αν δεν υπήρχε, αν θέλετε, με 80 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα ΕΣΠΑ, ναι, και τα υπόλοιπα βοηθήματα των κοινοτικών πόρων που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα. Το ζήτημα ποιο είναι?
0: Ότι αναπτύχθηκαν, το θέμα.
1: Ακριβώς. Οι πλούσιοι, οι πολύ πλουσιότεροι. Και αυτό δεν έφτασε, ναι, ούτε στους μισθωτούς, ούτε στους μικρομεσαίους.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το οποίο ήταν το θέμα της εβδομάδας, αυτή η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι πιο ειδικό. Φαίνεται ότι το βούλευμα αυτό βάζει στο κάδρο και το Μέγαρο Μαξίμου. Στην κυριολεξία το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί μιλάει για τον Παρατάκο, κάποιο τηλεφώνημα που έκανε εκεί, σε αυτόν που παραπέμπεται για παράνομη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, γι' αυτό και πάει στο ειδικό δικαστήριο. Και βεβαίως μιλάει για οδηγίες από τον κύριο Μητσοτάκη. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, είχαμε πει ξανά και ξανά ότι δεν μπορεί ο κύριος Τριαντόπουλος, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, να βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας χωρίς να έχει ξεκάθαρη πολιτική εντολή. Και αυτό βεβαίως προκύπτει μέσα από το χωρίο στο επίβαχο βούλευμα το οποίο αναφέρεται. Εδώ σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση, δεν θέλω να το αναλύσω τώρα, με διάφορες μεθοδεύσεις προσπάθησε να συγκαλύψει την υπόθεση αυτή. Ακόμα δεν μπορεί να διανοηθεί κάποιος, και κυρίως οι συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους, ότι την επόμενη μέρα του δυστυχήματος κάποιος φρόντισε να ρίξει μπετό χαλίκι και να μεταφέρει ανθρώπινα μέλη από τη μία περιοχή στην άλλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο, αν γίνει ένα μπετό από κάτω.
0: Πραγματικό για όλους τώρα, κυρίως για τους ανθρώπους αυτούς, συγγενείς.
1: Και η τροχέα έρχεται και απομονώνει το χώρο και αφήνει τα πράγματα ως έχουν. Και εκεί είχαμε ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα. Και κάποιοι, το πρώτο μέλημα το οποίο είχαν ήταν να φροντίσουν να καλύψουν ένα πολύ κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Ξέρετε, το βούλευμα λέει επίσης ότι δεν θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την
0: εξέλιξη. Γιατί απομακρύνθηκαν.
1: Γιατί απομακρύνθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Σωστό. Οπότε εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, ναι, και βεβαίως θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και ο κ. Τριαντόπουλος ενώπιον, ναι, του Δικού Δικαστηρίου, ναι, αλλά να μας απαντήσει, εν πάση περιπτώσει, αν είχε και ποιες εντολές από την
0: υπολογιστή. Ναι, να δούμε τι θα πει. Λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας εδώ,
1: καλά,
0: αυτή την
1: καλά
0: Παρασκευή. Να είστε καλά κι εσείς, και εδώ θα τα λέμε.

0: γιατί.
1: Λοιπόν, εδώ και πάλι θα είμαστε τη Δευτέρα 12 το μεσημέρι με τη Μαριτίνα Σπύρου. Θα ακούσετε τις ειδήσεις σε λίγο. Να είστε εδώ στο κόκκινο εσείς. Να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και...
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... μία.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, αυξημένα κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ο πρώτος επιβεβαιωμένος θάνατος ασθενούς από τον ιό της γρίπης καταγράφηκε στη χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα. Την ίδια περίοδο, 15 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΗ. Η δραστηριότητα του κορονοϊού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, όπως και η κυκλοφορία του αναπνευστικού συγκοιτιακού ιού RSV. Επιχείρησε της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της δεύτερης ΕΜΑΚ για την αεροδιακομιδή 5-16χρονων μαθητών. Οι μαθητές, ενώ συμμετείχαν σε σχολική δραστηριότητα σε καταφύγιο του Ολύμπου, αισθάνθηκαν ξαφνική αδιαθεσία. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το λιτόχωρο. Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο μέσω του ΓΕΘΑ για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Απέρριψε την πρόταση της ΕΛΜΕ Καβάλας για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε δημοτικά ακίνητα ή τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ο Δήμαρχος Θάσου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της ΕΛΜΕ για την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο νησί. Κοινή παρέμβαση πραγματοποίησαν οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 16χρονου στο γήπεδο του Έαντα στην Παναγία της Θάσου. Το κόμμα ζητά άμεσους και ουσιαστικούς ελέγχους σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου ασφάλειας, τονίζοντας ότι η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών είναι αδιαπραγματευτή. Αλλαγή ηγεσία στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά τις αρχαιρεσίες στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το νέο τώρα πρόεδρο Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται ο Κωνσταντίνος Παράσκου από τη Δράμα, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροεδρού. Αυξημένη κατά περίπου 12% εμφανίζεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο για τους καταναλωτές που παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια, με τη μέση βασική τιμή να φτάνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αισθητά χαμηλότερα είναι τα σταθερά μπλε τιμολόγια, με τη διαφορά να ξεπερνά τα 12 ευρώ το μήνα. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των προοπτικών του Περιγυαλίου, κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής προχωρούν στην ίδρυση του Αναπτυξιακού Συλλόγου Περιγυαλίου με το όνομα Ορίζοντας. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση των μελών θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο καφέ Κύμα στο Περιγυάλι. Ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου η φθινοπορεινή εκστρατεία εναέριων ρήψεων εμβολίων δολωμάτων για την ανοσοποίηση των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της λύσας. Το πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί ως τα μέσα Νοεμβρίου, καλύπτει 17 περιφερειακές ενότητες, ανάμεσά τους και ένα τμήμα της Καβάλας. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε επαφή με τα δολώματα και υπενθυμίζουν τον υποχρεωτικό αντιλυσικό εμβολιασμό για σκύλους και γάτες. Την Κυριακή, διακοπές ρεύματος στη Νέα Ηρακλίτσα, 8 με 12, σε τμήμα από την είσοδο του οικισμού έως τον Βενζινάδικο και στις οδούς Μακεδονίας, από το Βενζινάδικο έως την οδό Πραξιτέλους, Νίκης, Αριστοτέλους, Πραξιτέλους και Φιδεία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην κορυφή του ομίλου της με 7 βαθμούς παραμένει η εθνική ομάδα μετά την ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας χθες το βράδυ. Την Κυριακή ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Γερμανία πάλι στην Τούμπα. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός ιτήθηκε εκτός έδρας από τη Βίρτους Μπολόνια με 96-94 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 μποφόρ, στο θρακικό βορειο-ανατολική 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκι.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
9: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
8: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
9: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
8: B2B συναντήσεις,
9: Business Forum,
8: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
9: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
8: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
9: τον startupper Λάζαρο Θωμά
8: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
9: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
8: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
9: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
8: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
9: Συνδέουμε ιδέες.
8: Δημιουργούμε το αύριο.
9: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
10: Έχεις ιδέα.
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό.
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Το βαθύτερο νόημα της κάλπης για τον Αλέξη. Έχει ένα θέμα ο γιος. Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων. Εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία. Η Ελλάδα και η Ελλάδα, κύριε, όχι, είδατε. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Πτυχίο ξένων γλωσσών για το ΑΣΕΠ σε 3 μέρες. Η βιομηχανία πιστοποιητικών λέει τραβάνε τα μαλλιά του στο ΑΣΕΠ με αυτά που βλέπουν. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μπορούμε να αποκλείσουμε, ας πούμε, το ενδεχόμενο κάποιο μετά από ένα τριήμερο μάθημα τηλετουτού να πάρει πτυχίο, ας πούμε, σε μια ξένη γλώσσα. Εδώ, ας πούμε, από Κυπριακό Πανεπιστήμιο παίρνεις μεταπτυχιακό στα αγγλικά, ενώ μιλάς αγγλικά ούτε σαν τον Καραγκούν. Ε? Ελεύθερος τύπος. Οι περιοχές φιλέτα και οι ευκαιρίες για κίνητα. Αναλυτικοί πίνακες και τιμές. Εμείς βρήκαμε εδώ πέρα ένα ποσό 49,5 χρέπι. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και ουρουκρέις. Δύο θέματα, δύο απαντήσεις. Τα νέα. Διέξοδο σωτηρίας για δασικά κίνητα. 15 ερωτήσεις και 15 απαντήσεις. Δηλαδή, αν το ακίνητό σας είναι σε δασική έκταση, τι να κάνετε ώστε να μην είναι δασική έκταση. Κάτι τέτοιο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Κυριάκος Πιερεκάκης. Παράθυρο ευελιξίας για το κόστος ενέργειας. Είδατε. Λέει, θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup. Καταλάβατε. Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε αποσιοποιητικά ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών σε εισαγωγικά. Παιδιά, δεν είναι πονηρό το θέμα. Μην τρελαινόμαστε τώρα. Απλώς ο κύριος που έχει το ξενοδοχείο ημιδιαμονής έχει εκεί και την έδρα μιας εταιρείας που παρέχει συμβουλές στην κυβέρνηση. Τώρα, μην τα μπερδεύουμε όλα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ο μεγάλος εμπεγμός με τις 120 δόσεις. Αν δεν σας αρέσουν, κύριε Κοτάκη, 120 δόσεις, να πληρώσετε σε 75, αν είναι δυνατόν. Εστία. Σε εισαγωγικά το έχει. Ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου. Αυτό είναι τώρα με τον Τζάρο Σαμουήλ που εμείς γυρνάμε στους Βούλγαροι. Την Κάρα και άλλα, ας πούμε, λείψαν εκεί του Σαμουήλ, του Τσάρου και αλωνών συγγενών του. Ενώ οι Βούλγαροι θα μας γυρίσουν λίγα κοιμήλια που έχουν πάρει από ελληνικές μονές και στο θέμα δεν έχει εμπλακεί και εκκλησία. Περίεργο το βλέπω πώς δηλαδή η Τσιμεντώνη, ας πούμε, δεν ενέπληξε την εκκλησία σε αυτή την ανταλλαγή κοιμηλίων. Τι να πω, δεν ξέρω. Και εθνικός κήρυκας, απογοητευμένοι Αμερικάνοι με την οικονομική πολιτική του Τραμπ. Δείχνει νέα δημοσκόπηση. Ενώ αντίθετα οι Έλληνοι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με την οικονομική πολιτική του Κολάμπια. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στον Άγγελο το Συρίγο, τον καλύτερο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας άνευ υπουργικού χαρτοφυλακίου, μετά φυσικά του Δημήτρη Κερίδη, τον καλύτερο Έλλην διεθνολόγο, προφανώς μετά τον Κωστάκη, το γιο της Ντόρας, τον διεθνολόγο, αυτόν που αν θυμάστε παριστάνοντας τον αρθρογράφο της Καθημερινής, ενώ ήταν σύμβουλος του Κολάμπια για διεθνή θέματα, αποκάλυψε πως ο Τσίπρας με τη Συμφωνία των Πρεσβών θα έδινε την κάρα του Σαμουήλ όχι στους Βούλγαροι, αλλά στους Σκοπιανοί. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ, γίγαντα της δημοσιογραφίας και τραμπουκίζουν τον Άγγελο τον Συρίγο, γιατί αποκάλυψε και παραδέχτηκε πως την Κάσο εκεί το 2024 με αυτά τα καλώδια υποχωρήσαμε δύο φορές γιατί μας πιέσαν οι Τούρκοι. Έτσι, δηλαδή, συγγνώμη, εντάξει. Εκεί ήταν ένα ιταλικό πλοίο, έκανε μια έρευνα να δούμε πού θα στερώσουν το καλώδιο. Ήρθαν τα τουρκικά πλοία, πήραν οι Ιταλοί το πλοίο και φύγανε. Δηλαδή, τι να κάναμε, να καθόμαστε να μαλώναμε. Αν είναι δυνατόν, εντάξει, υποχωρήσαμε. Αλλά τι να πει ο Συρίγος, ας πούμε, πως πήγαμε και πήραμε την πόλη, αφού ακόμα δεν την πήραμε. Έτσι. Αλλά δείτε όμως. Τα έχει πει αυτά ο στρατηγός Σκούπης, αρχηγός Γεθά. Λίγο να μας κουνηθούν οι Τούρκοι. Αμείς αμέσως θα σηκώσουμε τα Ραφαήλ, θα χτυπήσουμε το παλάτι του Ερντογκάν, θα μείνει ακέφαλη η Τουρκία και θα μπει απελευθερωτής ο Κολάμπια στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά τι να πω, ο λαϊκισμός των Μαδίρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Τι να πω, πραγματικά, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να πάμε σε εκείνες τις εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Νίκο Ρωμανό, τον καλύτερο διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας Έλλην Πρωθυπουργού από την εποχή του Καποδίστρια, μετά προφανώς τον Γιώργο Μουρούτη, τον καλύτερο εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας από το 1994, προφανώς μετά τη Σοφία Βούλτεψη, αυτόν που έκανε τάμα να πάει στα Ιεροσόλυμα γιατί είχε με κάποια κόλλημα. Και μετά το έκανε τραγούδι, που όμως το αριστερό παρακράτος το έκοψε από την εκπομπή της Ανίτα Σπάνια. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Βγήκε λοιπόν στα κανάλια ο διευθυντής, τι είναι, ψηφιακής επικοινωνίας του Κολάμπια και το ρωτήσαν για τον Τριαντόπουλο, αν δηλαδή έρχεται η κυβέρνηση σε δύσκολη θέση μετά την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Και λέει ο Ρωμανός, καμία σχέση. Δείτε το βούλευμα. Αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Αποκαλύφθηκαν οι ψεύτες. Είναι για τα μπάζα αυτοί που μιλούσαν για τον μπάζωμα και δικαιώνεται, λέει ο Τριαντόπουλος, που επέλεξε να δικαστεί από το φυσικό του δικαστή, ας πούμε, και όχι να τρέξει σε προανακριτικές και ανακριτικές κτλ. Λοιπόν, και λέει, ας πούμε, και ο Ρωμανός, εντάξει, ρε παιδί μου, λέει, το δικαστήριο να γίνει, ας πούμε, να εξετάσει, λέει, αν υπήρξε καμιά παράληψη, λέει, στο πεδίο της διαχείρισης του πεδίου του δυστυχήματος, ας πούμε. Έτσι, καταλάβατε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί, ρε παιδί μου, να αλλοιώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος εξαιτίας εντολών του Κολάμπια στον Τριαντόπουλο. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτή τη εκπομπή. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και να μην ξεχνάμε, έτσι, γιατί ο Ρωμανός έχει και νομικές γνώσεις, ότι ο Τριαντόπουλος είναι αθώος μέχρι να κριθεί το ζήτημα εξαιτίας του τεκμηρίου της αθωότητας. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Ρωμανός σκεφτεί να αφήσει την πολιτική και να επιστρέψει στο τραγούδι. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Νίκο το Ρωμανό. Λίγο να μας πει πως τελικά για όλα αυτά είναι ο αγοραστός, έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του, τον Νίκο τον Ρωμανό, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και αυτοί που κάθονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακούν αυτά που λέει ο Νίκος ο Ρωμανός. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σκλετίδης, τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Γερομανόλης, μουσικές έχει διαλέξει ο Μάνος Τζανακάκης, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, αν το καλέσετε. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα δεν πληρώνετε για τα σημερινά μηνύματα, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει χρεοκοπημένο κόμμα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Βοηθήστε λίγο στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη μακεδονική γη της Πιερίας. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Συμμουτανίου Εθνάξιο Κολάμπια, το Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της μακεδονικής γης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έφερε στις εισηγμένες εταιρείες μας κέρδη 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τυπωμένα λεφτά. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Η Μαδούρη. Γιατί τα πέτρινα χρόνια του μαδουρισμού, όπως είχε αποκαλύψει και ο Γιάννος Παπαντονίου λίγο πριν τον φυλακίσουνε, είχε μετατραπεί στην τελευταία σοσιαλιστική χώρα και οικονομία στον πλανήτη. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Άλμα κερδών. 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ τυπωμένα λεφτά κέρδη για τις εισηγμένες εταιρείες μας μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το υπολόγισε σε αιτήσια βάση ο Άκης ο Σκέρτσος. 15,400! Δηλαδή σκεφτείτε, σε σχέση με το 2025 πρώτο εξάμηνο είμαστε συν 33%. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα και πάμε τώρα στα μερίσματα. Λοιπόν, από τα 7,7 δις βγαίνουν περίπου 500-600 εκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα. Προσέξτε, τυπωμένα λεφτά που πάνε στον κόσμο, στους Έλληνες, που κάπου θα βγουν, κάπου θα φάν, κάπου θα πιούν, θα κάνουν ψώνια, θα πάνε στο χασάπι, θα πάνε στο μανάβι. Θα διαχυθείτε αυτό το χρήμα σε όλη την ελληνική, ας πούμε, κοινωνία και οικονομία. Και έτσι εδώ, φίλοι και φίλες μου, Άννα Διαμαντοπούλου, Αντρέα Λοβέρδο, λειτουργούν τα πράγματα σε μια σωστή οικονομία. Νοικοκυρεμένη. Πες και συγχάρη, Θεοχάρη, έτσι. Δηλαδή, βγάζουν μεγάλα κέρδη οι εισηγμένες. Δίνουν μεγάλα μερίσματα. Το κράτος τα φορολογεί με συντελεστή 5% και όχι 10% που οι μαδούροι μας πίναν το αίμα με τον μπουρί της σόμπας. Και μετά το χρήμα αρχίζει να ρέει στην ελληνική οικονομία. Ποιος το κατάφερε αυτό? Ο Κολάμπια. Και κάθεται τώρα και μας λένε, πήγα λέει στο σούπερ μάρκετ και πήγα και έβαλα και βενζίνη και δεν ξέρω εγώ τι άλλη κακομοιριά θα ακούσουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, κάπου φτάνει με αυτή τη μιζέρια. Δηλαδή, συγγνώμη φίλοι και φίλες μου, ζούμε σε μια χώρα που οι εισηγμένες εταιρείες έκαναν άλμα κερδών 33% μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Και καθόμαστε τώρα και ασχολιόμαστε με το 5 cents στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή εμείς μιλάμε για δισεκατομμύρια και οι άλλοι μας κάνουν αντιπολίτευση για τα 5 cents. Αν είναι δυνατόν. Αλλά οι άνθρωποι είναι άσχετοι, άσχετοι. Λοιπόν, έβλεπα προχθές στο βοθροκάναλο της εφοπλιστικής διαπλοκής στο Μέγκα, ας πούμε, είχαν ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη τον Αμανατίδη. Λοιπόν, και μιλούσε για τα οικονομικά, ο Αμανατίδης. Ξέρετε τι είναι ο Αμανατίδης, δάσκαλος. Τι λέει ο ελληνικός λαός, ουδείς μονόδρος των γιατρών, αν δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι. Ξέρουν οι δάσκαλοι από οικονομικά. Πού τα κάναν, στην Παιδαγωγική Ακαδημία, αν είναι δυνατόν. Και λέει, ο Αμανατίδης μας έδωσε και είδηση, λέει. Είναι, λέει, η επιλογή της κυβέρνησης η μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και η μη επιβολή πλαφών στα δηληστήρια. Προφανώς, κύριε Αμανατίδη, ας πούμε. Δηλαδή, συγγνώμη, προφανώς και είναι επιλογή μας αυτό με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Προφανώς και είναι επιλογή μας να μην μειώσουμε το πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους υπερδιπλάσιο που έχουν τα ελληνικά δηληστήρια σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά. Το έχουμε εξηγήσει εδώ στην εκπομπή. Όσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο κέρδους, τόσο μεγαλύτερη επάρκεια σε καύσιμα υπάρχει. Καταλάβατε. Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είχαμε αυτό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα είχαμε τα έσοδα που έχουμε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε να μπορούμε να επιδοτούμε με 10 ή με 15 cents το diesel, ε? Αν δεν είχαν τα δηληστήριά μας αυτά τα κέρδη που έχουνε, που είναι εκεί κοντά το πρώτο εξάμηνο, ήταν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, θα μπορούσαν τα δηληστήριά μας να επιδοτούνε με 5 cents το diesel. Δηλαδή, δεν ξέρω εκεί, οι δάσκαλοι τι μαθαίνουν στα παιδιά μας. Δηλαδή, τα λεφτά δεν βγαίνουν έτσι εύκολα. Θέλει σύστημα, καταλάβατε. Δεν βγαίνουν εύκολα τα λεφτά. Θέλει...
1: Σταματάω να μεταδίδω. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια.
2: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
9: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
8: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
16: Coffee Press.
15: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
16: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
15: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
16: Coffee Press.
15: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Kavala News.
17: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Kavala News. Στους 102,8.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Καλοκαίρι του 2019. Όταν ετοιμαζόταν δηλαδή για να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με αυτό το περίφημο εναλλακτικό σχέδιο. Και όλοι ας πούμε σοβαροί αναλυτές τι λένε, ότι η Μητσοτάκης ΑΕ και χωρίς καύσιμα κάπως τσουλάει από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα μεγάλο εναλλακτικό σχέδιο. Και κάπου εδώ σε αυτή την ιστορία εμφανίζεται και αυτή η Τίνα. Το δηλαδή there is no alternative που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Αυτό δηλαδή που είχε πει η Θάτσερ πριν από 40 και βάλε χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του 80. Η Θάτσερ τότε δεν μιλούσε για κάτι σε σοσιαλισμό. Προσέξτε, αρχές δεκαετίας του 80 ακόμα έτσι ο κόσμος ζούσε ανάμεσα σε δύο κόσμους. Έτσι δεν είναι. Αλλά η Θάτσερ μιλούσε για το πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος. Το τότε πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος. Το οποίο ήταν πάρα πολύ αριστερό. Και αυτό που είπε Τίνα, there is no alternative, εννοούσε ότι απέναντι στο δικό της σχέδιο των Τόριδων, τον εφιλελεύθερο σχέδιο Θάτσερίγκαν κτλ., δεν υπάρχει κάτι το εναλλακτικό. Αλλά μιλούσε για το πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλές αναλύσεις πάνω σε αυτό. Αλλά γίνεται ένα λάθος. Εδώ στην Ελλάδα οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές είναι βασικά γαλλοτραφείς και δεν έχουν καλή επαφή με το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα κατεχόμενα στην Βόρεια Ιρλανδία κτλ. Έχουν μια απόσταση. Πολλοί ξέρουν τα πράγματα πώς πάνε στην Αγγλία, γενικά και στην Ουαλία και στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία, είτε από ταινίες του Ken Loach, είτε από τα βιβλία του Jonathan Coe που σας έλεγα για ένα χθες. Λοιπόν, οπότε έπεσε πολύ

μεταβατικό στάδιο προς μια πολιτική, ξέρω εγώ, αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Όχι, λέγαν Τίνα, τέρμα. Και μάλιστα εκείνη την περίοδο κάποιοι υποστήριζαν ότι υπάρχει μοντέλο για την Ελλάδα. Ποιο ήταν αυτό? Το μοντέλο της Σερβίας. Μια χώρα δηλαδή εκτός ευρώ, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός ΝΑΤΟ κτλ. Περίπου δηλαδή ό,τι έλεγε και ο Μακαρίτης ο Σόιμπλε. Κάπως έτσι τότε, αν θυμάστε, επειδή είχε γίνει το δημοψήφισμα για το Brexit και είχε κερδίσει το Brexit και όχι το Remain, έπεσε και ένα σύνθημα που έλεγε μετά το Brexit, το Grexit. Δηλαδή ότι το μόνο εναλλακτικό σχέδιο ήταν, για κάποιους παραμένει και σήμερα, η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τύπωμα εθνικού νομίσματος, τέτοια πράγματα. Στο μεταξύ, στη Μεγάλη Βρετανία, τελευταία συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ο Στράμερ, ο εκλεγμένος πρωθυπουργός με το Εργατικό Κόμμα, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα απερίγραπτο παλτό. Οπότε τι κάνανε εργατικοί? Τον διώξανε. Λοιπόν, και στη θέση του πήγε ο Άντι Μπέρναμ. Βόρειο Άγγλος, με καταγωγή από εργατική οικογένεια, κεντρός στο Εργατικό Κόμμα, σε σχέση, ας πούμε, με τον Τζέρεμι Κόρμπιν, αλλά όχι μπλερικός. Λοιπόν, ο Μπέρναμ λοιπόν αρχίζει να παίρνει μέτρα από την πρώτη μέρα που πάει Downing Street 10, μάλιστα κάνει και γραφείο στο Βορρά, από εκεί που κατάγεται, γραφείο πρωθυπουργού στο Βορρά, παίρνει μέτρα για την ελάφρυνση του κόστους ζωής. Λίγο τα εισιτήρια στα λεωφορεία, λίγο μειώνει κάποιους έμεσους φόρους πάνω στην κατανάλωση και πάει προχθές να μιλήσει στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. Και εκεί λέει αυτό, ότι παιδιά, 40 τόσα χρόνια με τη Θάτσερ, κάπου φτάνει, πέθανε κιόλας η μάγισσα. Λοιπόν, οπότε τώρα μπορούμε να πάμε σε ένα εναλλακτικό σχέδιο με πολύ ισχυρό δημόσιο έλεγχο στην ενέργεια, στο νερό και στη στέγη. Αυτό με τη στέγη είναι κάτι λίγο ξένο για εδώ, για την Ελλάδα. Στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή είχαν μεγάλα δημόσια προγράμματα στέγης μέσω των δήμων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαν και πριν, είχαν και στο Μεσοπόλεμο. Εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ κάτι τέτοιο, μόνο ο ΕΚ υπήρχε, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος καταργήθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Λέει λοιπόν ο Μπέρναμ ότι με δημόσιο έλεγχο φροντίζουμε για μια ανάπτυξη η οποία φέρνει ωφέλη για όλους. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι τα κέρδη των εισηγμένων. Έτσι, λοιπόν. Και λέει, ας πούμε, για το κόστος ζωής, να κρατήσουμε χαμηλά τα εισιτήρια στα λεωφορεία, για την ενέργεια ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα δημόσια εταιρεία για τα δίκτυα, όπως έχουμε εδώ πέρα, ας πούμε, τον ΑΔΜΙΕ, εκεί δεν έχουν, όλα ιδιωτικά, πλαφών στα εισιτήρια σε όλες τις μεταφορές και να υπάρξουν και ένα νέα ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους μέσα από μια εθνική υπηρεσία φροντίδας, κυρίως για τους ηλικιωμένους και για τους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω, που χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό λοιπόν είναι ένα εναλλακτικό σχέδιο, έτσι, απέναντι σε αυτό το οποίο συνέβαινε στη Μεγάλη Βρετανία για 40 τόσα χρόνια και επί διακυβερνήσεως Μπλερ, αν θυμάστε. Όταν έπεσε ο Μπλερ και είχε πάει ο Γκόρντον Μπράουν, προσπάθησε να κάνει κάποιες αλλαγές, οι εκλογές όμως ήταν πάρα πολύ κοντά και τις έχασε. Και επίσης ανοίγει και μια άλλη συζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία για κάποιο είδους επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να γίνει ξανά δημοψήφισμα, Remain, Exit κτλ. Αλλά ο Μπέρναμ το σκέφτεται. Και η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάναν προχθές κάποιες δηλώσεις ο Σάντσες και ο Μακρόν, ότι θα το βλέπαμε θετικά. Να έχουμε στο μυαλό μας, τώρα γιατί είπα όλη αυτή την ιστορία, να έχουμε στο μυαλό μας πως το κάθε εναλλακτικό σχέδιο έχει να κάνει με αυτό που συμβαίνει. Όχι με αυτό το οποίο θα ήθελα να συμβεί. Έτσι, λοιπόν. Ένα άλλο. Το εναλλακτικό είναι σε σχέση με αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, οπότε, νομίζω πως όλες οι συμβολές, όχι οι συμβουλές, οι συμβολές σε ένα εναλλακτικό σχέδιο βοηθάνε στο να υπάρξει αυτό και να μπορέσει σε κάποια φάση να προσπεράσει τη Μητσοτάκη ΑΕ τώρα που λέμε ότι μάλλον μένει από κάψιμα. Αντίθετα, οι θέσεις, οι τοποθετήσεις, οι αναλύσεις που είναι αυτό ότι Τίνα, there is no alternative κτλ. Μάλλον αφήνουν τη Μητσοτάκη ΑΕ να προπορεύεται ακόμα και με σβηστή τη μηχανή. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την ιστορία των Βαλκανίων. Εδώ και μερικές μέρες γίνεται ένας μικρός χαμός εξαιτίας της συμφωνίας που έκανε το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού με το Υπουργείο Πολιτισμού της Βουλγαρίας, ώστε η από εδώ πλευρά να παραδώσει στη βουλγαρική πλευρά την Κάρα και άλλα λείψανα που μάλλον ανήκουν στον Τσάρο Σαμουήλ και σε απογόνους του. Λείψανα τα οποία βρεθήκανε σε μια ανασκαφή της δεκαετίας του 60 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, στις Πρέσπες. Και η βουλγαρική πλευρά, το Βουλγαρικό Υπουργείο Πολιτισμού, να παραδώσει στην Ελλάδα κάποια κοιμήλια τα οποία κλάπηκαν, ας πούμε, την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 1917 εκεί, από Βουλγαρικό στρατό και κομιτατζίδες, από ελληνικά μοναστήρια στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ είναι Βαλκάνια, έτσι, λοιπόν, δεν είναι παίξε γέλασε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα και με την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί στη Βόρεια Μακεδονία για τον Τζάρο Σαμουήλ έχουν την άποψη ότι είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε μέσω του βασιλείου του τον πρώτο σλαβο-μακεδονικό χώρο. Είναι πιθανά να υπάρχει και μια εμπλοκή από την Αρμενία, γιατί ο Τσάρο Σαμουήλ είχε μια καταγωγή από την Αρμενία, λοιπόν, ή είχε παντρευτεί Αρμένισσα, κάτι τέτοιο. Είπαμε, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν επέξε γέλαση. Οπότε με αφορμή αυτό το μικρό χαμό, αρχίσανε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδος, αρχίσανε και διάφορα μαθήματα δωρεάν βαλκανικής ιστορίας για τις σχέσεις των Ελλήνων με τους Σλάβους, για τις σχέσεις των Βυζαντινών με τους Βουλγάρους, για το τι έγινε τότε, που πράγματι η πλευρά της Βουλγαρίας εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να εξαφανίσει στοιχεία βυζαντινά στην πραγματικότητα από αυτές τις περιοχές, πώς ήταν η Δράμα για παράδειγμα, διεκδικώντας τη Δράμα ως κομμάτι της Βουλγαρίας. Και φτάνουμε λίγο στα δωρεάν μαθήματα ελληνικής ιστορίας και βαλκανικής ιστορίας μέχρι περίπου το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά, σε αυτά τα μαθήματα έχουμε κάποια κενά. Λοιπόν, έτσι. Και έχουμε κάποια κενά γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο, κυβερνήσεις του μετεμφυλιακού κράτους, σκληρές, δεξιές κτλ. Είχαν κάνει μια επιλογή να λένε ότι πάνω από τα σύνορά μας υπάρχουν Μακεδόνες. Ενώντας Σλάβο Μακεδόνες, έτσι. Λοιπόν, και όχι Βούλγαροι. Ήταν μια επιλογή την οποία έκανε η ελληνική εξωτερική πολιτική μετά τη δεκαετία, από τη δεκαετία του 50 στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, μετά τη λήξη του εμφυλίου. Υπήρχε μια τέτοια επιλογή, δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας της Ιουγκοσλαβίας, υπάρχει η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μιλάνε μακεδονικά, ελληνικές επιλογές ήταν αυτές, ακριβώς γιατί υπήρχε ένα ζήτημα με τη Βουλγαρία. Λοιπόν, αυτό μέσα στις άκρες, εντάξει, μετά τη δεκαετία του 80 υπάρχει εξομάλυνση των σχέσεων με τη Βουλγαρία. Στις αρχές όμως της δεκαετίας του 90 όλο αυτό το πράγμα καταραίει λόγω της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας και της ανακήρυξης ανεξαρτησίας τότε της δημοκρατίας της Μακεδονίας, που εμείς δεν το αναγνωρίσαμε ποτέ μετά από μερικά χρόνια με την ενδιάμεση συμφωνία που από εδώ την είχαν υπογράψει ο τότε Πρωθυπουργός, ο Ανδρέας Παπανδρέου, και τότε Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούγιας. Έτσι αναγνωρίσαμε τη γειτονική χώρα ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μετά πήγαμε και στη Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, που όπως θα έχετε ακούσει πολλές φορές, η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, ήταν προδοτική, ήταν επιζήμια για την Ελλάδα, δοθήκαν αγώνες, κεντρώοι μαζί με χρυσαυγίτες, δεξιούς κτλ. Οι μάχες στο Πισοδέρι, χιλιάδες νεκροί και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με αυτό που είχε συμβεί. Δηλαδή, η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια διπλωματική επιτυχία και για τις δύο πλευρές. Γιατί για να λύξεις ήρεμα και ωραία ένα θέμα στα Βαλκάνια είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία. Γι' αυτό λέμε εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλαση. Πριν μερικές μέρες στη Βουλή ένας βουλευτής του κόμματος Νίκη, ο Γιώργος Ρούντας, κατέθεσε μια ερώτηση προς το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία έχει ενδιαφέρον.
και η ερώτηση, αλλά και η απάντηση που δόθηκε από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο Βήμα βρέθηκε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η ερώτηση του Ρούντα, του βουλευτή της Νίκης, αφορούσε αλυτρωτικές αναφορές σε σχολικά βιβλία στη Βόρεια Μακεδονία, στην έκτη τάξη δημοτικού. Εκεί δηλαδή όπου δεν είναι ξεκάθαρα, αναφέρεται ας πούμε ότι ο Αλέξανδρος ήταν ο Μακεδόνας, χωρίς να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στον αρχαίο Μακεδόνα και στη σύγχρονη μακεδονική ταυτότητα. Βουλευτής της Νίκης, Ρούντας. Λοιπόν, απαντάει λοιπόν η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ότι αυτά οι διατυπώσεις πρέπει να αφαιρεθούν. Οτιδήποτε αναθεωρητικό ή αλυτρωτικό στα σχολικά εγχειρίδια έρχεται σε σύγκρουση όχι μόνο με τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και με το Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Ρούντας ρωτάει την κυρία Παπαδοπούλου τι γίνεται με αυτή την κοινή επιτροπή για τα βιβλία. Του δίνει κάποια στοιχεία η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ότι συνεδριάζει η επιτροπή δύο φορές το χρόνο, μια φορά στην Ελλάδα, μια φορά στην Βόρεια Μακεδονία. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Και τον ενημερώνει μάλιστα τον κύριο Ρούντα η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ότι η ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας και τα χαρακτηριστικά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού διασφαλίζονται πλήρως με τα άρθρα 7 και 8 της Συμφωνίας των Πρεσπών. Άρα, είπε η Παπαδοπούλου, ότι προφανώς υπάρχει πρόβλημα με τα σχολικά βιβλία της 6ης Δημοτικού στη Βόρεια Μακεδονία, γιατί παραβιάζουν αυτές τις διατυπώσεις και τη Συμφωνία των Πρεσπών και το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας της Βόρειας Μακεδονίας. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ότι ακούει τη συζήτηση ο πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης Νάτσιου. Λοιπόν, ο οποίος παίρνει το λόγο σε άσχετη, σε συζήτηση άλλης μάλλον, όχι άσχετη, έχει κάνει μια άλλη ερώτηση ο Νάτσιος σε άλλο υπουργείο. Έχοντας ακούσει αυτή τη συζήτηση μεταξύ του βουλευτή του και της υφυπουργού εξωτερικών της κυρίας Παπαδοπούλου, όπου αποθεώνεται η Συμφωνία των Πρεσπών, παίρνει το λόγο ο Νάτσιος να μιλήσει, επαναλαμβάνω, για άλλη ερώτηση σε άλλο υπουργείο και λέει: όχι, εμείς λέει μια Μακεδονία, ξέρουμε. Δεν υπάρχει νότια, δεν υπάρχει βόρεια, δεν υπάρχει ούτε ανατολική και δυτική, έτσι λοιπόν. Και ότι όλα αυτά που συμβαίνουν, λέει, έχουν να κάνουν, λέει, με τα οψόνια της προδοσίας. Δηλαδή το οικονομικό όφελος της προδοσίας. Θυμάστε, δεν θυμάμαι ποιος άλλος έλεγε ότι τα αρπάξαν οι Μαδούροι για την Συμφωνία των Πρεσπών. Κάποιος, δεν ήταν το κύριος Νατσιός στην Βουλή. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Νίκης χώθηκε στη συζήτηση. Γιατί η συζήτηση που προηγήθηκε μεταξύ του βουλευτή του κύριου Ρούντα και της κυρίας Παπαδοπούλου της Υπουργού Εξωτερικών ήταν απολύτως διαφωτιστική, έτσι, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι τελικά ήταν μια διπλωματική επιτυχία κυρίως της από εδώ πλευράς, κυρίως της πλευράς της Ελλάδας. Μέσα σ' άκρες το παραδέχτηκε και ο βουλευτής, ο κύριος Ρούντας, διαχωρίζοντας, όπως διαχωρίζει η Συμφωνία των Πρεσπών, τον αρχαίο μακεδονικό πολιτισμό και αυτή τη σύγχρονη, ας πούμε, μακεδονική ταυτότητα. Τι να πω, έτσι πώς πάει το πράγμα. Πιστεύω, δημοσιογραφικά μιλώντας πάντα έτσι, ότι σε λίγα χρόνια δεν αποκλείεται αυτοί που μιλούσαν τότε για προδοσία να εμφανίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών ως δική τους ιδέα, έτσι. Και ότι αυτοί πετύχανε τελικά, ας πούμε, η Βόρεια Μακεδονία να μην γίνει ένα στρατιωτικό προτεκτοράτο της Τουρκίας, έτσι. Τι να πω, τζάμπα τόσοι πολλοί νεκροί στη μάχη του Πισοδερίου. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης Γερομανόλης, Τζανακάιξ και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από τις Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
11: Αποκάλυψε ότι η Αθήνα υποχώρησε 2 φορές απέναντι στην Τουρκία για το καλώδιο της Κάσου.
12: Έχουμε σε κάτι υποχωρήσει? Παράδειγμα, η Κάσος, για παράδειγμα, έχει κάποιο θέμα εκεί? Το ιταλικό πλοίο μπορεί να ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να επιχειρήσει σε δικά μας σύνορα?
13: Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές.
14: Άρα, στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε?
13: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσο. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια.
15: Τον Ιούλιο του 2024 και ακολούθως τον Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί...
16: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
15: και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
16: Υποχωρήσαμε.
15: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
17: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
11: Ποιος χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί για την Κάσο, λοιπόν? Είναι που θα μας κάνουν ντουι απέναντι, εάν δεν βγει ο Μητσοτάκης, έτσι, που λέει και ο ανεκδίκητος και πάντα προκλητικός Φλωρίδης, ο οποίος παραμένει στη θέση του. Λογικό. Είναι το ντόπερμαν του αρχηγού, βλέπετε. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Ο Κώστας Πιαντές είναι στον ήχο. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Παντελής Δαβανέλλος στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2 και 6 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Σοκ από το νέο άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο εκτινάχθηκε στο 5,1 από 3,7 τον Αύγουστο. Δεν τέθηκε ζήτημα απειλής. Αρκέστηκε να δηλώσει στη Βουλή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αποφεύγοντας εκ νέου να δώσει απαντήσεις για τις καταγγελόμενες παρεμβάσεις στην εσωτερική πολιτική της χώρας, τις οποίες φέρεται να διατύπωσε η Αμερικανίδα πρέσβυρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τον περασμένο Μάρτιο σε ιδιωτικό δείπνο στην Αθήνα, παρουσία του ίδιου του Υπουργού. Ο κ. Παπασταύρου πάντως απέφυγε να διαψεύσει ευθέως το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανίδα πρέσβυρα φέρεται να συνέδεσε την πολιτική κατάσταση στη Ρουμανία με τη διαφωνία για την αγορά αμερικανικού LNG και να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να προκαλέσουν αντίστοιχες εξελίξεις σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και στην Ελλάδα. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα δημοσιεύματα των Financial Times και του Spiegel. Αντιαπαντήσεων, ο Σταύρος Παπασταύρου επέμεινε στις στενές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών και στον κάθετο διάδρομο. Εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Επιμένει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Άγγελος Συρίγος, στη δήλωσή του ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω απέναντι στην Τουρκία στην υπόθεση του καλωδίου στην Κάσο το 2024. Δεν παίρνω τίποτα πίσω, δήλωσε το πρωί στον Αντένα, υπερασπιζόμενος την επιστημονική του άποψη, όπως είπε. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ελληνική πλευρά ανέστειλε τις κινήσεις της προκειμένου να διαπιστώσει τις προθέσεις της Τουρκίας. Για τις 20 Νοεμβρίου αναβλήθηκε από το Μανέμαλε σε εφετείο η δίκη της γαλάζιας βουλευτή Τρικάλων της Κατερίνας Παπακώστα και των τριών συγκατηγορουμένων της για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, πρόκειται για την πρώτη από τις 4 δικογραφίες εις βάρος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που οδηγήθηκαν στο ακροατήριο μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ το 2021. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επιμένουν έως και την Κυριακή. Την ίδια ώρα, απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Σε επαναλλαδική κινητοποίηση, οι επαγγελματίες αλληλείς με περισσότερα από 100 σκαφή να έχουν συγκεντρωθεί στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρούμενοι για την εκτείναξη του κόστους των καυσίμων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο. Αύριο Σάββατο οι ρυθμίσεις στο Κολωνάκι θα ισχύσουν από τις 6 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Την Κυριακή, λόγω του αγώνα δρόμου και περιπάτου για την ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, θα κλείσουν δρόμοι στην περιοχή του πεδίου του Άρεως, καθώς και τμήματα της Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Αμερικής έως νωρίς το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ντίζελ, καθώς οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν σε τηλεδιάσκεψη την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων υπό την πίεση της Ουάσιγκτον. Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Ιρλανδία συμφωνούν σε συντονισμένη απάντηση και βρίσκονται σε επαφές με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Η Γαλλία προτείνει την αποδέσμευση συνολικά 100 εκατομμυρίων βαρελιών από ευρωπαϊκά αποθέματα. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως δεν αποκλείει περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών δίζελ προς την Ευρώπη. Ο καιρός άστατος αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες επιμένουν κυρίως στην Κρήτη από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο πολύ ισχυρή βόρειο-ανατολική άνεμη από 8 έως 9 βοφόρ. Στην Αθήνα ασθενείς βροχές και θερμοκρασία έως 17 βαθμούς, αισθητή η πτώση, ενώ στη Θεσσαλονίκη καλύτερος με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς.

0: Και ξεκινάμε με τον Γιώργο το Φλωράτο, 2 και 11 κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Λοιπόν, το ντόμινο των αυξήσεων στα τρόφιμα έχει ήδη ξεκινήσει και την ίδια στιγμή ήρθαν οι σοκαριστικοί δείκτες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι, και αναμενόμενη ως ένα βαθμό, αλλά όχι και ευχάριστη εξέλιξη σε κάθε περίπτωση, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat, εκτινάστηκε το Σεπτέμβριο στο 5,1% από 3,7% τον Αύγουστο. Και προσέξτε το αυτό γιατί είναι κρίσιμο, από 1,8% το Σεπτέμβριο του 2025.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, η ετήσια σύγκριση, που είναι και πιο σημαντική, έχει μια διαφορά 3,3 μονάδων. Ναι. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτιμάται στο 3,8% το Σεπτέμβριο, πάρα πολύ υψηλός και πάνω από τις προβλέψεις, ενώ ήταν 3,2% τον περασμένο Αύγουστο. Προβλέψεις ενώ ήταν 3,2% τον περασμένο Αύγουστο. Προβλέψεις ενώ ήταν 3,2% τον περασμένο Αύγουστο. Προβλέψεις ενώ ήταν 3,2% τον περασμένο Αύγουστο.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Γιώργος Φλωράτος. Πάμε στον Κώστα Σαββόπουλο τώρα, διότι είχε που είχε τα χτυπήματα σε διάφορα πεδία από διάφορες πλευρές η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Ήρθε και ο Άγγελος Συρίγος και το έκανε πιο δυνατό, αλλά αυτή τη φορά τους εκθέτει πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει μέρα που να μην προκύψει μία δήλωση, ένα φάλσο, μία τοποθέτηση κοινικότητα. Σε πάση περιπτώσει, όλα τα είδη δηλώσεων κυκλοφορούν στη δημόσια σφαίρα, που αν μη τι άλλο ωστόσο στριμώχνουν συνολικά την κυβέρνηση. Γιατί εδώ επιμένει ο Άγγελος Συρίγος στην αρχική δήλωσή του ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω απέναντι στην Τουρκία, στην υπόθεση των ερευνών για το καλώδιο Στρικάσο το 2024. Και το ξύμορο είναι ότι δηλώνει ο κύριος Συρίγος ότι η επιστημονική του άποψη δεν αναιρείται από την πολιτική του ιδιότητα. Αυτό μας κάνει εντύπωση, γιατί εμείς από όσο ξέρουμε, πάση περιπτώσει, και πάντα σε σχέση με ό,τι υπαγορεύει η κοινή λογική, όταν κάποιος είναι εκπρόσωπος του ελληνικού κοινοβουλίου, είναι βουλευτής, είναι πολιτικός, πάντα υπερτερεί η πολιτική του άποψη.
0: Και έχει διατελέσει και υφυπουργός, άλλωστε.
1: Ακριβώς. Επομένως, εδώ λοιπόν είναι, αν μη τι άλλο, κάτι πρωτοποριακό αυτό που κομίζει σε σχέση με τις ιδιότητες ο κύριος Συρίγος, σε σχέση με την επιστημονική του άποψη. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του προσέγγιση. Άλλοι μπορεί να συμφωνήσουν και άλλοι να διαφωνήσουν. Πάντως, ο κύριος Συρίγος δεν παίρνει τίποτα πίσω.
0: Παρότι τον άδειασε ο κύριος Μαρινάκης θες και είπε ότι είναι προσωπική του άποψη και μίλησε ως ακαδημαϊκός και όλα αυτά.
1: Ναι, τα ίδια λέει ο κύριος Μαρινάκης και βγήκε νωρίτερα ο κύριος Συρίγος και επιμένει. Επιστημονικά λέει: έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Η επιστημονική μου άποψη δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα. Και επισημαίνει ο κύριος Συρίγος ότι όταν στις διεθνείς σχέσεις έχεις μια μόνιμη πρακτική και ξαφνικά αλλάζει, προσπαθείς να καταλάβεις τι ακριβώς έχει γίνει. Και για τον κύριο Συρίγο προφανώς έχει γίνει η ενέργεια της υποχώρησης. Ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Βγήκε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης και είπε τα ίδια, ότι η άποψη του κυρίου Συρίγου είναι προσωπική και πως δεν υφίσταται καμία υποχώρηση. Δηλαδή για δεύτερη συνεχόμενη μέρα έχουμε το άδειασμα του κυρίου Συρίγου, όπου ο κύριος Συρίγος επιμένει στην αρχική του θέση. Γιατί έχουμε συνηθίσει μετά τις δηλώσεις που προκαλούν ή πυροδοτούν αντιδράσεις να βγαίνουν οι ίδιοι οι βουλευτές, οι πολιτευτές που κάνουν αυτές τις δηλώσεις που προκαλούν αντιδράσεις και να λένε διαστρεβλώθηκε το περιεχόμενο της δήλωσής μου ή εσείς οι δημοσιογράφοι κάνατε μια επιλεκτική ανάγνωση. Εδώ όμως έχουμε κάτι διαφορετικό. Τον κύριο Συρίγο να επιμένει και την κυβέρνηση να επιμένει να τον αδειάσει σε αντιδιαστολή με ό,τι κάνει η κυβέρνηση στις περιπτώσεις του Τριαντόπουλου, του Φλωρίδη και άλλων στελεχών. Έτσι, και εδώ είναι μια επισήμανση που οφείλουμε στην οποία οφείλουμε να δώσουμε έμφαση. Τι συμβαίνει τώρα, ποιο είναι το, αν θέλεις, το παρασκήνιο? Το Μαξίμου δυσκολεύεται να επιβάλλει στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πειθαρχία, έτσι, στις δηλώσεις, δεδομένου ότι σε 7 με 8 μήνες θα στηθούν κάλπες και το κυβερνών κόμμα θέλει να αποφύγει οποιαδήποτε εσωκομματικά παράπονα που θα επιβαρύνουν το εσωτερικό κλίμα και θα οξύνουν τους ανταγωνισμούς, τα ψηφοδέλτια, τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Να κρατήσουμε το εξής, ότι ειδικά στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, που πολιτεύεται ο κύριος Συρίγος, υπάρχει ανησυχία για απώλειες της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά. Είναι γνωστό αυτό και οι δηλώσεις του κυρίου Συρίγου ερμηνεύονται κατά βάση υπό το πρίσμα των εσωκομματικών ανταγωνισμών στην Αλφαθήνας, όπου με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα η Νέα Δημοκρατία δεν θα έβγαζε, Κατερίνα, ξανά 6 βουλευτές. Άρα λοιπόν οξύνονται οι ανταγωνισμοί και, αν θέλεις, επειδή πηγαίνει, είναι ήδη ο κύριος Μητσοτάκης στην Πειραιά και σε άλλες περιφέρειες όπως η Πειραιά, όπου η Νέα Δημοκρατία ήδη έχει χάσει προς την ελληνική λύση ψηφοφόρους, ανησυχεί για νέες διαρροές προς το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στη Βόρεια Ελλάδα. Πάντως σε σχέση με την Πειραιά μένει να δούμε αν θα βρεθεί στο ίδιο κάδρο με τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας.
0: Ναι, πρόλαβες.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι αυτό το ερώτημα που κυκλοφορεί στην πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα. Ο Κουλκουδίνας είναι αυτός που είπε πως όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη, ας πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να δούμε αν θα το δούμε δίπλα στο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Σ' άκουγα που τα συζητούσα αναλυτικά σε ό,τι αφορά δηλαδή το φόβο του Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία νωρίτερα στη Γιάννα Παπαδάκου. Και να κλείσουμε όπως αρχίσαμε με τον Συρίγο, να πούμε ότι αυτό για την Κάσο το έχει καταγγείλει ο Αντώνης Σαμαράς επανειλημμένος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ας την κάνουμε αυτή τη σύνδεση για διάφορους λόγους.
1: Είναι βούτυρο στο ψωμί των Σαμαράδων, βέβαια, των Βελόπουλων,
0: ναι, ναι,
1: και άλλων που δραστηριοποιούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και πολλοί θέτουν το ερώτημα πως ακόμα ο κ. Σαμαράς δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση, δεν έχει παρέμβει, αν και πολλοί θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου, ναι, να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ Κώστα. Μα είναι να δούμε αν θα πάει με το κτέλ στην Πειραιά κύριος Κουλκουδίνος όταν θα πάει πρωθυπουργός. Σε ευχαριστώ Κώστα. Θα σε ακούσουμε και στις 6 Κώστας Αβόπουλος. Λοιπόν, στριμωγμένη από παντού και σε όλα τα παιδιά η κυβέρνηση. Οι αντιδράσεις είναι αυτές που μας περιέγραψε ο Κώστας Σαββόπουλος σε ό,τι αφορά τον κύριο Συρίγο. Σπασμωδικές, αμήχανες, πολλές φορές υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Στριμωγμένη και για το θέμα που αποκάλυψε Wall Street Journal και στη συνέχεια επιβεβαίωσαν οι Financial Times, νομίζω και το Spiegel. Και σήμερα το θέμα σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτά που φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα στον κύριο Παπασταύρου, ότι εμείς ρίξαμε τη Ρουμανία διότι τα συμφέροντα τα ενεργειακά εκεί μας οδηγούσαν και μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ακόμη και εδώ. Και το θέμα σήμερα, Τάσο Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι στη Βουλή, κυριάρχησε έτσι, αλλά με τη συνωμοσία της σιωπής, το δικαίωμα στη σιωπή. Ναι.
2: Ναι, ο ίδιος ο κύριος Παπασταύρου που ήταν αυτόν στον οποίο σύμφωνα με τη Wall Street Journal απευθύνθηκε η κυρία Γκυλφόιλ, διατυπώνοντας όπως φέρεται αυτή την απειλή, σήμερα εμφανίστηκε στην Ολομέλεια μετά από ερώτηση του κυρίου Καζαμία, του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά να σημειώσουμε ότι έχουν γίνει και από το ΣΥΡΙΖΑ ανάλογες ερωτήσεις, να δούμε αν θα τις απαντήσει ο κύριος Παπασταύρου, και από βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε αυτό που είπες, Κατερίνα, ακριβώς. Επικαλέστηκε εμέσως βέβαια το δικαίωμα στη σιωπή, διότι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια των απαντήσεων του αναλώθηκε στο να εξηγεί για το πόσο αμοιβέ επωφελής είναι η ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και τον κάθετο διάδρομο.
0: Επωφελής για ποιον είναι το ερώτημα, αλλά
2: αμοιβέα, λέει ο κ.
0: Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή για το ποιες εταιρείες ωφελούνται με συγκεκριμένα ονόματα και διευθύνσεις που λέμε. Ναι.
2: Θριαμβολόγησε για τα επιτεύγματα στο ενεργειακό κομμάτι του ίδιου και της κυβέρνησης και για τη στοιχομηθεία με την κυρία Γκυλφόιλ. Το μόνο που ψέλησε, παρότι επιμόνως ερωτήθη, είναι ότι δεν τέθηκε σε εκείνο το περίφημο δείπνο, το ιδιωτικό, ζήτημα πίεσης ή απειλής προς τη χώρα μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, και είπε μάλιστα ότι δεν είναι δική του ευθύνη ως υπουργού να σχολιάζει δημοσιεύματα. Τόσο απλά και κοινικά προσπέρασε
0: και αμήχανα,
2: ο κ. Παπασταύρου τα αμήχανα ακριβώς τα ερωτήματα,
0: μάλιστα,
2: τα αμήλικτα ερωτήματα για αυτό το φοβερό περιστατικό που, που δεν έχει βέβαια διαψευστεί, έτσι.
0: Κάθε άλλο.
2: Ουσιαστικά το επιβεβαιώνει εμέσως.
0: Κάθε άλλο δεν έχει διαψευστεί. Δηλαδή, εκτός από τη Wall Street Journal που το έβγαλε πρώτη, ακολούθησε η Financial Times, ακολούθησε το Spiegel, αν δεν κάνω λάθος. Διεθνή μέσα ενημέρωσης υψηλού κύρους πάντως.
2: Και μάλιστα, ναι, είπε ο κύριος Καζαμίας σήμερα, προσπαθώντας να στριμώξει, μάτιος κόπος βέβαια, τον κύριο Παπασταύρου, ότι σε νέο ρεπορτάζ πριν από λίγες ώρες, η Wall Street Journal τονίζει ότι μέλη του Κογκρέσου, του Αμερικανικού Κογκρέσου, έχουν καταθέσει αίτημα για κατάθεση εγγράφων, μεταξύ αυτών και μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί emails, γιατί η κυρία Γκυλφόιλ φέρεται να ταξίδευε με ιδιωτικό αεροπλάνο, το οποίο της παραχωρείται από την εταιρεία Actor. Βέβαια γι' αυτό τσιμουδιά, έτσι, τον κύριο Παπασταύρου, όπως και για τα υπόλοιπα. Να θυμίσω βέβαια, Κατερίνα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ερώτηση που να δούμε αν θα απαντηθεί, γιατί σήμερα ο κύριος Παπασταύρου επέλεξε να προηγηθεί η απάντησή του προς την Πλεύση Ελευθερίας, τονίζει ότι, γιατί και εδώ είναι η ουσία, ότι πρέπει η κυβέρνηση να μας εξηγήσει γιατί επιμένει στην εξάρτηση της χώρας μας από το αμερικανικής προέλευσης πανάκριβο αντιπεριβαλλοντικό υλοποιημένο φυσικό αέριο.
0: Αυτό είναι και το κρίσιμο ερώτημα.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, εννοώ την τραγωδία στην Πλάκα, έρχεται και στη Βουλή με ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά από πρωτοβουλία του αρμόδιου τομεάρχη του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι έχει αναδειχθεί ένα σοβαρό κενό στους προληπτικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, οι οποίοι μάλλον γίνονται μόνο στα χαρτιά, και τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτηση ότι πρέπει να συνυπολογίζουμε ότι η εκρηκτική ανάπτυξη των Airbnb και των διαμερισμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση δεν συνοδεύεται ουσιαστικά από κανόνες ασφαλείας και ουσιαστικούς ελέγχους, ιδιαίτερα σε παλιά κτίρια όπως αυτό της Πλάκας που έχουν υποστεί εκτεταμένες ανακαινήσεις ή αλλαγές χρήσης.
0: Τάσο, θα σε διακόψουμε για την καθιερωμένη διακοπή των Κιμισή για διαφημίσεις και ολοκληρώνεις αμέσως μετά. Σε παρακαλώ.
3: Το κόκκινο.

0: Συνεχίζουμε με τον Τάσο Γιαννόπουλο από τη Βουλή, όπου έχουμε έτσι διάφορες αποκαλυπτικές τελικώς, όπως καταλήγουν. Τάσο, είσαι πάντα στη γραμμή, έτσι.
1: Ναι, είπαμε για την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, για αν υπάρχει τελικά μητρό το οποίο καταπολύνται τα προσωπικά ελέγχου και αν γίνονται αυτοί οι ελέγχοι. Πολύ σοβαρό το ζήτημα. Να δούμε βέβαια, επειδή ξέρουμε πώς γίνεται αυτή η επέκταση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
3: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
2: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Με κάνει. Αν κινδυνεύουν τα 20 δις κρατικών εγγυήσεων. Εμείς βάζουμε το δάχτυλο στην πληγή και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι επιλέγουμε τη σύγκρουση με τη μεγαλύτερη διαρκή αποκρουστική αντικοινωνική μπίζνα που έχετε στήσει. Και λέμε ότι αυτά τα δάνεια πρέπει να τα πάρει ο ΕΦΚΑ. Να τα ρυθμίσει μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και τα κατασκευμένα σπίτια να γίνουν κοινωνική κατοικία. Περιμένω εδώ και 15-20 μέρες ένα κυβερνητικό στέλεχος να μας εξηγήσει και να μας πει ότι δεν γίνεται. Με κρατικές εγγυήσεις να μπορέσουν μαζί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να ρυθμίσουν το ιδιωτικό χρέος και τα κατασκευμένα σπίτια αυτομάτως να περάσουν στο θεσμό της κοινωνικής κατοικίας σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας λέμε κάτι που σας ξενίζει? Δεν μπορεί, ταξιδεμένοι είστε. Ξέρετε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν από 5, 10, 15 και 20% κοινωνική κατοικία. Δηλαδή υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που ένα στα 5 σπίτια που βλέπει κανείς στο δρόμο είναι κοινωνική κατοικία. Χαμηλό διατιμημένο ενίκιο με το έσοδο να πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση ή σε κάποιο συνεταιρισμό οικιστικό. Πόσο είναι το ποσοστό στην Ελλάδα, κύριε? Μηδέν. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη κοινωνικής κατοικίας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να χάσει 2 και 3 γενιές για να βγάλουν οι Σέρβισες 35 δις. Αυτή είναι η επιλογή σας. Γιατί έχετε υποσχεθεί αυτή την μεγάλη business των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 4-5 εταιρείες οι οποίες κρύβονται πίσω από τις τράπεζες. Εδώ πρόκειται για την πιο δομημένη και διαρκή κλοπή εις βάρος του ελληνικού λαού. Έχετε φτιάξει ένα σχήμα τον Ηρακλή. Τη θυμάμαι την πολιτική σύγκρουση όταν το φέρατε. Ήρθε η ώρα να παραδεχτείτε ότι κατέρευσε. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή παράγει ανισότητες, αδιέξοδα, δράματα, τραγωδίες.
0: Εντάξει, Αντώνη Λιγόπουλο, ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έτσι έχει πάρει επάνω του το θέμα και θα συνεχίζει να το παίρνει και με τις προτάσεις και με τις καταγγελίες και με τις αποκαλύψεις, όπως βλέπουμε κάθε φορά που ο Νίκος Παπάς αναφέρεται στο θέμα αυτό.
10: Καλησπέρα. Ναι, είναι ένα από τα θέματα, μάλλον είναι το κεντρικό θέμα το οποίο θα αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Θέμα που αφορά προφανώς και τον κόσμο, δεν είναι αποκομμένο από την πραγματικότητα. Είναι ένα θέμα που αφορά τον κόσμο. Το βλέπουν καθημερινά οι πολίτες γύρω τους. Και ο τρόπος με τον οποίο το πλησιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το αναλύει ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω έχει και σχέση με το πόσο βαθιά θέλει να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο σε αυτό το θέμα. Ναι. Δηλαδή, και πόσο αιχμηρός θέλει να είναι στις προτάσεις που κάνει σε αυτό το θέμα, που είναι δύσκολο για τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Με την κοινωνία και το πραγματικό κοινό αίσθημα, ας πούμε, απέναντι.
10: Και είναι μια συζήτηση που δύσκολα κάνουν και άλλα κόμματα στη Βουλή και εκτός Βουλής, που τώρα θα κατέβουν στις εκλογές. Δυσκολεύονται να πάνε με μια τόσο επιθετική ρητορική απέναντι σε αυτό το θέμα.
0: Είναι πολλά τα συμφέροντα, Αντώνη, και το σταματάμε εδώ. Προφανώς. Του παρόντος. Λοιπόν, πώς ήταν η εκδήλωση χθες στο Ίδρυμα Πουλετζά? Ήταν πολύ έτσι ενδιαφέρουσα.
10: Ήταν και συγκινητική, δηλαδή υπήρχε και προσωπικό στοιχείο από ιστορίες που έχουν ζήσει άνθρωποι που τον ζήσανε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά στην καθημερινότητά του.
0: Και ήταν και πολύ συγκινητική, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτή η εικόνα του σε βίντεο wall, έτσι, σε μια θέση μόνος του, σε μια αίθουσα, καθηγητής. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το σκηνικό. Δηλαδή όση ώρα μιλούσαν όλοι για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ένα από τους τελευταίους διανόμενους πια, δεν ξέρω ποια άλλη είναι εν ζωή, να είναι στην πλάτη, ας πούμε.
10: Ναι, μια εικόνα που την είχε βρει τυχαία στο κινητό του χθες το πρωί ο κύριος Σπουρδαλάκης, ο καθηγητής, ο οποίος μιλούσε και εκείνος. Ναι, ήταν από μια εκδήλωση στην Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και το βρήκε λίγο πριν να ξεκινήσει.
10: Το βρήκε, ναι, τυχαία την ίδια μέρα. Μάλλον κάτι έψαχνα και το βρήκε. Οπότε είχε έτσι μια ενδιαφέρον και λίγο πιο συναισθηματικό. Είχε όμως και πολιτικό ενδιαφέρον η εκδήλωση, πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία η συγκεκριμένη εκδήλωση μπόρεσε να φέρει κοντά στην εκδήλωση ήταν αρκετά. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, ήταν πάρα πολλά στελέχη, πάρα πολλά στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Σχεδόν σύσσωμη η κοινοβουλευτική.

0: κύριος Νίκος Φίλης, οι καθηγητές ο κύριος Κώστας Ντουζίνας και ο Αντώνης Λιάκος, ο δημοσιογράφος Παύλος Κλαβδιανός και η Μέλπο Λεκατσά, η οποία πριν από μερικούς μήνες είχε αποχωρήσει από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Οπότε ήταν ένα reunion, θα μπορούσαμε να πούμε, χάρη στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, το οποίο έχει και ένα ενδιαφέρον πολιτικό.
1: Ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει, ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, μια πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία. Κέρια και στην κατάλληλη στιγμή.
0: Στην κατάλληλη στιγμή, προφανώς. Ναι, ήταν όριμο, νομίζω, να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 2:39, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο. Λοιπόν, είμαστε 6 μήνες πριν από τις εκλογές, χοντρικά, με ένα τοπίο αχαρτογράφητο όσο ποτέ. Η Μαρίνα Μάνη, συνάδελφος, πολιτική συντάκτρια στο Euro Today, είναι μαζί μας, η οποία καλύπτει και πολιτικό και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Την ξέρετε τη Μαρίνα και από τις προηγούμενες εκπομπή που έκανε εδώ στο Κόκκινο τα προηγούμενα χρόνια και μας λείπει κιόλας. Λοιπόν, θα το πω και ας μην το σχολιάσεις εσύ. Λοιπόν, Μαρινά, δεν έχουμε ξαναδεί τόσο ασαφές πράγματα, μόνο τόση αβεβαιότητα εννοώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ που καλύπτεις το ρεπορτάζ. Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι δεν θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα έχουμε μόνο ερωτήματα.
2: Ακριβώς. Και αν σκεφτείς ότι έχουμε 8-9 μήνες μέχρι τις εκλογές, καταλαβαίνουμε όλοι τι έχει να γίνει μέχρι τότε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν έχουμε όλοι οι επικοινωνιακοί σχεδιασμοί, κυρίως της κυβέρνησης, σκονταυτούν πάνω στα γεγονότα. Δηλαδή, έχει γίνει τόση προσπάθεια από το Μαξίμου, τόση προσπάθεια αυτές τις μέρες να επικοινωνήσουν τα περίφημα σε εισαγωγικά ή εκτός αγωγικών, όπως θέλει ο καθένας, τα βλέπει μέτρα για την ακρίβεια στα καύσιμα. Και έρχεται σήμερα η Eurostat με τον πληθωρισμό και τα τεινάζει όλα στον αέρα.
1: Ναι.
2: Διότι καταραίει το βασικό κυβερνητικό αφήγημα ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Όταν ο μέσος όρος σε όλη την Ευρωζώνη είναι 3,7 και στην Ελλάδα εκτινάχτηκε στο 5, κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς το κλάσμα. Όταν ακόμα και η Γερμανία, που ξέρουμε πολύ καλά τι προβλήματα οικονομικά αντιμετωπίζουν εκεί και εκφράστηκε και στις τελευταίες εκλογές στα κρατήδια, ακόμα και η Γερμανία έχει 3,3 πληθωρισμό. Εμείς έχουμε σπάσει ρεκόρ. Και το ερώτημα του μέσου πολίτη που δεν κάθεται τώρα, δεν θα εντρυφήσει στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις της ευρωπαϊκής, είναι: καλά ρε παιδιά, ο πόλεμος στην Ουκρανία δηλαδή δεν αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν αφορά την υπόλοιπη, δηλαδή μόνο σε εμάς έχει επίπτωση αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
2: Καταραίουν όλα τα αφηγήματα και βρίσκεται η αντιπολίτευση από αφενός να υπαλληθεύεται σε αυτά που έλεγε μέχρι τώρα και δεν τα άκουγε κανείς. Γιατί έτσι ήταν ο κεντρικός επικοινωνιακός σχεδιασμός, μην τα ακούτε αυτά.
1: Ναι.
2: Έρχονται όμως και παληθεύονται. Και είναι υποχρεωμένα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα να κάνουν και αυτά ένα βήμα μπρος. Γιατί αυτά που έλεγαν μέχρι χθες τα έχει προσπεράσει η ίδια η ζωή.
1: Βέβαια, και τους έχει επιβεβαιώσει. Και τα έχει επιβεβαιώσει, όπως είπες.
2: Αυτό λέω. Ναι, επιβεβαιώθηκαν πλήρως. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο πια για το κυβερνητικό επιτελείο να πει: α, μην ακούτε τι λέει αυτό το κόμμα εκείνο το τρίτο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι. Είναι... Όχι, δεν είναι. Γιατί μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί σε όλα.
1: Ναι.
2: Τα βασικά, έτσι, τα κεντρικά.
1: Ναι.
2: Καύσιμα, ΦΠΑ, μείωση του εφοκούτα, όλα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί. Υπερπλεονάσματα, χαώδη.
1: Ναι.
2: Τι θα πεις τώρα, ότι μην τους ακούτε, αφού πέσανε μέσα σε όλα?
1: Ξέρεις, αυτή η κατάσταση που αποδρομής που υπάρχει στην κυβέρνηση, που υπάρχει έτσι, το ξέρει και το πολιτικό ρεπορτάζ καλά, μας τα λέει ο Σαββόπουλος καθημερινά, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, έτσι, και αν αληθεύουν και οι πληροφορίες που φέρουν τις κρυφές δημοσκοπήσεις, να δείχνουν ακόμα και κάτω από 20%, καταλαβαίνουμε όλοι. Το ερώτημα είναι, αφενός, πώς θα πορευτεί σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις εκλογές η αντιπολίτευση? Να θυμίσω ότι οι διαρροές που ήταν παιχνιδάκι του Μαξίμου τελικώς, αν είχαν επαληθευτεί, θα έπρεπε να έχουν γίνει εκλογές τώρα. Έτσι, για 27 Σεπτέμβρη.
2: Ναι.
1: Έδιναν.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: θυμάστε που ήταν και κυκλωμένη η ημερομηνία σε κάποια πρωτοσέλιδα.
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Και
2: αυτό έγινε για...
1: Για
2: αυτό έγινε για δύο λόγους. Αφενός,
1: ναι,
2: συσπήρωση γαλάζια.
1: Ναι.

0: και να επισπευστούν κινήσεις σε άλλα επίπεδα.
1: Όπως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε.
0: Και της Καριστιανού.
1: Και της Καριστιανού, ακριβώς. Οπότε και μετά τη ΔΕΘ η αντιπολίτευση δεν έχει άλλη επιλογή από το να επανασχεδιάσει προτάσεις στρατηγικές και βεβαίως το θέμα των συμμαχιών και με ερώτημα στο οποίο κανείς δεν μπορεί να απαντήσει ακόμη, αυτό τουλάχιστον βλέπω εγώ, αν θα έχουμε δεύτερη κάλπη και τι θα είναι, πώς θα είναι ο χάρτης, πώς θα είναι ο χάρτης ο πολιτικός το βράδυ των εκλογών. Και βεβαίως ο παράγοντας Σαμαράς.
0: Ναι. Βέβαια. Αυτό που λένε πολλοί και από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές τώρα δεν υπάρχει παγκάρι να τραβάμε λεφτά και να μοιράζουμε. Βλέπε ο ΠΚΠ από το 21 και μετά που όλοι απορούσαμε το 23 που στο καλό βρέθηκε αυτό το 41. Ότι τώρα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Αφενός γιατί έλεγχοι, εντάξει. Ο φόβος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να το πω έτσι, με ή χωρίς τη κοβέση, είναι υπαρκτός. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι αφενός να πυροβολούν, εννοώ της προοδευτικής αντιπολίτευσης, έτσι, να πυροβολούν καθημερινά με προτάσεις που, όπως είπαμε πριν, εφόσον επιβεβαιώθηκαν μέχρι τώρα, είναι πολύ δύσκολο πια να μην τις ακούει ο πολίτης. Αφετέρου δεν να εξορμούν στο λαό αυτό που λένε πορεία στο λαό. Δηλαδή έχουμε πολλαπλές πορείες στο λαό αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχουν εξαμοληθεί, να το πω έτσι, όλοι από το τελευταίο χωριό της χώρας μέχρι την τελευταία γειτονιά του Λεκανοπεδίου, που σε άλλα κόμματα είναι προνομιακό και σε άλλα είναι προβληματικό.
1: Το κλειδί επίσης αυτό, το χαρτογράφητο τοπίο που λέμε, είναι ποιος θα έχει τη δεύτερη θέση. Στον πρώτο καιρό που ιδρύθηκε η Ελλάς, φαινόταν ως φαβορή. Τώρα, ιδιαίτερα μετά την ΔΕΘ, βλέπουμε να χάνει η Ελλάς και να το παίρνει το Πασόκ. Οπότε έχουμε και ένα διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση μέχρι στιγμής, έτσι δεν είναι? Και θέλω να μου πεις εσύ που καλύπτεις το ρεπορτάζ και των δύο χώρων για το Euro Today, πώς σκοπεύει να απαντήσει εδώ εισαγωγικών ο ένας τον άλλο?
0: Κοίταξε να δεις, τα πράγματα όπως τα λένε τα επιτελεία των δύο κομμάτων είναι καθαρά. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα περίπου 20% το έχουν υπολογίσει, με βάση στοιχεία όμως τώρα, όχι, δεν είναι αφαίρετος ο υπολογισμός του 20%, που είναι στο καναπέ, να το πω έτσι, και θέλει ένα πράγμα, να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν το κομμάτι του πληθυσμού, των πολιτών, να το πω έτσι, θέλει να δει ποιο από τα δύο κόμματα ή τρία ή συνεργασίες ή αυτόνομα, τέλος πάντων, ποιο είναι πιο εύκολο να ρίξει το Μητσοτάκη. Γι' αυτό και περιμένει. Εάν δουν ότι η Ελλάς είναι κοντά στο να ρίξει το Μητσοτάκη, αυτό το 20 θα αρχίσει να μετακινείται προς τα εκεί.
1: Αυτό είναι η εκτίμηση του Πασόκ και της Ελλάς που λες?
0: Όχι, όχι, όλων των επιτελείων.
1: Όλων των επιτελείων και των δύο, μάλιστα.
0: Βάζουν τα ποσοστά του Πασόκ, το 2,9, 45% είχε φτάσει. Τι είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και το 19. Πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί το Πασόκ ανεβαίνει με ένα λατσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Τώρα το μισή μονάδα, μία μονάδα, δεν το λες και άλμα.
1: Όχι, αλλά δεν το λες.
0: Απέδωσε κατά το Πασόκ, απέδωσε αυτό που έκαναν το φθινόπωρο, γιατί εδώ θέλω να σου πω ότι με το που ανακοινώθηκε από τον Τσίπρα η ίδρυση της Ελλάς, το Πασόκ σήκωσε μανίκια. Μην σου πω και λίγο πριν την αναμονή της ανακοίνωσης. Σήκωσε μανίκια, είπε: έχουμε μια δεδομένη κατάσταση, έρχεται, τι κάνουμε. Και οργάνωσαν ένα καλοκαίρι που πραγματικά μας τσάκισε. Δηλαδή στη δουλειά.
1: Στο ρεπορτάζ,
0: Στο ρεπορτάζ, έβρισκαν αφορμές 3η του Σεπτέμβρη, ας πούμε. Πήγε όλο το Πασόκ στην Κρήτη, πιάσαν όλους τους νομούς, χωριά, πόλεις. Και όλο αυτό σαν αποκορύφωμα είχε την ομιλία, ξέρω εγώ, στο Ηράκλειο για 3η του Σεπτέμβρη, την επέτειο ίδρυση του Πασόκ. Όλο αυτό το Πασόκ τώρα μετακινήθηκε. Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, με αφορμή τη ΔΕΘ, έκαναν το ίδιο πράγμα με αποκορύφωμα, ξέρω εγώ, την ομιλία του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Τώρα, θεωρώντας ότι αυτό απέδωσε, τώρα το κάνουν ξανά σε όλη την Ελλάδα, χωρίς αφορμές εννοείται, αλλά φτιάχνουν θεματικές εξορμήσεις κλιμακίων, βουλευτών, στελεχών,
1: στην περιφέρεια μελών. Είναι καλύτερο το Πασόκ.
0: Στην περιφέρεια.
1: Έχει περισσότερη.
0: Στην περιφέρεια, ακριβώς.
1: Διότι έχει δομές, έχει πολλά.
0: Επειδή ο αδύναμος Έχει δομές, έχει ιστορία, έχει ρίζες, έχει τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν ο αδύναμος κρίκος του Πασόκ είναι το λεκανοπέδιο, σχεδιάζουν τώρα αυτό το πράγμα που σας είπα πριν,
1: ναι,
0: να το κάνουν στο λεκανοπέδιο, με πανεξόρμηση πάλι κλιμακίων, στελεχών, βουλευτών κτλ. Και όλο αυτό να κλείσει με μια μεγάλη πολιτική εκδήλωση, μάλλον στο Εγάλεο,
1: ναι,
0: με αφορμή, και αυτή είναι η τελευταία επαιτειακή αφορμή δηλαδή, την εκλογική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου το 81 στις 18 Οκτωβρίου.
1: 18 και σοσιαλισμός που έλεγε τότε το σύνθημα.
0: Στις 18, ναι, σεισμός και τα λοιπά.
1: Ναι, σοσιαλισμός.
0: Προσπαθούν δηλαδή να κάνουν αυτό το πράγμα, το οποίο έχει προσπαθήσει ήδη από την άνοιξη να το λανσάρει ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Αυτό που είχε πει ότι ερχόμαστε, σας ακούμε, πορεία στο λαό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Το κάνουν φυσικά όλα τα κόμματα στο μέτρο του δυνατού.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι στην περιφέρεια θα γίνεται ένας πανζουρλισμός. Δηλαδή μόλις ανακοινώνει ένα κόμμα κάτι, μετά από λίγες ώρες ή μέρες ένα άλλο κόμμα ανακοινώνει κάτι παρεμφερές.
1: Ναι.
0: Και για να μην είναι ακριβώς ταυτόσιμος ο σχεδιασμός, πάνε στη διπλάνη περιφέρεια.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κατάλαβες.
1: Μαρίνα, πού το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το
0: Νίκος, τώρα το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη για το ΠΑΣΟΚ, απλά να προσθέσω ότι η συνειδητή επιλογή του Ανδρουλάκη και των επιτελών του βέβαια είναι η Βουλή. Δηλαδή η συχνή, τακτική, αν όχι καθημερινή, τεχνικώς δεν γίνεται αυτό, παρουσία του Ανδρουλάκη στη Βουλή, δηλαδή οι μάχες να δίνονται εκεί για ένα και μόνο λόγο. Επειδή δεν υπάρχει στη Βουλή Τσίπρας και Ελλάς.
1: Ναι.
0: Άρα θεωρούν τη Βουλή προνομιακό τους πεδίο.
1: Ναι. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και βλέπω
1: βέβαια,
0: τον Ανδρουλάκη
1: κάνει
0: κάθε τρεις και λίγο.
1: Ναι,
0: στη Βουλή. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κάνει φοβερή δουλειά, είναι αλήθεια. Εσύ το ξέρεις καλύτερα που καλύπτεις και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Και θέλω να σε ρωτήσω τη γνώμη σου. Σε όλη αυτή την εξίσωση που περιγράφουμε, το ΣΥΡΙΖΑ πού το βλέπεις, Μαρίνα?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει κάποιες τάσεις ανάκαμψης.
1: Ναι.
0: Περάσαμε από την λέλαπα του Ιουλίου με τις αποχωρήσεις ένα τρίμερο.
1: Και το ψηφίστε άλλο κόμμα.
0: Έκαναν...
1: Και τότε δεν θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό. Ναι, θα κατέβει, θα κατέβει. Και τώρα βλέπω στις δημοσκοπήσεις να τσιμπάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η δημοσκόπηση, ας πούμε η Άλκο, που δεν είναι και φιλική στο ΣΥΡΙΖΑ καθόλου, έτσι, του δίνει στην πρόθεση ψήφο, γιατί η Άλκο δεν κάνει εκτίμηση συνειδητά, κάνει μόνο πρόθεση, το έδωσε 2,2. Το κρατάμε. Ναι, το κρατάμε το 2,2.
1: Ναι.
0: Αρκεί το μεγάλο στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι μην ξαναμπεί σε ένα νέο κύμα εσωστρέφειας, εσωτερικών προβλημάτων, και αυτό θα είναι πια η χαριστική βολή.
1: Ναι. Πόσο πιθανό βρίσκεις
0: πιστεύω.
1: Ναι. Πόσο πιθανό βρίσκεις να θεωρείς το ενδεχόμενο, επειδή έχεις και προσλαμβάνωσες και πληροφορίες και συζητήσεις, να διευρυνθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό που λέγεται και γράφεται και
0: του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Ναι, υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες σε εξέλιξη. Δεν θα πω ονόματα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν θέλω
1: ούτε
0: να προδώσω εμπιστοσύνη, ούτε να κάψω προσπάθειες. Αλλά υπάρχει τέτοια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Αν γίνει
0: όταν
1: αυτό...
0: λέμε διεύρυνση, δεν εννοούμε από τους 10 να πάει στους 20.
1: Όχι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Εννοούμε.
1: Να προσθεθούν 3-4 μέλη εδώ... από τους ανεξάρτητους. Αυτό εννοούμε, ναι.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν πρόσωπα που συζητάνε πριν ακόμα από την ίδρυση Τσίπρα, αλλά χαλαρά, του κόμματος Τσίπρα, συγγνώμη, αλλά χαλαρά. Πόσο μάλλον όμως τώρα που έχουν πάρει πια τα μηνύματα κάποιοι, ότι δεν έχουν, όχι μέλλον, δεν έχουν θέση στην Ελλάδα.
1: Είτε
0: γιατί δεν
1: τους
0: θέλει η Ελλάδα, είτε γιατί δεν...
1: Εννοείς αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν, συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Όχι μόνο τώρα το
1: που δεν παρέδωσαν την έδρα, έτσι, σε αυτούς αναφέρεσαι, υποθέτω.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Αυτός παρέδωσε την έδρα, έκανε την επιλογή του. Ναι. Και δεν εννοώ αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν μόνο τώρα τον Ιουλί, εννοώ στη διάρκεια αυτών των 2,5 χρόνων που για άλλους λόγους ανεξαρτητοποιήθηκαν. Θα το δούμε αυτό. Λέω, το θέμα δεν είναι για κάποιους που γνωρίζω προσωπικά. Α, δεν μας θέλει ο Τσίπρας στην Ελλάς, θα ξαναγυρίσουμε. Όχι, πάει και ανάποδα.
1: Πάει
0: δεν
1: και
0: θέλουμε
1: ανάποδα.
0: Εμείς. Δεν βρίσκουμε εμείς θέση εκεί.
1: Και δεν θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω.
0: Πιο κέντρο, να το πω έτσι.
1: Και δεν θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως από την άλλη να τους πάρει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τι να θέλει, να πάει στην Ελλάς?
1: Όχι, να πάρει αυτούς που δεν έχουν παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιήθηκαν, δεν έδωσαν την έδρα τους. Και εάν κάποιος σκεφτεί να ξαναφλερτάρει με το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω ότι η Κουμουνδούρου δεν θα το δεχτεί. Αλλά αν γίνει αυτή η προσθήκη που λέμε, τριών τεσσάρων χοντρικά, και δεν το λέμε τυχαία το νούμερο, το ξέρεις καλύτερα εσύ, θα δώσει μια επιπλέον δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δώσει μια δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο οι ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές, Κατερινά.
1: Ναι.
0: Είναι και κόσμος, γνωστά πρόσωπα στις τοπικές κοινωνίες, λιγότερο ή περισσότερο κεντρικά γνωστά πρόσωπα, που συζητούν επίσης την επαναδραστηριοποίηση μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο οι... Εντάξει, για τους βουλευτές το συζητάμε για λόγους, καταλαβαίνεις. Τώρα συμβουλικούς,
1: βουλή και 54 και θα μπορούσαμε να συζητάμε μαζί μια ώρα, μια ολοκληρή εκπομπή. Θέλω να κλείσουμε λίγο αλλιώς, αλλά όχι άσχετο με το αντικείμενο που συζητάμε και με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Όλη η Ελλάδα από χθες, προχθές, που ήταν το τρίτο φοβερό συγκλονιστικό επεισόδιο του Ριφηφή, έτσι, έχει καθυλωθεί. Έχει καθυλωθεί και από τις ερμηνείες, αλλά εδώ έχουμε ένα στοιχείο το οποίο έχει ειδικό ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη σου, εξ όσων γνωρίζω, ότι είναι η πιο πολιτική σειρά ever, με μηνύματα σε μια συγκυρία σαν και πια. Και κάτσε λίγο να ακούσει μαζί μας τον Σωτήρη Τζαφούλια που μίλησε γι' αυτό.
2: Μου γίνεται γνωρίσκα 4 χρόνια μετά το θάνατο του παιδιού, όταν έμαθα ότι τους βγάζει πληστηριασμό η εφορία το σπίτι του στη Μυτιλίνη. Δεν θέλω να πω παραπάνω γιατί είναι πράγματα που δεν έχω πει. Δηλαδή, με αυτή την αφορμή να σώσουμε το σπίτι τους, γνωρίστηκα εγώ με αυτή την οικογένεια. Και ήρθα σε επαφή και μάθα όλη την ιστορία. Ένιωσα τον πόνο τους, το ξαναβίωσε γιατί ούτως ή άλλως αυτά τα γαλανά μάτια του παιδιού που είναι ίδια με τα μάτια του πατέρα του, δεν φύγανε ποτέ από το μυαλό μου. Και η Αττική ήταν πραγματικά ασύλληπτη. Να έχεις το πρόβλημα, να έχεις τη θεραπεία, να έχεις βρει το ποσό.
3: Εξαδιανόητο, ρε φίλε.
2: Και τρεις άνθρωποι να πάρουν αυτή την απόφαση. Είναι κάτι που δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Και να βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός τότε, Παπαδόπουλος νομίζω το όνομα, να τα λέμε αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποιους ανθρώπους. Να λέει το θέμα έκλεισε άλλη ερώτηση. Το θέμα έκλεισε άλλη, σαφώς και το θέμα έκλεισε. Το παιδί πέθανε. Και υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα έχουν ενεργό μέλος σε αυτήν την ιστορία και βγαίνουν και κυκλοφορούν με τα κουστούμια τους και το παίζουν και περίοπτοι άνθρωποι της ελληνικής κοινωνίας ή της πολιτικής κοινής.
3: Πώς τσαντίζομαι, ρε φίλε. Λέω να έχω φτάσει σε αυτό το σημείο που τσαντίζομαι.
2: Τι να κάνεις.
3: Τσαντίζομαι πάρα πολύ.
2: Σου έχω στεναχωρήσει πάρα πολύ που τη θυμηθήκαμε την ιστορία με το Ριφηφή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Γιατί έχουμε πολύ κοντή μνήμη σαν λαός. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για έναν άνθρωπο, για ένα γονιό, για μια μάνα, από την άδικη απώλεια ενός παιδιού. Θα μπορούσε να ζει και δεν έζησε για άλλους λόγους. Από εκεί πέρα ήταν συνδυαστικό, γιατί ήθελα πάρα πολύ ο κόσμος να μην ξεχάσει αυτή την ιστορία. Αυτό το παιδάκι, όπως και χιλιάδες άλλα παιδάκια, δεν πρέπει να ξεχνιόνται. Ειδικά όταν η ευθύνη είναι μεγάλη. Αν όμως είχε όλα λεφτά για αυτό το παιδί. Και δεν μας περισσεύανε την εποχή που τα βάλε. Ποιος τα κρατάει αυτά τα λεφτά και τι γίνονται. Τα λεφτά που βάλαμε εμείς για αυτό το παιδί, που το παιδάκι πέθανε, τι τα κάνει. Τα κάνει επενδύσεις, τα κάνει πιστωτικές, αγοράζει ακίνητα μέσω των εταιριών που τα βγάζουν σε πληστηριασμό και τα δίνει πίσω. Τι τα κάνει τα λεφτά αυτά.
1: Εντάξει, υπέροχος, συγκλονιστικός ο Σωτήρης Τσαφούλης.
0: Το Ριφηφή είναι η πιο βαθιά πολιτική σειρά των τελευταίων πάρα πολύ πολλών χρόνων, με γεγονότα, μηνύματα, καθελωτικές ερμηνείες, όπως έχουμε πει. Το συγκλονιστικό, το αριστουργηματικό που έκανε ο Τσαφούλιας κατ' εμέ, που μόνο ο Τσαφούλιας μπορούσε να το κάνει δηλαδή.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι ότι πάντρεψε δύο διαφορετικές υποθέσεις, το πραγματικό Ριφηφή που έγινε το 92 και το θάνατο του Παναγιωτάκη που έγινε το 2000, τα ένωσε για να φτιάξει τη μυθοπλασία, παρουσιάζοντας όλα αυτά τα συγκλονιστικά πράγματα. Και
1: σε τι επικαιροποίηση, τονίζοντας σε ποια συγκυρία, έτσι, ναι.
0: Ακριβώς. Τονίζοντας στους τίτλους τέλους της σειράς, στους τίτλους τέλους της σειράς, ότι αυτό το ποσό των 100 εκατομμυρίων δραχμών παραμένει δεσμευμένο.
1: Και αδιάθετο. Εκεί που πρέπει, ακριβώς.
0: Και αδιάθετο. Γι' αυτό θέτει τα ερωτήματα στη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό θέτει τα ερωτήματα στη συνέντευξη. Τι γίνανε αυτά τα λεφτά, επενδύθηκαν από την τράπεζα.
1: Και έκλεισε με αυτό που συμβαίνει τώρα.
0: Για
1: έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η πιο πολιτική σειρά και επικαιροποιημένη όσο ποτέ. Ακούσαμε πως έκλεισε ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά που είναι ακόμη εκεί, στις τράπεζες που παίρνουν τα σπίτια. Και αυτό που είπε, και το κλείσουμε με αυτό, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αυτό είναι το βαθύτερο.
0: Το παρήγορο για μένα, Κατερίνα,
1: είναι υψηλή τηλεθέαση.
0: Το παρήγορο για μένα ήταν
1: έσπασε όλα τα
0: ότι έσπασε κοντέρ στην τηλεθέαση. Το είδε κόσμος. Και επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης ήταν στις νέες ηλικίες, 15 με 35, αυτό είναι ακόμα πιο παλιό.
1: Βέβαια, γιατί μπήκε ένα target group το οποίο είναι λίγο ανέπαφο με όλα αυτά. Σε ευχαριστώ, Μαρίνα. Ακριβώς, δεν έχουμε άλλο χρόνο, είμαστε ήδη εκτός. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Μαρίνα Μάνη, πολιτική συντάκτρια στο Euro Today. Τέλος εδώ. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και να προσέχετε με τον καιρό. Γεια σας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο.
1: Πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπονέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
10: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα της ειδικής ομάδας EU Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, αυξημένα κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Απέριψε την πρόταση της Ελμέ Καβάλας για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε δημοτικά ακίνητα ή τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ο Δήμαρχος Στάσου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ελμέ για την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο νησί. Αλλαγή ηγεσία στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις αρχαιρεσίες στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το νέο τώρα πρόεδρο Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται ο Κωνσταντίνος Παράσκου από τη Δράμα, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των προοπτικών του Περιγυαλίου, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του Ανεπτυξιακού Συλλόγου Περιγυαλίου με το όνομα Ορίζοντας. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση των μελών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο καφέ Κύμα στο Περιγυάλι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην κορυφή του ομίλου της με 7 βαθμούς παραμένει η Εθνική Ελλάδα στο Nations League μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Γερμανία και πάλι στην Τούμπα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
9: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
8: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
9: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
8: B2B συναντήσεις,
9: Business Forum,
8: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
9: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
8: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
9: τον startupper Λάζαρο Θωμά
8: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
9: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
8: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
9: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
8: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
9: Συνδέουμε ιδέες.
8: Δημιουργούμε το αύριο.
9: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
10: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
7: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
7: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου. Kavala News, το

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και όχι μόνο. Μπορείς την Παρασκευούλα να τη δεις και διαφορετικά, εκτός από ζάχαρη και μέλι. Τις περισσότερες φορές. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα καλωσορίσατε 2 το Οκτώβρη.
2: Καλώς τους. Κοσμάς και Τραμάδος Επιβαλή, εδώ κλείνουμε την εβδομάδα μας, Παρασκευούλα σήμερα.
1: Έτσι, ωραία. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
2: 2 Οκτώβρη.
1: Να σας φτιάξουμε τη διάθεση, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
2: Ό,τι μπορούμε κάνουμε γενικότερα.
1: Σημειώστε το αυτό. Έτσι. Ούτε χθες ούτε προχθές μας βγήκε κανένα ζόρι μεγάλο. Έτσι, ελπίζω σήμερα να μην έχουμε τίποτα ιδιαίτερο εδώ στην εκπομπή.
2: Αχ, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον
1: Ιουστίνο. Να μας βγει καμιά γκρίνια εννοώ.
2: Στον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παιδιά, σήμερα.
1: Ορίστε.
2: Κάντε κάτι, χαμογελάτε γιατί χανόμαστε.
1: Σα χαζί, ξέρω και εγώ, χαμογελάτε.
2: Χαμογελάτε και κάντε τους άλλους να ανησυχούν.
1: Μέχρι εκεί, μέχρι
2: και
1: εκεί.
2: Και Διεθνής ημέρα μη βίας.
1: Μη βίας.
2: Μη βίας.
1: Μάλιστα. Ό,τι πεις, εσύ. Μόνο βία βλέπω, δεν βλέπω και κάτι άλλο γύρω μας. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, με το ξεκίνημα σήμερα, Παρασκευή, θα πούμε κάτι ευχάριστο. Έτσι θα βοτήξουμε στα βαθιά.
1: Oh.
0: Έτσι, και θα πούμε τα 5 σημάδια. Προσοχή. Έτσι, δώστε προσοχή εσείς που ενδιαφέρεστε. Τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι βγαίνεις με ψυχοπαθή.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία
0: έτσι,
1: ξεκινήσαμε.
0: Προσοχή. Εγώ δίνω συμβουλές για το Σαββατοκυριακό. Διαβάζω πράγματα και θαύματα που γίνονται σε ζευγάρια. Μην κοιτάς που δεν τα λέμε εδώ πέρα, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, 5 σημάδια ότι ο άλλος είναι ψυχοπαθής. Προσέξτε. Έλλειψη τύψεων και συνείδησης. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βλάψουν ανθρώπους οικονομικά, συναισθηματικά, ακόμα και σωματικά, αν πρόκειται να κερδίσουν κάτι από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε. Ενεργούν αποκλειστικά για προσωπικό κέρδος. Έχουν πλήρη επίγνωση του σωστού και του λάθους, του ηθικού και του ανήθικου, αλλά το συμφέρον τους είναι αυτό που υπερισχύει πάντα, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους γύρω τους, ακόμα και τα μέλη της οικογένειάς τους.
1: Μάλιστα.
0: Έλλειψη ενσυναίσθησης. Έτσι. Η περιφρόνηση των συναισθημάτων και των δικαιωμάτων των άλλων είναι ανίκανοι σε μεγάλο βαθμό να αισθανθούν λύπη, μετάνοια ή άλλο φυσιολογικό συναίσθημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αναγνωρίζονται. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωριστούν, καθώς παρουσιάζονται ως σαγηνευτικοί, γοητευτικοί, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι θα τους περιέγραφαν ως ευχάριστους, πραγματικά χαρακτηματικούς, ακόμα και ως καλούς ανθρώπους.
1: Τι λες, βρε παιδί μου.
0: Μια χαρά θέατρο μπορούν να παίξουν. Και τέλος, είναι ανεύθυνη. Ανευθυνότητα με αποτυχία διατήρηση σταθερής εργασίας και περάτωση των οικονομικών υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν και τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους. Ανοίξε το εργοτήσιο να τρώνω.
1: Τώρα μισό λεπτάκι.
0: Να. Έτσι που λες.
1: Μάλιστα.
0: Δώστε προσοχή με ποιους τύπους βγαίνετε, παιδιά.
1: Καλά, ότι θέλει προσοχή, πάντα θέλει προσοχή, να προσέχουμε τις παρέες μας, γιατί δεν ξέρεις που μπορείς να μπλέξεις και τι μπορεί να συμβεί.

0: Έρχεται διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο νερό.
1: Έτσι, να δροσιστεί λίγο ο κοσμάς εδώ πέρα.
0: Να δροσιστούμε και εμείς λίγο. Να φάμε ένα κουλουράκι που έχει μείνει εδώ από χθες.
1: Είναι καλό.
0: Είναι νόστιμο.
1: Δεν είχες αφήσει ανοιχτή την τσάντα, να ξεραθούν. Είναι...
0: Όχι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, μας βρίσκεται, γινόμαστε φίλοι, τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Εδώ λοιπόν εμείς επικοινωνούμε, εδώ τα λέμε, εδώ τα βρίσκουμε.
0: Και έτσι όπως μαζευόμαστε, έτσι σιγά σιγά.
1: Φθινοποριάζει.
0: Έτσι, έτσι. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Καλή στη συνέχεια. Μόνο. Αν ωστόσο δεν ξέρετε πού να μας βρείτε για να μας στείλετε τα μηνύματα, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λακτινικούς χαρακτήρες στα social media.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301 Αφή Μιλονίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresidel. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 2 το Οκτώβρη, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες εσύ που μας ακούς. Έτσι, συντονίσου εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, 2 ώρες μαζί είμαστε.
2: Καλώς μας ήρθες.
1: Με διάφορα που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη ζωή και όχι τίποτα από τα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον. Έτσι,
2: και
1: αυτά τα γκρίζα.
2: Εμείς γενικότερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Μπας και μας μείνει τίποτα, μπας και θυμηθούμε κάτι και αλλάξουμε λίγο τη στάση μας απέναντι στα πράγματα. Σαν σήμερα λοιπόν, 2 Οκτωβρίου, το 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. 1968 είχαμε τη σφαγή του Τλατέλολκο. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα είχαν διαδηλώσει ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, είχαν χάσει τη ζωή τους 260 άτομα και 1.200 είχαν τραυματιστεί. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2016, οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα που ένιωθαν οι Έλληνες πολίτες, 7 στους 10 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, να ένα ζήτημα που μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα που δεν είπαμε χθες.
1: Λόλα, να ένα μιλώ, για πες.
0: Για την πρόταση γάμου.
1: Α.
0: Σου έχουν κάνει πολλές φορές ή μία ήταν και η τελευταία?
1: Μου έχουν κάνει...
0: Ή έχεις κάνει εσύ, θα μπορούσες να έχεις κάνει και εσύ.
1: Όχι, δεν έχω κάνει. Ναι. Γιατί γενικά ένιωθα ότι ποτέ δεν με αφορούσε ο γάμος.
0: Καλέ, ναι.
1: Μου έχουν κάνει...
0: Και έτσι η Εύη που δεν την αφορούσε ο γάμος είναι παντρεμένη με παιδί.
1: Δύο. Ναι.
0: Εγώ που με αφορούσε δεν είμαι.
1: Κάτσε βρε, με μπερδεύεις.
0: Ψάχνει τώρα, μετράει τις φορές που έχει προτάσεις γάμου.
1: Είχα...
0: Κοίταξε να δεις.
1: Και στην τέταρτη είπα το ναι.
0: Στην τέταρτη.
1: Όχι από τον ίδιο άνθρωπο.
0: Από άλλους.
1: Ναι.
0: Είναι 4 διαφορετικοί λοιπόν. Οκ. Okay. Τι διαφορετικό είχαν όλοι αυτοί? Δηλαδή, ας πούμε, δεν ήταν η ώρα τους, δεν ήταν οι χαρακτήρες, δεν έκαναν.
1: Κοίτα,
0: τι?
1: Η πρώτη πρόταση ήταν, ήμουνα σε μικρή ηλικία. Ο άνθρωπος ήταν αυτό που θα πούμε γεια σας τελείως. Του λες ότι ξέρεις, αγόρι μου δεν μου κάνεις, θέλω να χωρίσουμε. Και την επόμενη μέρα σου σκάει ότι σε παίρνει τηλέφωνο, θέλω κάτι να σου ζητήσω, θέλω να συζητήσουμε λίγο κάτι και αυτό. Και σου σκάει με μονόπετρο. Τι δεν έχεις καταλάβει αγόρι μου, ναι, αυτό ναι, ήταν ναι. Το πρόβλημά μου νομίζεις. Εσύ δεν μου κάνεις.
0: Δεν είναι έδωσος όμως.
1: Είναι έδωσο παιδί μου, πας καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ήταν έτσι κάτι τέτοιο, βρε παιδί μου.
0: Είναι παραστική δηλαδή οι τρεις από τους τέσσερις. Εννοώ δηλαδή ότι δεν είχαν ουσιαστικά βάση και ουσία να σου κάνουν.
1: Ίσως ο ένας να είχε, έτσι, είχε λίγο ένας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαζί μου, αλλά ήταν αυτή η κατάσταση που νιώθεις ότι ο άλλος σε πνίγει, ότι θέλει να σε βάλει σε ένα χρυσό κλουβί. Έτσι, να σε έχει εκείνα και λαϊδά στο καναρίνι το δικό του, όχι, ναι, αυτό. Και εγώ
0: δεν θα μιλήσουμε για ζώδια.
1: Δεν είμαι σε τέτοια κατάσταση ως δίδυμος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήθελα αέρα-αέρα και με πιάνανε διάφορα.
0: Πρόσεχε.
1: Έχουμε ένα αντισηπτικό εδώ μέσα, το οποίο το πατάς και πετάει αλλού για αλλού.
0: Δεν ξέρεις όμως που θα πετάξει.
1: Παραλίγο να πέσει μες στα μάτια μου.
0: Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση.
1: Εσύ πόσες?
0: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ, μέχρι και πέρυσι. Στα 49 μου έκανα για πρώτη φορά.
1: Και,
0: πρόκοψε. Τελικά δεν είναι, όχι, δεν πήρα αρνητική. Ήτανε μια χαρά ήταν η όλη υπόθεση, αλλά μάλλον η εξέλιξη ήταν αρνητική, τι να πω. Πάντως τη φορά που παντρεύτηκα, γιατί έχω παντρευτεί,
1: ναι,
0: μου κάνανε. Δεν έκανα εγώ.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Αυτό δεν ξέρω, για άλλους είναι κακό. Έτσι, για άλλους είναι κακό.
1: Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί.
0: Ούτε εμένα με ενόχλησε ποτέ. Έτσι, δεν είχα το μυαλό μου να παντρευτώ. Δεν με διέφερε αυτό δηλαδή.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Και να είσαι και 30 χρονών ή 25, ξέρω και εγώ να το σκέφτεσαι και όλα αυτά. Εμένα με διέφερε να είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Έτσι, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που εννοούνται όταν έχει σπίτι και οικογένεια.
1: Εγώ τώρα να ρωτήξω κάτι.
0: Έλα, πες το.
1: Αυτή η συζήτηση για τις προτάσεις γάμου, πώς προέκυψε?
0: Έτσι μου ήρθε εμένα να το ανοίξουμε αυτό το θέμα κάποια στιγμή.
1: Α, φαντάστηκα ότι κάτι θα είχαμε, βρε παιδί μου. Κάποια πρόσφατη πρόταση γάμου, ότι κάτι συνέβηκε.
0: Όχι. Έχουμε παραμείνει εκεί που ήμασταν. Καταλάβες. Αλλά ήθελα γενικότερα έτσι το συναίσθημα αυτό. Δηλαδή, πώς νιώθει μια γυναίκα κυρίως όταν τις κάνεις πρόταση γάμου? Καταλαβαίνεις.
1: Ρωτάς λάθος άνθρωπο.
0: Και είναι άκυρη τελικά, δηλαδή είναι άκυρος αυτός, ας πούμε, ή βγαίνει άκυρος, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, γενικότερα θεωρώ, γενικά, έτσι, γενικά, όχι ειδικά, θεωρώ ότι το να προτείνεις σε έναν άνθρωπο, να πεις μάλλον σε έναν άνθρωπο ότι θεωρείς ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θέλεις και μπορείς να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου μαζί του, είναι κάτι πολύ τιμητικό.
0: Είναι κάτι ξεχωριστό όμως κιόλας.
1: Και είναι κάτι πολύ τιμητικό, σου λέει,
0: ναι,
1: ο άλλος.
0: Για να είναι τιμητικό όπως το λες, πρέπει να το έχει κάνει ελάχιστες ως μία φορά. Γιατί αν το έχει κάνει σε άλλες 20 τον προηγούμενο χρόνο, δεν είναι και πολύ τιμητικό. Έτσι δεν είναι? Εγώ στη δικιά μου την περίπτωση, ας πούμε, το να το κάνεις πρώτη φορά στις 49 νομίζω ότι έχει μια αξία.
1: Ναι.
0: έτσι. Δηλαδή, όταν στα 30 σου κάνουν και εσύ δεν κάνεις, έτσι, νομίζω ότι για να το έχεις πάρει η απόφαση σημαίνει ότι να το κάνεις όλο αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το κάνουν, μπορεί να το κάνουν 20 φορές το χρόνο, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η διαφορά.
1: Εντάξει, κοίτα, σου λέω, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το σημαντικό. Ή θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι κάτι το σημαντικό.
0: Ναι, θα έπρεπε, όχι ότι ναι. Είναι, θα έπρεπε. We were

0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά θέματα τα οποία έτσι είναι προς συζήτηση. Ας πούμε η ΕΡΤ,
1: ναι,
0: η ΕΡΤ γενικότερα.
1: Πες μου.
0: Νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Εντελώς.
0: Εγώ συζήτησα με άνθρωπο, με ηθοποιό, τις τελευταίες μέρες που παίρνει και μέρος σε μία από αυτές τις σειρές.
1: Ναι.
0: Τάσος Κωστής λέγεται.
1: Ναι.
0: Όπου μου λέει ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να δω πάλι αυτό να συμβαίνει, δηλαδή να υπάρχει μια οργάνωση έτσι ώστε να λειτουργήσει η μυθοπλασία στην ΕΡΤ με καλό τρόπο, με όμορφο τρόπο. Και νομίζω ότι χωρίς να κάνουμε διαφήμιση, έτσι κι αλλιώς κρατικό κανάλι είναι, σιγά σιγά νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του, δηλαδή.
1: Έχει,
0: που τα πληρώνουμε όλοι.
1: Έχει βάσιμες, βάσιμες αξιώσεις.
0: Α, ναι. Έχει και το ΕΡΤΦΛΙΚΣ, το οποίο είναι επίσης ωραίο.
1: Βεβαίως.
0: Είδα ένα ντοκιματέρ για το Θεό με τον Μόργαν Φρίμαν τις προηγούμενες μέρες, πάρα πολύ ωραίο. Έχει ντοκιματέρ, έχει ταινίες, έστω και αν είναι λίγο παλιότερες. Έτσι, και γενικότερα έχει έναν άλλο πολιτισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια. Λοιπόν, βλέπεις, έχουμε διάφορα να συζητήσουμε, δεν είναι μόνο οι προτάσεις γάμου.
1: Όχι,
0: λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε ακόμα μια ώρα μπροστά μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα της ειδικής ομάδας EU Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, αυξημένα κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Απέριψε την πρόταση της Ελμέ Καβάλας για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε δημοτικά ακίνητα ή τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ο Δήμαρχος Στάσου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ελμέ για την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο νησί. Αλλαγή ηγεσία στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις αρχαιρεσίες στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το νέο τώρα πρόεδρο Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται ο Κωνσταντίνος Παράσκου από τη Δράμα, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των προοπτικών του Περιγυαλίου, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του Ανεπτυξιακού Συλλόγου Περιγυαλίου με το όνομα Ορίζοντας. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση των μελών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο καφέ Κύμα στο Περιγυάλι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην κορυφή του ομίλου της με 7 βαθμούς παραμένει η Εθνική Ελλάδα στο Nations League μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή ακολουθεί η αναμέτρηση με την Γερμανία και πάλι στην Τούμπα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
9: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
8: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
9: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
8: B2B συναντήσεις,
9: Business Forum,
8: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
9: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
8: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
9: τον startupper Λάζαρο Θωμά
8: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
9: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
8: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
9: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
8: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
9: Συνδέουμε ιδέες.
8: Δημιουργούμε το αύριο.
9: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
10: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
12: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
11: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
13: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό Plumping Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, είναι 2 το Οκτώβρη. Επιβαλή κοσμάσκα τραμάδος εδώ, έχουμε θεσπίσει από την προηγούμενη εβδομάδα
2: έχουμε.
1: Να σας ταξιδεύουμε σε κάποιο μέρος εκτός Ελλάδας, έτσι σύντομα, σε ένα λεπτό δηλαδή, να σας δίνουμε έτσι κάποιες ιδέες που αν έχετε χρήματα μπορείτε να πάτε τις γιορτές ή αν δεν έχετε να μαζεύετε, μπας και πάτε. Είναι και αυτό.
2: Να μαζεύετε, εντάξει, και αυτό δύσκολο μπορεί να είναι για κάποιους, αλλά παιδιά, ας βάλουμε στόχους.
1: Ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε προτείνει.
2: Στοκχόλμη.
1: Βεβαίως. Τώρα λοιπόν θα σας προτείνω εγώ Μιλάνο. Εδώ Μιλάνο. Δίπλα. Εδώ δίπλα, γειτονικά ρε παιδί μου. Έτσι, Χριστούγεννα θες, Πρωτοχρονιά θες. Μιλάνο. Το Μιλάνο, παιδιά, δεν είναι σαν τη Ρώμη. Καμία σχέση. Έτσι, η Ρώμη είναι ένα μέρος που επίσης μπορείς να πας Χριστούγεννα.
2: Αλλά θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή για τη
1: ναι,
2: Ρώμη.
1: Μπορείς να πας Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Η Ρώμη είναι ένα, ας πούμε, τεράστιο ανοιχτό μουσείο, θα έλεγες. Το Μιλάνο δεν είναι έτσι. Έτσι, από δικιά μου εμπειρία, το Μιλάνο είναι υπέροχο, καταπληκτικό, μαγαζιά, ρούχα, κόσμος, δεν ξέρω κι εγώ, θα βρεις εκεί και κάποια καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, αν προχωρήσεις λίγο πιο μέσα στα στενάκια, μπορείς να δεις μια άλλη Ιταλία, ένα άλλο Μιλάνο, πολύ πιο φτωχό. Έτσι, έχει ένα καλό το Μιλάνο, εκτός όλων των άλλων, ότι μπορείς με ένα τρένο, από αυτά τα ωραία όμως, όχι σαν τα δικά μας, έτσι, να το πάρεις το τρένο και να σε πάει Πέργαμο, που είναι υπέροχο γιατί είναι κάστρο, είναι ωραίο σημείο, να περάσεις δηλαδή όλη μέρα εκεί, παίρνοντας, κάνει γύρω στο 50 λεπτά και κοστίζει 5 ευρώ και 20 λεπτά το άτομο. Με το τρένο να πας και 5 ευρώ να γυρίσεις, εννοείται. Είναι μια ωραία εκδρομή, όπως επίσης μπορείς να πάρεις το τρένο και να πας Λίμνη Κόμο. Δηλαδή, με ένα τρένο το οποίο δεν θα σου πάρει παραπάνω από 50 λεπτά με μία ώρα, μπορείς να πας σε ωραία μέρη. Λίμνη Κόμο, μπορεί να συναντήσεις και τον Τζορτ Κλούνεϊ εκεί, άμα είσαι πολύ τυχερός, τυχερή.
2: Κοίτα, άμα μου πεις για τον Τζόνι τον Ντέπι, ναι, να πάω να το συναντήσω. Τώρα
1: και εσύ κόλλημα τώρα.
2: Το Τζόρτζ τον Κλούνι είναι και η αμαλέλα μου δίνει, εγώ δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ένα, ότι εγώ θα σου προτείνω καλύτερα να πάτε Πέργαμο από το Μιλάνο όσες μέρες, εκτός και αν πάτε μόνο 2 μέρες, δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα, ας πούμε, να έχεις μια εβδομάδα να ταξιδέψεις ωραία, να έχεις μια άνεση. Λοιπόν, στο Πέργαμο είναι καλύτερο για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει εσείς, αν έχετε μια άλλη γνώμη. Εγώ που έχω πάει είναι υπέροχα, καταπληκτικά για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Άντε και φώτα.

0: τι έχουμε.
1: Πολλά και διάφορα. Λοιπόν, καταρχάς, να σου πω μία απίθανη ιστορία, η οποία δεν είναι από κάπου, να πεις, μας έρχεται από τα εξωτερικά.
0: Α, είναι δικιά μας εδώ.
1: Είναι
0: εμείς παράγουμε δικές μας ιστορίες, ναι.
1: Στερεά Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μία γιαγιά 80 ετών βρέθηκε στα δικαστήρια κατηγορούμενη για βάναυση μεταχείριση στο ζώο της. Mm-hmm. Το ζώο της...
0: Τι ζώο είχε?
1: Ένα γαϊδαράκο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν του είχε κόψει τα νύχια και η φιλοζωική την κατηγόρησε ότι είχε βάναυση μεταχείριση απέναντι στο ζώο, τη μήνυσε και της πήρε το γάιδαρο.
0: Μια χαρά.
1: Στο δικαστήριο αφαιώθηκε, βεβαίως.
0: Ο γάιδαρος επιστράφει.
1: Η γιαγιά ισχυρίστηκε στον πρόεδρο της έδρας ότι ουδέποτε κακομεταχειρίστηκε το γαϊδουράκι της, ενώ η συγκίνησή της ήταν τέτοια που δεν άντεξε και κατέληξε να κλαίει με λυπούς.
0: Mm-hmm. Κοίταξε να δεις, αυτού του είδους τα ζώα, τα άλογα και τα γαϊδούρια είναι βοηθητικά σε κάποιες περιοχές ακόμα, και αν είναι και συνήθεια μεγάλων ανθρώπων που είναι 70-80 χρονών, είναι το εργαλείο τους, όπως είναι για μας το αυτοκίνητο, ας πούμε.
1: Τώρα, ο τρόπος ο οποίος... Και η παρέα τους κάποιες φορές.
0: Μερικές φορές, ναι, άμα είσαι μόνος σου, φτάνεις να μιλάς με τα ζώα, όντως. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τώρα ότι κακομεταχειρίζεις το γάιδαρο αν το χτύψει λίγο εδώ, λίγο εκεί.
1: Όχι, γιατί παλιότερα... Δεν του είχε κόψει τα νύχια.
0: Ό,τι να είναι, τέλος πάντων, γιατί, ας πούμε, παλιότερα θα δεν τα κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή, δεν κοιτάγανε τόσο.
1: Εντάξει,
0: τώρα έχουμε φτάσει σε υποχόντριες καταστάσεις, ας πούμε.
1: Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι όντως κακομεταχειρίζονται τα ζώα.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κακομεταχειρίζονται ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι προηγούνται αυτοί.
1: Θα προτιμούσα να μην το γενικεύουμε. Ότι είναι καλό να τα φροντίζουμε όλα.
0: Όλα είναι καλό, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που έχουν ζήσει έτσι, μην τους κατηγορούμε. Έχουν μάθει διαφορετικά. Ίσως και σίγουρο να είναι ότι τα αγαπάνε περισσότερο τα ζώα από νεότερους. Εγώ αυτό το πιστεύω. Δεν νομίζω κάποια η οποία θα έκλαιγε έτσι όπως λες εσύ μες στο δικαστήριο. Mm-hmm. Όταν την κατηγορούν ότι έχει κακό μεταχειριστεί το ζώο της, τέλος πάντων.
1: Πάντως για να αθωθεί η γυναίκα προφανώς και δεν ίσχυε κάτι από όλα αυτά.

0: Φτάσαμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Mm-hmm. Να σας θυμίσουμε τελευταία φορά ότι έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram για επικοινωνία.
1: Από όλα έχει ο Backchat μας.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα γίνουμε φίλοι. Όλα εκεί.
1: Εκεί θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις. Όπως παλιά.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καθημερινά μαζί σας για 2 ώρες, από Δευτέρα όσο Παρασκευή. Έτσι, μπήκαμε έτσι λίγο πιο γερά στο φθινόπωρο από σήμερα, το νιώθουμε.
3: Λοιπόν,
2: ευχόμεθα τα καλύτερα.
3: Κόσμα, σε θέλω συγκεντρωμένο τώρα, άσε τις ευχές κατά μέρους. Έχω έρευνα η οποία ανατρέπει τα δεδομένα.
2: What's up, Doc? Για λόγια.
3: Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε.
2: Συγκεντρώνουμε.
3: Λοιπόν, όχι το καλοκαίρι, αλλά το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή για σεξ.
2: Καλέ, ναι. Και το καλοκαίρι καλή είναι η εποχή.
3: Σου λέει ότι η καλύτερη εποχή για σεξ είναι το φθινόπωρο. Γιατί όμως?
2: Έχει περισσότερη υγρασία.
3: Τα επίπεδα της τεστοστερόνης που συνδέονται με τη διάθεση για σεξ τους άντρες είναι πιο ψηλά το φθινόπωρο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου.
2: Το θέμα είναι να βρεις παρτενέρ που να έχει την ίδια.
3: Τεστοστερόνη, ιστρογόνα θέλεις.
2: Ιστρογόνα θέλω, ναι, όντως, αλλά την ίδια αναλογία, ναι. Αυτό, καταλαβαίνεις.
3: Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Perception, επιπλέον οι άντρες βρίσκουν πιο γοητευτικές τις γυναίκες όταν ο καιρός αρχίζει να ψυχραίνει.
2: Ισχύει αυτό.
3: Επίσης λέει άλλη έρευνα, αποκαλύπτει ότι το γυναικείο σώμα γίνεται πιο θηλυκό με πιο στρογγυλούς γοφούς το φθινόπωρο. Κλεινόμαστε στο σπίτι και αρχίζουμε το φαΐ, κατάλαβες?
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι κάνει περισσότερο κρύο και σφίγγουν οι πατσές.
3: Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε. Δεν τρέπεσαι. Επίσης, μελετώντας...
2: Ενώ θέλει να μας πει τώρα η Εύη ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν τρως πολύ. Και έτσι δεν είσαι το ίδιο στρογγυλή.
3: Επίσης,
2: αυτοί όμως που βουτάνε σε κάτι χωριάτικες και κάτι τζαντίκι και κάτι πατάτες, ας πούμε, δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ.
3: Να,
2: είναι κάποιος άλλος από έναν άλλο κόσμο.
3: Τηγανιτά κολοκυθάκια.
2: Να το βλέπεις. Καταλαβαίνεις.
3: Λοιπόν, επίσης σου λέει ότι μελέτησαν και κάποια μοτίβα που έχουν να κάνουν με τα relationship status. Το στάτους που έχουν στο Facebook ο κόσμος γενικά, ότι το φθινόπωρο γίνονται οι περισσότερες αλλαγές από ελεύθερος σε σχέση. Ενώ το καλοκαίρι έχουμε περισσότερες
2: κορισμούς. Αυτό είναι άλλο. Mm. Αυτό είναι άλλο. Το καλοκαίρι υπάρχουν πολλές οι οποίες θέλουν να είναι ελεύθερες. Για να πετάνε από
3: και
2: κλαδάκι σε κλαδάκι.
3: Και άντρες όμως.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Είναι άλλο το στυλ του ενός, άλλο το στυλ του άλλου. Αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάπου πρέπει να τρυπώσεις. Κάπου πρέπει να τροπώσεις.
3: Να βρεις ένα καταφύγι.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Καταλαβες. Πού θα πάει ο Τζιτζικάς?
3: Πάνετος, να σε πω. Ότι
2: στο σπίτι του Μέρμιγκα.
3: Από το Νοέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη, mm-hmm, είναι η πιο γόνιμη εποχή του χρόνου.
2: Αυτό. Είναι, πρέπει να κάνετε, να γονινοποιήσετε.
3: Οπότε, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα.
2: Έτσι.
3: Και το Νοέμβριο ξεκινάμε δουλίτσα.
2: Πάμε για δουλειά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Είναι μια είδηση την οποία κανονικά νομίζω θα έπρεπε να την έχουμε πει εχθές.
0: Ωραία, τι λέμε σήμερα.
1: Αλλά είναι από αυτές τις ειδήσεις που είναι στο κλίμα λίγο των ημερών. Ένας Αργεντίνος βουλευτής αποβλήθηκε γιατί καταγράφηκε από κάμερα να θοπεύει μια γυναίκα.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου, τόσο κακό.
1: Και να τη κατεβάζει την μπλούζα και. Κατά τη διάρκεια μια τηλεδιάσκεψη.
0: Αν από εκείνες
1: του Κογκρέσου.
0: Αυτό σου λέω,
1: ήταν στο κλίμα των ημερών.
0: Ο σύμβουλος, ο δημοτικός. Έχουν πολλά.
1: Τώρα ήταν Αργεντίνος βουλευτής όμως. Ναι. Και ήταν σε τηλεδιάσκεψη του Κογκρέσου.
0: Μωρέ, καλά έκανε.
1: Ο πολιτικός Χουάν Εμίλιο Αμέρι. Είχε πλάι του μία γυναίκα, την οποία άρχισε εκεί να κάνει δουλίτσα, σιγά σιγά, κατάλαβες.
0: Άμα σε εμπνέει ο άλλος, την κάνεις δουλειά οπουδήποτε, δεν ξέρω, τι λέτε εσείς. Και στο δάσος, και στο τραπέζι, και στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Θέλεις να πεις κάτι.
1: Διαβάζω την απολογία.
0: Τι απολογήθηκε κιόλας.
1: Ο 47χρονος Αμέρι σε πλήρη σύγχυση επιχείρησε να απολογηθεί
0: κοντά σε εμάς,
1: λέγοντας ότι νόμιζε πως δεν είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ εκείνη τη στιγμή και δήλωσε «Εδώ στα κεντρικά της χώρας, η σύνδεση είναι πολύ κακή. Η σύντροφός μου βγήκε από το μπάνιο και τη ρώτησα πως είναι τα επιθέματά της από σιλικόνη».
0: Μια χαρά.
1: Γιατί ήταν πριν από 10 μέρες που έκανε την επέμβαση, κατάλαβες.
0: Όχι ακόμα.
1: Και εκεί στην Αργεντινή βάζουν όλοι οι επιθέματα σιλικόνη στο στήθος οι γυναίκες. Ναι, οπότε. Ναι. Και αυτό ήθελε να τα δει, να τα φροντίσει, κατάλαβες.
0: Να δει, πήγε καλά η επένδυση.
1: Κάπως έτσι.
0: Και εκεί η επένδυση, πιστεύω έτσι. Ναι, αλλά δεν σκοτώνεις την κότα που σου δίνει χρυσά αυγά. Αυτό σε σχέση με τα χθεσινά που λέγαμε.
1: Χθεσινά, προχθές είναι, πότε ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Χθες.
1: Απλά. Τώρα καταλαβαίνεις. Δηλαδή και ο άνθρωπος ήθελε να κάνει. Να δώσει φυλάκι στον μπαμπά. Που έχει το κορίτσι του.
0: Το καταλάβαμε. Δεν θα το αναλύσουμε περισσότερο, Εύη. There's many a day I ache for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an empty

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι,
0: να πάρετε μια ανάσα κι εσείς. Να περάσετε
1: έτσι,
0: όμορφο.
1: Ναι. Έτσι απλά θα πούμε αντίο.
0: Έτσι αντίο, όπως λέμε κάθε Παρασκευή.
1: Για να πάμε για Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, να πάρουμε την ανάσα μας. Έτσι, αυτή την ωραία την ξεκούραση του Σαββατοκύριακου για να έρθουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια εμείς τη Δευτέρα, όπως πάντα.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι, ζορίζονται τα πράγματα, σκουράνουν τα πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Θα μας τα πούν τη Δευτέρα εδώ οι ειδικοί.
1: Α, σε μένα αναφέρεσαι τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο, σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Να περάσετε υπέροχα, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς και πάλι κοντά σας Δευτέρα. Φιλιά πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα της ειδικής ομάδας EU Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, αυξημένα κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Απέριψε την πρόταση της Ελμέ Καβάλας για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε δημοτικά ακίνητα ή τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ο Δήμαρχος Στάσου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ελμέ για την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο νησί. Αλλαγή ηγεσία στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις αρχαιρεσίες στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το νέο τώρα πρόεδρος Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται ο Κωνσταντίνος Παράσκου από τη Δράμα, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των προοπτικών του Περιγυαλίου, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του Ανεπτυξιακού Συλλόγου Περιγυαλίου με το όνομα Ορίζοντας. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση των μελών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο καφέ Κύμα στο Περιγυάλι.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην κορυφή του ομίλου της με 7 βαθμούς παραμένει η Εθνική Ελλάδα στο Nations League μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή ακολουθεί η αναμέτρηση με την Γερμανία και πάλι στην Τούμπα.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
12: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
11: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
12: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
11: B2B συναντήσεις,
12: Business Forum,
11: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
12: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
11: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
12: τον startupper Λάζαρο Θωμά
11: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
12: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
11: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
12: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
11: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
12: Συνδέουμε ιδέες.
11: Δημιουργούμε το αύριο.
12: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
15: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα.
16: Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ κλείστε υπολογιστές, απομακρυνθείτε σιγά σιγά από υποχρεώσεις και μην κάνετε καμία απότομη κίνηση. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, συνεπώς το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ κοντά μας. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, για τις επόμενες δύο ώρες τα Energy Vibes αναλαμβάνουν υπηρεσία αποσυμπίεσης. Μεγάλες επιτυχίες, viral θεματάκια, περιέργειες, ιστορίες, ζώδια, άχρηστες πληροφορίες, ταξίδια και γενικά χαβαλές, έτσι, σε ποσότητα οικογενειακής συσκευασίας. Emails και υποχρεώσεις από Δευτέρα. Deadlines, δεν σας ακούμε καλά. Σχολικές τσάντες, τις αφήνουμε κάτω και απομακρυνόμαστε. Το τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο, επιτέλους, πραγματικά μια σοβαρή ερώτηση για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Η Παρασκευή δεν ήρθε εδώ για να λύσει προβλήματα, ήρθε για να μας δώσει το κάτι παραπάνω. Κοίταξε την εβδομάδα στα μάτια και της είπε: ευχαριστούμε πάρα πολύ, από εδώ και πέρα αναλαμβάνω εγώ. Δυναμώστε λοιπόν το ραδιόφωνο, βάλτε διάθεση στο τέρμα και θεωρήστε το weekend επίσημα ξεκλείδωτο.
15: Energy Vibes.

Σαν σήμερα, 2 Οκτωβρίου, γράφτηκαν μερικές σελίδες που αξίζει να θυμόμαστε. Σαν και σήμερα, το 1869, γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, σύμβολο της μη βίας και της ανεξαρτησίας της Ινδίας. Γι' αυτό και σήμερα γιορτάζεται παγκοσμίως η μέρα της μη βίας. Λέμε τώρα στα λόγια, έτσι. Λίγο πιο μετά, το 1950, στη Νέα Υόρκη έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βάζοντας τα θεμέλια στην σύγχρονη διπλωματία. Στη μουσική, η σημερινή μέρα, Δευτέρα Οκτωβρίου, έχει να μας χαρίσει δυνατές στιγμές. Το 1982 ο Michael Jackson κυκλοφόρησε σαν και αυτή την ημέρα το Thriller, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τη μουσική αλλά και τα βίντεο κλιπς. Το 2004, αρκετά χρόνια μετά, το Call On Me του Eric Prydz ανέβηκε στην κορυφή των UK Charts και έγινε το soundtrack κάθε dance βραδιάς αλλά και των γυμναστηρίων. Και βέβαια, σαν σήμερα το 1962, ρωτήστε τον παππού και τη γιαγιά, οι Beatles έγραψαν ιστορία με το πρώτο του single, το Love Me Do, βάζοντας έτσι μπροστά τη μηχανή της Beatlemania.

Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που αλλάζει σιγά σιγά το σκηνικό. Οι μέρες μικραίνουν, το βράδυ αρχίζεις να ψάχνεις κάτι να ρίξεις πάνω σου και ο παγωμένος καφές σιγά σιγά κοιτάζει με αγωνία την κούπα που έρχεται να του πάρει τη θέση. Είναι η εποχή επίσης της απογευματινής βόλτας, της πρώτης μυρωδιάς της βροχής, του λες να πάρω ένα μπουφάν και φυσικά του που έβαλα πέρσι τα φθινοπορεινά. Και κάθε αλλαγή εποχής θέλει το σωστό soundtrack. Το φέρνουμε εδώ, έτσι. Τραγούδια για το αυτοκίνητο, μουσικές για το γραφείο, αγαπημένα κομμάτια για εκείνη την ώρα που πέφτει ο ήλιος και ξαφνικά όλα μα όλα αποκτούν λίγο περισσότερο Οκτώβρη. Και εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα, έχουμε σκοπό να του βάλουμε την καλύτερη μουσική υπόκρουση. Γιατί μπορεί να πέφτει λίγο η θερμοκρασία, την ενέργεια όμως δεν την πειράζουμε. Καλό Οκτώβρη με δυνατές μουσικές, ωραίες στιγμές και πάντα, πάντα με χαμόγελα και energy vibes.

0: Καβάλα Νιούς στις 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκι.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
13: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
12: σου φέρνω τώρα τροφή για σκέψεις. Τρία must-do πραγματάκια που πρέπει να κάνουμε τον Οκτώβριο. Πρώτο, κάνε μια φθινοπορεινή απόδραση. Όχι, θα δούμε, να κανονίσουμε, θα κοιτάξω Airbnb. Κλείστο. Βουνό, χωριό, νησί, οπουδήποτε αλλάζει λίγο εικόνα έξω από το παράθυρο. Μπόνους του Οκτώβρη, λιγότερος κόσμος και δεν χρειάζεται να παλέψεις για ξαπλώστρα λες και παίζεις τελικό Champions League. Δεύτερο, βγες μια μέρα χωρίς πρόγραμμα. Καφές, βόλτα, φαγητό και κινητό όσο γίνεται στην τσέπη. Και μην φωτογραφίζεις τα πάντα. Επιτρέπεται πλέον να φας ένα γλυκάκι έτσι χωρίς να ενημερωθεί το Instagram. Έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά από εμένα. Και τρίτο, εκμεταλλεύσου το μεγάλο κόλπο της 28ης Οκτωβρίου. Φέτος πέφτει Τετάρτη. Δηλαδή η Αργία κάθεται ακριβώς στη μέση της εβδομάδας και μας κοιτάζει προκλητικά. Δευτέρα, Τρίτη άδεια. Πέμπτη, Παρασκευή άδεια. Και ξαφνικά 4 ημέρες κανονικής άδειας μεταμορφώνονται σε 9 συνεχόμενες μέρες ελευθερίας αν βάλεις μέσα και τα Σαββατοκύριακα. Αυτό δεν είναι άδεια, είναι φθινοπορεινό Εράσμους εργαζομένου. Οκτώβρης λοιπόν έχει σχέδιο. Ακολούθησε το. Εσύ χρειάζεσαι απλώς την έγκριση του προϊσταμένου. Λέμε τώρα. Ή της σημαίας, έτσι. Energy vibes.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Η περιέργεια βρίσκεται τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε ήξερες ότι είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των πιο απίθανων απαντήσεων. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι η Σαχάρα ήταν κάποτε καταπράσινη? Η σημερινή εικόνα της Σαχάρας ως μία από τις πιο ξηρές και αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη κρύβει μία συναρπαστική ιστορία. Πριν από περίπου 10.000 χρόνια, κατά τη διάρκεια της νεολιθικής εποχής, η Σαχάρα ήταν καταπράσινη και γεμάτη λίμνες και ποτάμια. Αυτή η περίοδος, γνωστή ως Υγρή Σαχάρα, χαρακτηρίστηκε από άφθονες βροχοπτώσεις, οι οποίες επέτρεπαν την ύπαρξη πλούσιας χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή. Οι αρχαιολογικές αναγκαλύψεις αποδεικνύουν ότι οι ανθρώπινοι πληθυσμοί που ζούσαν εκεί ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Ωστόσο, περίπου από πριν 5.000 χρόνια, οι κλιματικές αλλαγές οδήγησαν σε μια σταδιακή ερημοποίηση, με τη Σαχάρα να μετατρέπεται σιγά σιγά στην ξηρή έρημο όπου γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή η αλλαγή είχε σημαντικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς της περιοχής, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν σε πιο έφορες περιοχές. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το ήξερες. Είμαι επίσης σιγουρότερος ότι τώρα μόλις το έμαθες.
2: Ακούς Energy Vibes.

Energy Vibes και το 1900 ένας Βρετανός στρατιώτης, ο Charles Platts, από το δεύτερο σύνταγμα του Yorkshire, έστειλε στη σύζυγό του Marth μία μπάρα σοκολάτας Rowntree από τις αποικίες όπου υπηρετούσε. Η νεαρή σύζυγος δοκίμασε μόνο ένα κομματάκι, γλυκάθηκε με την γεύση της αλλά και την θύμηση του αγαπημένου της και την φύλαξε σε ένα συρτάριο που έμενε σχεδόν άθικτη για περισσότερο από ένα ολόκληρο αιώνα. Σήμερα, 124 χρόνια αργότερα, αυτή η σοκολάτα βγήκε σε δημοπρασία. Εκτιμήθηκε ότι η τιμή της που θα έπιανα ήταν τουλάχιστον 1000 δολάρια. Η σοκολάτα δεν πωλήθηκε μόνη της, συνοδεύτηκε από ένα γράμμα του τότε βασιλιά Καρόλου, ένα κουτί που απεικόνιζε την βασίλισσα Βικτόρια και δύο στρατιωτικά μετάλλια, ένα από την Νότια Αφρική και ένα από την Ινδία. Το σύνολο αποτελεί ένα πραγματικό συλλεκτικό θησαυρό από την εποχή των αποικιών. Τώρα, η μεγαλύτερη απορία είναι η εξής. Με τα τόσα χρόνια που πέρασαν, λέτε να είναι ακόμα φαγόσιμη η σοκολάτα? Αν και μάλλον καλύτερα να μην το ρισκάρει κανείς, γιατί μετά το ραντεβού ξέρεις που είναι. Ακούς Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα της ειδικής ομάδας EU Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, αυξημένα κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Απέριψε την πρόταση της Ελμέ Καβάλας για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε δημοτικά ακίνητα ή τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ο Δήμαρχος Στάσου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ελμέ για την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο νησί. Αλλαγή ηγεσία στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις αρχαιρεσίες στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το νέο τώρα πρόεδρο Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται ο Κωνσταντίνος Παράσκου από τη Δράμα, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των προοπτικών του Περιγυαλίου, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του Ανεπτυξιακού Συλλόγου Περιγυαλίου με το όνομα Ορίζοντας. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση των μελών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο καφέ Κύμα στο Περιγυάλι.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην κορυφή του ομίλου της με 7 βαθμούς παραμένει η Εθνική Ελλάδα στο Nations League μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Γερμανία και πάλι στην Τούμπα.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
8: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
7: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
8: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
7: B2B συναντήσεις,
8: Business Forum,
7: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
8: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
7: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
8: τον startupper Λάζαρο Θωμά
7: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
8: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
7: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
8: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
7: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
8: Συνδέουμε ιδέες.
7: Δημιουργούμε το αύριο.
8: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
11: Στο Ιντερβέτ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
13: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
14: Στη σημερινή μας εκπομπή θα εξερευνήσουμε τα ζώδια που δεν μπορούν να διαχειριστούν την θλίψη. Είμαι ο Κυριάκος και κάποια ζώδια δυσκολεύονται πάρα πολύ περισσότερο από κάποια άλλα να διαχειριστούν τη θλίψη και τα αρνητικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, ο Ταύρος έχει μεγάλη ανάγκη από σταθερότητα και ασφάλεια και κάθε αλλαγή στο προγραμματισμένο του πλαίσιο μπορεί να τον βγάλει εκτός ισορροπίας. Όταν οι συνήθειες του διαταράσσονται από κάτι αρνητικό, όπως μια απώλεια ή απογοήτευση, απογοήτευση, προτιμά να κλειστεί στον εαυτό του, να απομονωθεί και να μην μιλήσει σε κανένα μέχρι να νιώσει έτοιμος να αντιμετωπίσει ξανά την πραγματικότητα. Η αναποφασιστικότητά του να εκφράσει τα συναισθήματά του τον κάνει συχνά να φαίνεται απρόσιτος σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Ο καρκίνος, από την άλλη, είναι γνωστός για την συναισθηματική του φύση και την τάση του να απορροφά τα συναισθήματα των άλλων, λες και είναι σφουγγάρι. Όταν έρχεται αντιμέτωπος με μια θλιβερή κατάσταση όπως έναν χωρισμό ή απώλεια, δυσκολεύεται πάρα πολύ να παραμείνει ψύχρεμος. Η θλίψη του καρκίνου μοιάζει να τον κατακλείζει και συχνά βρίσκει τον εαυτό του να βυθίζεται στη μελαγχολία. Για να ανακάμψει, χρειάζεται σταθερή στήριξη από τους αγαπημένους του, καθώς μόνος του δυσκολεύεται να δει το φως στο τέλος του τούνελ. Τέλος, ο Παρθένος, παρά το πρακτικό του μυαλό και τη λογική του προσέγγιση, χάνει την ψυχραιμία του όταν κάτι αρνητικό συμβεί στη ζωή του. Όταν αντιμετωπίζει τη θλίψη, η αναλυτική του φύση μετατρέπεται σε υπερβολική σκέψη, όσο και άγχος. Έχει την τάση να φαντάζεται το χειρότερο και να κάνει σενάρια που επιβαρύνουν την ψυχική του υγεία. Η λογική που συνήθως τον διακρίνει θολώνει και ο Παρθένος μπαίνει έτσι σε ένα φαύλο κύκλο αρνητικών συναισθημάτων.
15: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Έχουμε ωραίο θεματάκι σήμερα. Πώς καταλαβαίνεις ότι η γάτα σου έχει νεύρα? Βασικά, θα στο κάνει αρκετά ξεκάθαρο. Ουρά που χτυπάει πέρα δόθε, αυτιά κολλημένα πίσω, βλέμμα τύπου έχεις 5 δευτερόλεπτα να εξαφανιστείς. Και ξαφνικά δεν θέλει ούτε χάδια ούτε πολλά. Αν τα νεύρα ανέβουν επίπεδο, μπορεί να αρχίσει να έχει έντονα νιαουρίσματα, να ξύνει έπιπλα, να ρίχνει πράγματα από τα ράφια ή απλώς να σε κοιτάζει επίμονα, σχεδιάζοντας την έξωσή σου από το σπίτι. Τι κάνουμε? Της δίνουμε προφανώς χώρο, ηρεμία και ξεχνάμε προς το παρόν τις αγκαλίτσες. Γιατί με μία θυμωμένη γάτα, μάλλον προφανώς δεν υπάρχει. Πάμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει μόνο ζητώ συγγνώμη, κυρία μου. Θα περάσω αργότερα να δω αν εγκρίθηκε η παραμονή μου στο σπίτι. Και μην ξεχνάτε, εσείς πληρώνετε νίκιο, ρεύμα και τροφές. Εκείνη απλώς σας επιτρέπει να μένετε μαζί της. Energy vibes.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και στη Σουηδία οι μαθητές πληρώνονται με $187 παρακαλώ το μήνα για να πηγαίνουν σχολείο. Όπα, όπα, κόψε λόγια, μη μας πάρουνε χαμπάρι και εδώ οι δικοί μας αρχίζουν και μας τα ζητάνε. Τα μάτια των μωρών δεν παράγουν δάκρυα μέχρι να γίνει το μωρό μεταξύ 3 και 6 εβδομάδων. Αυτό δεν το ξέραμε. Τα περισσότερα βιβλία από κάθε άλλο λαό της γης διαβάζουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι της Ισλανδίας. Με τόσο χειμώνα και κρύο, λογικό το βρίσκω. Η κόλλα επίσης στεγνώνει εξαιτίας της υγρασίας και όχι του αέρα. Τέλος, μπορεί να πιστεύεις το αντίθετο, αλλά η αλήθεια είναι ότι περίπου μόνο το 15% της ερήμου της Σαχάρας καλύπτεται από άμμο. Και αν όλα αυτά δεν έχουν να σου πούνε τίποτα ως γνώσεις και εμπειρία μυαλού και θέλεις πραγματικά μόλις τώρα που τις άκουσες να τις μεταφέρεις στο δικό σου recycling bin, οκ, πάτα το enter και ακολούθησε με σε επιτυχίες.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκι.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Καβάλα News
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News στους 102,8.
9: Servette Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Servette, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
12: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
11: Travel Energy Tips.
12: Θέλεις ταξιδάκι, αλλά η παρέα σου έχει αρχίσει τα γνωστά. Δεν μπορώ τότε να το δούμε. Περιμένω να πληρωθώ. Άστους, φύγε μόνος σου. Η εποχή μας το επιτάσσει. Ο Οκτώβρης είναι εξαιρετικός για ένα οικονομικό solo τριήμερο και έχουμε 5 πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Κωνσταντινούπολη για Βόσπορο, βόλτες και street food. Βελιγράδι για όμορφη πόλη χωρίς να πάθει κρίση η κάρτα σου. Σόφια για βόλτες, ιστορία και νυχτερινή ζωή. Μετέωρα για φύση, ηρεμία και ένα μικρό restart. Και φυσικά τη Θεσσαλονίκη μας, όπου πας για ένα βραδάκι και καταλήγεις να τρως σουτζουκάκια στις 2 η ώρα το πρωί. Και το καλύτερο σε όλο ταξίδι. Δεν ρωτάς κανέναν που θέλεις να φάμε, δεν περιμένεις κανέναν να ετοιμαστεί και το πρόγραμμα είναι απολύτως δημοκρατικό. Αποφασίζεις εσύ και συμφωνείς ομόφωνα. Βαλιτσάκι λοιπόν, ακουστικά, καλή playlist και δρόμο. Γιατί μερικές φορές η καλύτερη ταξιδιωτική παρέα είναι αυτή που δεν σου λέει «Κάτσε μισό λεπτό να βγάλω άλλη μία φωτογραφία». Energy vibes.

η TikToker η Kylie Mae Maivan, γνωστή ως The Clean Girl, έχει αποκτήσει δημοτικότητα για τα βίντεό της που περιλαμβάνουν καθαρισμούς διαφόρων αντικειμένων και χώρων. Πρόσφατα, ωστόσο, η Maivan έκανε στροφή στον καθαρισμό εγκαταλειμμένων τάφων, παρακαλώ, προκαλώντας έτσι ποικιλία αντιδράσεων. Σε ένα viral βίντεο, επιλέγει τυχαία έναν τάφο για να τον καθαρίσει, χρησιμοποιώντας μια ροζ μπάλα για να αποφασίσει ποιον θα φροντίσει. Στο βίντεο, λοιπόν, η τύπισσα καθαρίσει σχολαστικά την ταφόπλακα, η οποία έχει υποστεί φθορά από την παραμέληση. Εξηγεί ότι ήθελε να δείξει σεβασμό σε όσους δεν έχουν συγγενείς να φροντίσουν, εννοείται, τους τάφους τους, επισημένοντας την κατάσταση του τάφου που επέλεξε. Παρά τις καλές της προθέσεις, οι αντιδράσεις ήταν μεικτές. Ορισμένοι επένεσαν την χειρονομία της ως όμορφη, ενώ κάποιοι άλλοι ανησυχούσαν για την ηθική διάσταση του να καθαρίζει τάφους χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των αρχών του νεκροταφείου. Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν έντονη αντίθεση, σημειώνοντας ότι επέμβαση σε έναν τάφο χωρίς άδεια μπορεί να θεωρηθεί ασέβεια, ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Maivan. Τα βίντεο της έχουν ανοίξει μια διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τα όρια και το σεβασμό προς τους νεκρούς, αποδεικνύοντας πόσο διχαστική μπορεί να είναι μια φαινομενικά αθώα κίνηση, αθώα ενέργεια. Παρά τη διαμάχη, η Maivan προσπαθεί και συνεχίζει να δημοσιεύει βίντεο με ανάλογο περιεχόμενο, με πάρα πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν την υποστήριξή τους, θεωρώντας ότι τα καθαριστικά βίντεο ως πράξεις καλοσύνης και φροντίδας έχουν

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα της ειδικής ομάδας EU Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, αυξημένα κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Απέριψε την πρόταση της Ελμέ Καβάλας για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε δημοτικά ακίνητα ή τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ο Δήμαρχος Στάσου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ελμέ για την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο νησί. Αλλαγή ηγεσία στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις αρχαιρεσίες στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το νέο τώρα πρόεδρο Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται ο Κωνσταντίνος Παράσκου από τη Δράμα, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των προοπτικών του Περιγυαλίου, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του Ανεπτυξιακού Συλλόγου Περιγυαλίου με το όνομα Ορίζοντας. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση των μελών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο καφέ Κύμα στο Περιγυάλι.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην κορυφή του ομίλου της με 7 βαθμούς παραμένει η Εθνική Ελλάδα στο Nations League μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Γερμανία και πάλι στην Τούμπα.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
9: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
8: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
9: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
8: B2B συναντήσεις,
9: Business Forum,
8: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
9: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
8: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
9: τον startupper Λάζαρο Θωμά
8: και τον YouTuber Κονίλο σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
9: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
8: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
9: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
8: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
9: Συνδέουμε ιδέες.
8: Δημιουργούμε το αύριο.
9: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
5: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκη.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
8: Okay, I feel the rhythm. Something's going on.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα της ειδικής ομάδας EU Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, αυξημένα κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Απέρριψε την πρόταση της Ελμέ Καβάλας για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε δημοτικά ακίνητα ή τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ο Δήμαρχος Στάσου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ελμέ για την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο νησί. Αλλαγή ηγεσία στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις αρχαιρεσίες στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το νέο τώρα πρόεδρο Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται ο Κωνσταντίνος Παράσκου από τη Δράμα, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των προοπτικών του Περιγυαλίου, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του Ανεπτυξιακού Συλλόγου Περιγυαλίου με το όνομα Ορίζοντας. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση των μελών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο καφέ Κύμα στο Περιγυάλι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην κορυφή του ομίλου της με 7 βαθμούς παραμένει η Εθνική Ελλάδα στο Nations League μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Γερμανία και πάλι στην Τούμπα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορτμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είχε ζέστη, έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε?
8: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
10: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
11: Το άκουσες αυτό?
12: Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
17: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
18: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
17: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
18: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
17: B2B συναντήσεις,
18: Business Forum,
17: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
18: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
17: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
18: τον startupper Λάζαρο Θωμά
17: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
18: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
17: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
18: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
17: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
18: Συνδέουμε ιδέες.
17: Δημιουργούμε το αύριο.
18: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
16: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
19: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
20: New music show with Gianni Buzica.
21: My name is Benson Boone.
22: Hey, this is Calvin Harris.
23: Hello, this is Claude.
24: Hi, this is Taylor Swift.
25: Hi, I'm Selena Gomez.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Teddy Swims, Magic Jordan με Naomi Sharon και τη νέα συνεργασία του D. Colm. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Lost Frequencies και Marie Froese στο Παραΐσο.

Αυτός ήταν ο νέος Lost Frequency στο New Music Show και έπα τώρα στο νέο Teddy Swims και το Perfect Man, το οποίο είναι ακόμη ένα δείγμα της δουλειάς που ετοιμάζει. Το τρίτο του άλμπουμ είναι καθοδόν και αυτό είναι ένα τραγούδι στο οποίο καταρρύπτει την ιδέα του αψεγάδιες του συντρόφου, αναγνωρίζοντας ανοιχτά τα δικά του λάθη και τις μεταμέλειές του. Το καλύτερο απ' όλα όμως ήταν η αρχική πρόθεση του track, ένα εγχείρημα που θύμιζε ταινία δράσης. Είχε γράψει μάλιστα σε ένα post ότι η εταιρεία του δεν πίστεψε στο όραμά του και αναγκάστηκε να βάλει χρήματα ο ίδιος για να γίνει η ιδέα του πραγματικότητα. Νέο Teddy Swims με το Perfect Man έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show. There's

AJ Mitchell και Easier στο New Music Show και πάτε τώρα στην Freya Sky, η οποία παρουσίασε για πρώτη φορά το Bad Taste κατά τη διάρκεια του πρώτου του show ως headliner. Ήταν ένα acoustic performance στη Νέα Υόρκη. Το track αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους fans της και είχε την ίδια θετική ανταπόκριση και στην Stars Align Tour που ακολούθησε. Μετά την επιτυχία που σημείωσε στις ζωντανές της εμφανίσεις, το ερχόμενο ταλέντο μπήκε στο στούντιο για να το ηχογραφήσει και ήρθε η ώρα να το ακούσουμε και εμείς τώρα στην επίσημη εκδοχή του στο New Music Show.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες στον αδερφό σου.
3: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
4: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκη.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ.
10: πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα κούρος Istiqbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istiqbalkouros.gr.
12: Καβάλα News
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News στους 102,8.
14: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
15: Hi all, this is Rosalia.
16: Hey guys, it's Camila Cabello.
17: Hi, this is Shakira.
18: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
19: Hi, this is Adele.
20: Hey, it's Taylor Swift.
21: Hey, it's Miley Cyrus.
22: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
23: Γιάν Μπουτζίκας.
24: New Music Show.
25: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

τριτομέρες στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα, είμαι ο Γιάννης Πουτζίκας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια όλη αυτή την εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα. Ήταν η επιστροφή των Kasabian Silver Ape Lies στο New Music Show και πάω τώρα στη συνεργασία των Magic Jordan με την Naomi Sharon, η οποία ξεκινά με σύνθηκους εμπνευσμένους από τη δεκαετία του 80.

Sienna Spyro και Material Lover στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011 όταν το We Found Love της Rihanna σε συνεργασία με τον Calvin Harris ήταν το πρώτο single από το έκτο της άλμπουμ Talk That Talk. Σύμφωνα με τη Leona Lewis είχε προταθεί σε αυτήν αλλά είχε επιλέξει άλλο τραγούδι για να κυκλοφορήσει τότε και έτσι δεν προχώρησε. Όμως και η Nicole Scherzinger είχε δηλώσει ότι της προτάθηκε αλλά το απέρριψε γιατί είχε πολλή δουλειά εκείνη την περίοδο. Κατέληξε λοιπόν στην καημένη τη Riri και έγινε mega hit. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική για 10 εβδομάδες και είναι το 21ο πιο επιτυχημένο στην ιστορία του Billboard. Σκαρφάλωσε επίσης στην κορυφή σε άλλες 25 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία, όπου εκεί έγινε το έκτο της νούμερο 1 αλλά και το τρίτο του Calvin Harris. Το κλιπ είναι σε σκηνοθεσία της δικιάς μας Μελίνα Ματσούκας και πήρε βραβείο Grammy και MTV. Το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια του αιώνα. Το We Found Love λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 14 φορές για μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα της ειδικής ομάδας EU Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, αυξημένα κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Απέρριψε την πρόταση της Ελμέ Καβάλας για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε δημοτικά ακίνητα ή τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ο Δήμαρχος Στάσου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ελμέ για την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο νησί. Αλλαγή ηγεσία στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις αρχαιρεσίες στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το νέος τώρα πρόεδρος, Σωτήρη Λαζαρίδη, διαδέχεται ο Κωνσταντίνος Παράσχου από τη Δράμα, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των προοπτικών του Περιγυαλίου, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του Ανεπτυξιακού Συλλόγου Περιγυαλίου με το όνομα Ορίζοντας. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση των μελών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο καφέ Κύμα στο Περιγυάλι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην κορυφή του ομίλου της με 7 βαθμούς παραμένει η Εθνική Ελλάδα στο Nations League μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή ακολουθεί αναμέτρηση με τη Γερμανία και πάλι στην Τούμπα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό, κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
9: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
10: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
11: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
10: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
11: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
10: B2B συναντήσεις,
11: Business Forum,
10: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
11: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
10: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
11: τον startupper Λάζαρο Θωμά
10: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
11: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
10: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
11: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
10: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
11: Συνδέουμε ιδέες.
10: Δημιουργούμε το αύριο.
11: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Hi everyone, this is Rosé.
14: Hey, it's Bruno Mars.
15: New music show.
16: Εδώ τα ακούς

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα. Milky, Just the Way You Are, στην εκτέλεση του David Guetta. Και πάω τώρα στο πρώτο Ιταλο-Ευρωπαϊκό γυναικείο K-pop συγκρότημα. Είναι όντως γεγονός. Οι 14 δημιουργήθηκαν ως ένα μοναδικό οικοσύστημα που εστιάζει στη νέα γενιά, χτισμένο γύρω από 4 ταλαντούχα νέα κορίτσια και σχεδιασμένο να απευθύνεται άμεσα στο εφηβικό κοινό, χρησιμοποιώντας γλώσσα που διαμορφώνουν την καθημερινότητά του. Πρώτο σίγγλ είναι το One More Kiss, που συνοδεύεται και από ένα βίντεο. Η μορφή του κλιπ έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να προβάλλει τις ερμηνευτικές ικανότητές τους, αλλά και για να εμπλέξει άμεσα το κοινό με την χορογραφία του. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Jubel και Ocean House στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στο τρίτο άλμπουμ Thin Wall στον Balthazar υπήρχε το ατμοσφαιρικό Bunker. Για την παραγωγή αυτού του δίσκου συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με τον Ben Hillier, γνωστό για τις δουλειές που έχει κάνει με τους Blair και τους Depeche Mode. Τον έφτιαξαν κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκαναν σε όλο τον κόσμο και το αποτέλεσμα ήταν ένα indie rock album γεμάτο από μελαγχολικές μελωδίες. Έτσι ακριβώς είναι και το Bunker που έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία στη χώρα μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.
1: Every time.

0: Καβάλα Ελλήνης στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Hi, this is Ariana Grande.
8: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
9: What's up, guys? I'm Alex.
10: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: It's Ozier.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
14: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η νούμερο 1 επιτυχία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Dati και Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Οκτωβρίου 2015 κυκλοφόρησε το Stories. Το δεύτερο άλμπουμ του Avicii ήταν σε παραγωγή του ίδιου, ενώ διάφορα ονόματα τον βοήθησαν για να το ολοκληρώσει όπως ο Martin Garrix. Πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν τραγούδια του δίσκου όπως ο Chris Martin, ο Robbie Williams αλλά και ο Brandon Flowers των Killers. Παρ' όλα αυτά κανένας δεν εμφανίζεται στα credits. Η μεγαλύτερη επιτυχία από αυτό το δίσκο ήταν αναμφισβήτητα το Waiting for Love που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Πρόσπα και Κλούνη στην επιτυχία Free Your Mind. Και πάμε τώρα σε ένα track με τίτλο Ιμβούλα, που σημαίνει βροχή τόσο στα Ζουλού όσο και στα Κόσα. Υπεύθυνοι για να ενώσουν αυτούς τους δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους είναι ο DJ Colm και ο DJ Maforisa. Ο ένας δίνει τα απαλά φωνητικά του και τη διεθνή εμπειρία του στη σύνδεση τραγουδιών, ενώ ο άλλος βάζει την ταυτότητα του Αμαπιάνο, χάρη στην οποία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του είδους. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Αλίος και Λίζα Άγια.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα της ειδικής ομάδας EU Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, αυξημένα κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Απέριψε την πρόταση της Ελμέ Καβάλας για τη στέγαση εκπαιδευτικών σε δημοτικά ακίνητα ή τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ο Δήμαρχος Στάσου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ελμέ για την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο νησί. Αλλαγή ηγεσία στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας μετά τις αρχαιρεσίες στα γραφεία του τμήματος στην Καβάλα. Το νέος τώρα πρόεδρος Σωτήρη Λαζαρίδη διαδέχεται ο Κωνσταντίνος Παράσκου από τη Δράμα, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των προοπτικών του Περιγυαλίου, κάτοικοι και επαγγελματίες προχωρούν στην ίδρυση του Ανεπτυξιακού Συλλόγου Περιγυαλίου με το όνομα Ορίζοντας. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση των μελών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο καφέ Κύμα στο Περιγυάλι.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην κορυφή του ομίλου της με 7 βαθμούς παραμένει η Εθνική Ελλάδα στο Nations League μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή ακολουθεί αναμέτρηση με την Γερμανία και πάλι στην Τούμπα.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή, Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
9: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
12: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Ψηρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Άλεξ Γουόρ είναι στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. 2 ώρες θα περάσουμε μαζί γεμάτες μουσική, με αγαπημένα τραγούδια από το σήμερα, αλλά και κάποια flashback από το χθες. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Ava Max, αυτή που έρχεται. Out of your mind. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Ακριβώς, Street of Dreams, YouTube. Το γνωστό στυλ, αγαπημένο πάντα των YouTube. Και σε επέμβαση κολπικής μαραμαριγής στην καρδιά υποβλήθηκε πρόσφατα ο Λάιον Ρίτσι. Και όλα ευτυχώς πήγαν καλά. Ο 77χρονος καλλιτέχνης θα κάνει μια παύση από τη μουσική προκειμένου να αναρρώσει από το χειρουργείο. Λογικό. Ο Λάιον Ρίτσι επρόκειται να εμφανιστεί μαζί με τους Earth, Wind & Fire σε τρεις κοινές συναυλίες στο Σαν Φραντζίσκο, Σικάγο και Οχάιο. Αναβλήθηκαν όλα αυτά, αλλά οι προγραμματισμένες συναυλίες για τον Νοέμβριο μάλλον θα γίνουν κανονικά. Λάιον Ρίτσι από το 1982, κάπου εκεί. Tell me.

Cosmos Midnight featuring Forest Claudette. Borrow Time, το έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Είναι πάρα πολύ κεφάτο και μας αρέσει. Και σας αρέσει και εσάς φυσικά. Και έφυγε από τη ζωή αυτές τις μέρες ο Pete Byrne. Ποιος είναι ο Pete Byrne? Ήταν ο τραγουδιστής των Naked Eyes, ενός διάσημου 80's συγκροτήματος. Και έφυγε και σχετικά νέος, 74 χρονών στην εποχή μας, δεν τον λες μεγάλο. Μία από τις επιτυχίες των Naked Eyes που θα θυμηθούμε παρέα, Promises Promises από το 1983.

Τι ωραίο τραγούδι. Ήταν από τα πρώτα των Naked Eyes. Και μάλιστα αυτό, αν δεν απατώμε, βρισκόταν στο ντεμπούτο τους άλμπουμ εκείνη την εποχή, το 83. Πρόμησης, πρόμησης, και πάμε σε διάλειμμα με μια διασκευή. Τώρα δεν είμαι σίγουρη αν είναι προϊόν της AI ή το σχήμα είναι original. Πάντως ναι, πρόκειται για διασκευή. Can't Get By Without You, το πρωτότυπο από τους Real Thing, εδώ διασκευασμένο από τον DJ Jazzy D and the Groove Master. Τώρα AI όχι, θα σας γελάσω. Και έτσι ακριβώς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

5 στουδιακά άλμπουμ στο ενεργητικό του, πάρα πολύ καλός, ο Αμερικανός Dylan LeBlanc. Forgotten Things, αυτό που ακούσαμε, και ξεκινήσει αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Χαιρετίζουμε εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα και πάμε στο δικό μας Leon of Athens από το 2017, Aeroplane. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο κλιπ, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ξεκινάμε επιβλητικές κιθάρες και εικόνες που θυμίζουν indie road ταινία.

ένα κομμάτι που κατάφερε να ανέβει στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts, έτσι να τα λέμε και αυτά, Sam Fender με Olivia Dean. Η Olivia Dean που έκανε κάτι που μακάρι να το είχαμε και εμείς κάνει πάρα πολύ καιρό και να είχαμε και αυτή τη δυνατότητα. Διέγραψε από το κινητό της όλες τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, προτιμώντας να ζει μια πιο υγιή ζωή εκτός social media. Η μόνη εφαρμογή που διέγραψε είναι το Mini Σταυρόλεξο, μια εφαρμογή που την έχει ενθουσιάσει.

Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με την συνεργασία του The Weeknd με την Ανίτα. Καλά, ο The Weeknd δεν έλεγε θα τα παρατήσει. Μάλλον άλλαξε γνώμη. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους. Η πρώτη ήταν το Sao Paulo από το album Hurry Up Tomorrow. Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία τους. Rio λέγεται. Ένα τραγούδι που είχαν πει μαζί ζωντανά 26 Απριλίου στο Rio de Janeiro.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Η ελληνική επίδοση βρίσκεται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Με τα καΐκια τους έκλεισαν συμβολικά το λιμάνι της Καβάλας επαγγελματίες αλληλείς το πρωί της Παρασκευής, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την ίδια την επιβίωση του κλάδου, οι αλληλείς ξεκαθαρίζουν πως τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα και η συνεχής άνοδος στην τιμή του πετρελαίου τους έχουν οδηγήσει στα όρια του αφανισμού, βυθίζοντας τους καθημερινά στην απόγνωση. Οι επαγγελματίες ζητούν άμεσα τη λήψη δραστικών μέτρων από την πολιτεία. Η ΕΤΑΔ ανακοίνωσε πως προχωρά στη μίσθωση τμήματος της ακτής της Καλαμίτσας στον Δήμο Καβάλας για 30 έτη. Πριν από 7 μήνες, τον περασμένο Μάρτιο, το Καβάλα News είχε αποκαλύψει ότι η ΕΤΑΔ έκανε ένα τεράστιο βήμα πίσω, χαμηλώνοντας το ετήσιο μίσθωμα. Η σύσκεψη που ακολούθησε επισφράγησε τη συμφωνία, η οποία μάλιστα είχε γίνει δεκτή με έκπληξη από τον Δήμο Καβάλας. Ωστόσο, χρειάστηκαν πολλοί μήνες μέχρι να υπογραφούν τα σχετικά έγγραφα της παραχώρησης, η οποία έχει διάρκεια 30 ετών έως το 2056. Ένας 57χρονος άνδρας έπεσε στα χέρια των αρχών στην Καβάλα όταν η κλοπή που φέρεται να διέπραξε σε ιστιοφόρο αποκάλυψε και τη δράση του γύρω από τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 57χρονος αφαίρεσε εξοπλισμό αλληλείας αξίας 650 ευρώ. Κατά τη διάρκεια ελέγχου έξω από το σπίτι του, ο ύποπτος παρέδωσε μόνος του τα κλοπημαία, αλλά παρέδωσε και μία ποσότητα ακατέργαστης κάναβης. Η έρευνα που ακολούθησε στην οικία του έφερε στο φως επιπλέον ναρκωτικές ουσίες. Μέχρι την Καβάλα άπλωσε τα πλοκάμια της μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση που υποσχόταν εύκολο πλούτο μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, εξαπατώντας χιλιάδες πολίτες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης κατάφερε να εξαρθρώσει το κύκλωμα, το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι δρούσε τουλάχιστον από το 2025. Οι επιτίδιοι φέρεται να είχαν προσελκύσει πάνω από 10.000 άτομα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, τάζοντας διπλασιασμό του κεφαλαίου τους σε μόλις 50 ημέρες μέσα από μια νομιμοφανή διαδικτυακή πλατφόρμα. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι τα ποσά που εισέρευσαν στα ταμεία της οργάνωσης αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ξεκινά το Σάββατο το πρωτάθλημα μπάσκετ της National League 1. Ο γυμναστικός σύλλογος Ελευθερούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στις 5 το απόγευμα τον Ιωνικό Ιωνίας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 υποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξηρά. Ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών. Με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Διαρκεί μόλις 2 λεπτά, όχι 2, 2,5, έτσι για να είμαστε ακριβείς. Αλλά αρκεί για να ξεσηκώσει τους πάντες και εμάς φυσικά και όλους εσάς που είστε εδώ στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα πίσω από αυτό το μικρόφωνο αλλά και στην πιο όμορφη παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και η Carly Rae Jepsen επέστρεψε με νέο άλμπουμ αλλά και με αυτό το single. Αν έχετε δει το βίντεο κλιπ, αποκαλύπτει και την εγκυμοσύνη της. Όλα να πάνε καλά για το κορίτσι.

Μεγάλη επιτυχία των Τέξας από το 1999. Μπορεί να φθινοπόριασε, αλλά το καλοκαίρι δεν λέει να φύγει από μέσα μας. Summerson. Και καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, έτσι για να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα, θα σας πούμε κάτι πολύ χρήσιμο που διαβάσαμε, ειδικά εσείς αν έχετε τζάκι. Ακούστε αυτό που θα σας πούμε τώρα. Ένα κόλπο με σαπούνι θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πόσο στεγνά είναι τα ξύλα για το τζάκι σας. Λίγες σταγόνες υγρού πιάτων είναι αρκετές και αν εμφανιστεί αφρό στα ξύλα σημαίνει ότι έχει περάσει υγρασία μέσα τους, οπότε δεν είναι κατάλληλα για καύση. Πώς σας φαίνεται, καλό, ε? Η Βρετανίκα Σάμπιαν είναι ενεργή στη μουσική από το 1997. Σημαίνει ότι μετρούν ακριβώς, μάλλον κάτι λιγότερο από 30 χρόνια. Κυκλοφόρησαν φέτος νέο άλμπουμ με διάφορους μουσικούς πειραματισμούς.

Και ακριβώς εκεί μας πήγε η Αυστραλία, Empire of the Sun, We Are the People. Και αμέσως μετά η επιστροφή της Miley Cyrus με νέο άλμπουμ και single.

0: after this. Let's go.
1: Λίγο πιο ηλεκτροπόπ ο ήχος της Miley Cyrus. Νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο μουσικό ύφος. Έχει αφήσει τα πιο μελωδικά pop και έχει πάει σε άλλο level, θυμίζοντας αρκετά Lady Gaga. Είναι η ιδέα μας? Όχι. Έτσι είναι. Δέκατο άλμπουμ λοιπόν για την Miley Cyrus με τίτλο Buzz Persuades, έτσι λέγεται και το single. 18 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε το άλμπουμ, ενώ το σιγκλάκι είχε κυκλοφορήσει 15 μέρες νωρίτερα. Θα πάμε σε break με την προπέρσινη συνεργασία της Kylie Minogue με την Αμερικανίδα BB Rexha και την Σουηδή τραγουδίστρια Tove Lo. My Oh My.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής με ένα flashback πίσω στο 2002 και τον music Soul Child. Εν τω μεταξύ από κάτω το Half Crazy που ακούσαμε μόλις τώρα έχει πάρει κάτι από τα 60's και νομίζω ότι ήταν ένα τραγούδι του Francis Lay. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε να κινούμαστε στα μονοπάτια του R&B. Ταϊχουάν, αν λέω σωστά το όνομα, Stay for a while.

BTS και Swim κατάφεραν να φτάσουν για μια ακόμα φορά στην κορυφή των charts με αυτό το κομμάτι από το άλμπουμ τους Arirang. Το ίδιο τραγούδι είχε βγει και instrumental, μάλιστα πρώτα βγήκε το instrumental και έπειτα το κανονικό, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το Swim έχει κυκλοφορήσει και σε μικροσκοπικό βινίλιο 4 ιντσών με B-side το τραγούδι Normal.

I second that emotion από το 1968, αυτό κι αν ήταν flashback, αγέννητοι ήμασταν. Και πάμε λίγο πιο μπροστά, 1983, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της ύστερης καριέρας της αείμνηστης Δαλιδά. Πρόσφατα μάλιστα πειράχτηκε εντός εισαγωγικών από τους Γάλλους Bon De Tour, ένα French Disco House δίδυμο που επέστρεψε με αυτό το κομμάτι. Εμείς θα ακούσουμε την αυθεντική εκτέλεση από την Δαλιδά. Ένα τραγούδι που συνδέθηκε με την δραματική ως και ενηγματική πορεία της ζωής της.

η Γερμανίδα τραγουδίστρια Λεωνή μαζί με τον Κάλουμ Σκοτ. Και κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε, ανανεώνοντας ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Από την Έλενα Γαβρεσέα που βρισκόταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Η ελληνική επίδοση βρίσκεται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Με τα καΐκια τους έκλεισαν συμβολικά το λιμάνι της Καβάλας επαγγελματίες αλληλείς το πρωί της Παρασκευής, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την ίδια την επιβίωση του κλάδου, οι αλληλείς ξεκαθαρίζουν πως τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα και η συνεχής άνοδος στην τιμή του πετρελαίου τους έχουν οδηγήσει στα όρια του αφανισμού, βυθίζοντας τους καθημερινά στην απόγνωση. Οι επαγγελματίες ζητούν άμεσα τη λήψη δραστικών μέτρων από την πολιτεία. Η ΕΤΑΔ ανακοίνωσε πως προχωρά στη μίσθωση τμήματος της ακτής της Καλαμίτσας στον Δήμο Καβάλας για 30 έτη. Πριν από 7 μήνες, τον περασμένο Μάρτιο, το Καβάλα News είχε αποκαλύψει ότι η ΕΤΑΔ έκανε ένα τεράστιο βήμα πίσω, χαμηλώνοντας το ετήσιο μίσθωμα. Η σύσκεψη που ακολούθησε επισφράγισε τη συμφωνία, η οποία μάλιστα είχε γίνει δεκτή με έκπληξη από τον Δήμο Καβάλας. Ωστόσο, χρειάστηκαν πολλοί μήνες μέχρι να υπογραφούν τα σχετικά έγγραφα της παραχώρησης, η οποία έχει διάρκεια 30 ετών έως το 2056. Ένας 57χρονος άνδρας έπεσε στα χέρια των αρχών στην Καβάλα όταν η κλοπή που φέρεται να διέπραξε σε ιστιοφόρο αποκάλυψε και τη δράση του γύρω από τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 57χρονος αφαίρεσε εξοπλισμό αλληλείας αξίας 650 ευρώ. Κατά τη διάρκεια ελέγχου έξω από το σπίτι του, ο ύποπτος παρέδωσε μόνος του τα κλοπημαία, αλλά παρέδωσε και μία ποσότητα ακατέργαστης κάναβης. Η έρευνα που ακολούθησε στην οικία του έφερε στο φως επιπλέον ναρκωτικές ουσίες. Μέχρι την Καβάλα άπλωσε τα πλοκάμια της μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση που υποσχόταν εύκολο πλούτο μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, εξαπατώντας χιλιάδες πολίτες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης κατάφερε να εξαρθρώσει το κύκλωμα, το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι δρούσε τουλάχιστον από το 2025. Οι επιτίδιοι φέρεται να είχαν προσελκύσει πάνω από 10.000 άτομα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, τάζοντας διπλασιασμό του κεφαλαίου τους σε μόλις 50 ημέρες μέσα από μια νόμιμοφανή διαδικτυακή πλατφόρμα. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι τα ποσά που εισέρευσαν στα ταμεία της οργάνωσης αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ξεκινά το Σάββατο το πρωτάθλημα μπάσκετ της National League 1. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στις 5 το απόγευμα τον Ιωνικό Ιωνίας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

stick or twist. The choice is yours, hit or miss.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Η ελληνική επίδοση βρίσκεται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Με τα καΐκια τους έκλεισαν συμβολικά το λιμάνι της Καβάλας επαγγελματίες αλληλείς το πρωί της Παρασκευής, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την ίδια την επιβίωση του κλάδου, οι αλληλείς ξεκαθαρίζουν πως τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα και η συνεχής άνοδος στην τιμή του πετρελαίου τους έχουν οδηγήσει στα όρια του αφανισμού, βυθίζοντας τους καθημερινά στην απόγνωση. Οι επαγγελματίες ζητούν άμεσα τη λήψη δραστικών μέτρων από την πολιτεία. Η ΕΤΑΔ ανακοίνωσε πως προχωρά στη μίσθωση τμήματος της ακτής της Καλαμίτσας στον Δήμο Καβάλας για 30 έτη. Πριν από 7 μήνες, τον περασμένο Μάρτιο, το Καβάλα News είχε αποκαλύψει ότι η ΕΤΑΔ έκανε ένα τεράστιο βήμα πίσω, χαμηλώνοντας το ετήσιο μίσθωμα. Η σύσκεψη που ακολούθησε επισφράγισε τη συμφωνία, η οποία μάλιστα είχε γίνει δεκτή με έκπληξη από τον Δήμο Καβάλας. Ωστόσο, χρειάστηκαν πολλοί μήνες μέχρι να υπογραφούν τα σχετικά έγγραφα της παραχώρησης, η οποία έχει διάρκεια 30 ετών έως το 2056. Ένας 57χρονος άνδρας έπεσε στα χέρια των αρχών στην Καβάλα όταν η κλοπή που φέρεται να διέπραξε σε ιστιοφόρο αποκάλυψε και τη δράση του γύρω από τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 57χρονος αφαίρεσε εξοπλισμό αλληλείας αξίας 650 ευρώ. Κατά τη διάρκεια ελέγχου έξω από το σπίτι του, ο ύποπτος παρέδωσε μόνος του τα κλοπημαία, αλλά παρέδωσε και μία ποσότητα ακατέργαστης κάναβης. Η έρευνα που ακολούθησε στην οικία του έφερε στο φως επιπλέον ναρκωτικές ουσίες. Μέχρι την Καβάλα άπλωσε τα πλοκάμια της μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση που υποσχόταν εύκολο πλούτο μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, εξαπατώντας χιλιάδες πολίτες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης κατάφερε να εξαρθρώσει το κύκλωμα, το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι δρούσε τουλάχιστον από το 2025. Οι επιτίδη φέρεται να είχαν προσελκύσει πάνω από 10.000 άτομα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, τάζοντας διπλασιασμό του κεφαλαίου τους σε μόλις 50 ημέρες μέσα από μια νόμιμοφανή διαδικτυακή πλατφόρμα. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι τα ποσά που εισέρευσαν στα ταμεία της οργάνωσης αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ξεκινά το Σάββατο το πρωτάθλημα μπάσκετ της National League 1. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στις 5 το απόγευμα τον Ιωνικό Ιωνίας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Η ελληνική επίδοση βρίσκεται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Με τα καΐκια τους έκλεισαν συμβολικά το λιμάνι της Καβάλας επαγγελματίες αλληλείς το πρωί της Παρασκευής, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την ίδια την επιβίωση του κλάδου.